Εδώ είμαστε σταθερά στον Αθήνα 984 με την εκπομπή ο Αθήνας. Στο μικρόφωνο παραμένει ο Ευτύχης Γρυφάκης, σταθερά μέχρι και τις 7, στη ρύθμιση του ήχου η Σμαράγδα Σταμουλακάτου, στην παραγωγή η Λίλιαν Ξύλου και στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος.

0: Έχουμε περάσει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα. Φεύγουμε από Αθήνα και πάμε με τη βοήθεια της τεχνολογίας μέχρι τη Νέα Υόρκη. Εκεί μας περιμένει ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να ξεκλειδώνει τα μεγαλύτερα μυστικά του σύμπαντος. Έχει περάσει από το CERN, έχει διδάξει στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του πλανήτη. Είναι από τους κορυφαίους επιστήμονες στον κόσμο. Μαζί μας στην ώρα Αθήνας είναι ο κύριος Δημήτρης Νανόπουλος, ομότιμος διακεκριμένος καθηγητής φυσικής υψηλών ενεργειών στο Πανεπιστήμιο Texas A&M. Κύριε Νανόπουλε, καλησπέρα σας από την Αθήνα και σας ευχαριστώ θερμά που είστε στον Αθήνα 984.
1: Καλησπέρα σας κύριε Ιουφράκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να πούμε και στους ακροατές μας ότι αφορμή για τη σημερινή μας ραδιοφωνική συνύπαρξη είναι η κυκλοφορία του νέου σας βιβλίου, Ο Κβαντικός Μύθος του Σύσυφου.
1: Ναι.
0: Θέλω να μας βάλετε
1: είναι
0: λίγο.
1: Κυκλοφορήσει ακόμα. Ναι.
0: Θέλω να μας βάλετε λίγο στον κόσμο της θεωρητικής φυσικής. Όλοι ξέρουμε τον αρχαίο μύθο με τον Σύσυφο που σπρώχνει αιώνια έναν βράχο στην κορυφή του βουνού και αυτός ξαναπέφτει. Εσείς επιλέξατε να βάλετε τη λέξη κβαντικός δίπλα σε αυτό το μύθο. Προσπαθείτε να μας πείτε κάτι για την πορεία της ανθρωπότητας μέσα από αυτόν τον τίτλο.
1: Ακούστε, καταρχάς χρησιμοποιώ το μύθο του Σύσυφου, το χρησιμοποίησε απίστευτα έξυπνα ο Αλμπέρ Καμί. Έτσι όταν ανέπτυξε την θεωρία του παραλόγου.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, και με την έννοια ότι και τελείωνε το βιβλίο του λέγοντας ότι παρόλα αυτά πρέπει να θεωρήσουμε τον Σύσυφο ευτυχισμένο με την έννοια, παρόλο που κάνει αυτή την συνεχή κίνηση, γιατί τέλος πάντων πρέπει να το πάρουμε απόφαση, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, η έννοια του κβαντικού μπαίνει μέσα εδώ ακριβώς όπως κοντά που το λέτε, με την έννοια ότι βασικά τι κάνω το βιβλίο είναι προσπαθώ χρησιμοποιώντας την μοντέρνα φυσική και ιδίως των τελευταίων 30-40 χρόνων στην κοσμολογία που έχουμε αρκετά πειραματικά δεδομένα, που έχουμε αρκετές επαληθεύσεις ορισμένων πραγμάτων, έχουμε μια καινούργια εικόνα κόσμου. Και αυτή η εικόνα κόσμου που βγαίνει από την κοσμολογία και από την φυσική των στοιχειωδών σωματιδίων κατά κάποιο τρόπο ταιριάζουν με αυτά τα οποία είπε ο Αλμπέρ Καμί το 42, έτσι, στο μύθο του Σύσυφου. Φιλοσοφικά βέβαια το είπε ο άνθρωπος αυτός. Εγώ λέω τώρα, προσπαθώ να δω κατά πόσον τέτοιου είδους συνέπειες είναι δυνατές. Αυτό είναι όλη η ιστορία.
0: Εσείς ουσιαστικά συνδέετε τρεις έννοιες: την κβαντική φυσική, τον ανθρώπινο εγκέφαλο και την τεχνητή νοημοσύνη, αν μπορώ να το πω έτσι ευρύτερα.
1: Την τεχνητή νοημοσύνη, εντάξει, την ξέρουμε όλοι, είναι πώς το λένε. Δεν την έχω χρησιμοποιήσει με τη στενή της
0: έννοια. Με τη στενή της έννοια, όχι.

0: Αλλά βεβαίως είναι μέσα εδώ πέρα το, αυτό που όμως που θέλω να τονίσω,
1: ναι,
0: είναι το εξής πράγμα, γιατί η ιδέα είναι πάρα πολύ απλή και δεν είναι ούτε ένα, αυτό που γράψεις δεν είναι ένα δοκίμα, δεν είναι ούτε φιλοσοφικό ούτε φυσικής, είναι ένα είδος μείγμα με την έννοια την εξής, ότι ο Αλμπέρ Καμί είχε πει ότι το σύμπαν υπάρχει, πάει, εμείς υπάρχουμε και το καθένα ξεχωριστά είναι μια χαρά. Τη στιγμή που αρχίζουμε εμείς να δίνουμε ερμηνείες για το σύμπαν, τι σκοπό έχουμε και τέτοιου είδους, ας πούμε, βασικούς κατά κάποιο τρόπο σκέψεις, τότε τα πράγματα χαλάνε εκεί πέρα, έτσι, με την έννοια ότι το σύμπαν βασικά δεν ασχολείται με εμάς και ίσως και εμείς δεν πρέπει να ασχολούμαστε με το σύμπαν, με την έννοια ότι να φτιάχνουμε εμείς τη ζωή μας όπως νομίζει ο καθένας να προχωράει. Έτσι, αυτό είναι το. Λοιπόν, τώρα, και μου λέτε εσείς τώρα, και τώρα η κοσμολογία πού μπαίνει εδώ πέρα. Μα η κοσμολογία μπαίνει γιατί ο σκοπός των τελευταίων χρόνων, ναι, στην κοσμολογία, ναι, είναι να δούμε πώς έχει προκύψει το σύμπαν. Και φαίνεται λέω, έτσι δεν είναι, πώς το λένε, γραμμένο σε πέτρα, έτσι, ότι το σύμπαν είναι μια κατά κάποιο τρόπο κβαντική διακύμανση από το τίποτα, έτσι, ξεκινάει και αναπτύσσεται και φτάνει αυτό που έχουμε φτάσει σήμερα, συζητημένο σε φυσικούς νόμους, οι οποίοι καταλαβαίνουμε τώρα εντός εισαγωγικών πώς βγαίνουν οι φυσικοί νόμοι. Δηλαδή, με την έννοια θέλω να πω ότι το σύμπαν αυτό είναι ένα αυτοπαραγόμενο κατά κάποιο τρόπο, οπότε από εκεί και πέρα τώρα γιατί σκοπό να μιλήσουμε, καταλαβαίνετε τώρα,
1: πάνω σε αυτό, κύριε, ναι, Νανόπουλε, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας όσοι δεν, ναι, δεν είναι, ναι, γνώστες του αντικειμένου, ναι, η κβαντική φυσική μας λέει ότι ο κόσμος δεν είναι αυστηρά προκαθορισμένος αλλά βασίζεται στις πιθανότητες. Αυτό για εμάς τους απλούς, ναι, ανθρώπους τι σημαίνει, ναι, τελικά, ότι όσο δύσκολα και αν είναι τα πράγματα γύρω μας, το παιχνίδι είναι ακόμα ανοιχτό, εξαρτάται από τις δικές μας επιλογές και τους δικούς μας αγώνες που δίνουμε για να αλλάξουμε, να κάνουμε καλύτερο τον κόσμο.
0: Κύριε Θάκη, το πιάσατε κέντρο και ακριβώς αυτό ήταν που είπε, που ήταν και το τέλος του Καμί που σας είπα προηγουμένως, που είπε για το μύθο του, για τον Σύσυφο, ότι πρέπει να είναι ευτυχισμένος. Ακριβώς είναι αυτό. Ότι μας δίνει την ευκαιρία η φύση να κάνουμε τις δικές μας επιλογές, να κάνουμε αυτό που νομίζουμε ότι είναι σωστό. Και βέβαια, τι σημαίνει νομίζουμε, είναι ότι ζούμε σε μια κοινωνία τα τελευταία, πότε θέλετε να μετρήσετε, χιλιάδες χρόνια, και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε, η ζωή εξαρτάται από τα χέρια μας. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Ακριβώς είναι αυτό που το είπατε. Κέντρο.
1: Και έχουμε ένα πολύ δυνατό εργαλείο, τον εγκέφαλο, ένα από τα πολλά εργαλεία που έχουμε, που έχει μοναδικές ιδιότητες που δεν αντιγράφονται σε τσιπάκια σιλικόνης όπως κάποιοι θα ήθελαν πολύ να αντιγράψουν. Τι είναι αυτό που κάνει την ανθρώπινη σκέψη ανώτερη από τον πιο δυνατό αλγόριθμο?
0: Λοιπόν, ακούστε κάτι. Καταρχάς να καταλάβουμε κάτι. Η ανθρώπινη σκέψη είναι παράγωγο του εγκεφάλου μας. Έτσι είναι, δηλαδή είναι μια γέννη, αναλύεται αν θέλετε, ναι, μέσα από τον εγκέφαλο. Δηλαδή έχουμε αυτά δισεκατομμύρια νευρώνες και φανταστείτε ότι κάθε νευρός συνδέεται με άλλους 10.000 νευρώνες. Καταλαβαίνετε πόσες διασυνδέσεις υπάρχει μέσα στο κεφάλι. Από εκεί αναλύεται η σκέψη, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο ο εγκέφαλος είναι η μηχανή του νου αν θέλετε, εντάξει. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ πολύπλοκο πράγμα, δεν είναι ξεκάθαρο ότι ο εγκέφαλος ακόμα δεν είναι, δηλαδή είναι πως ήταν η φυσική στις αρχές του 20ου αιώνα ή ας πούμε στο 20 κάτι τέτοιο,
1: ναι,
0: δεν είμαστε σε επίπεδο όπως είμαστε στην κοσμολογία. Παρόλα αυτά είναι ξεκάθαρο ότι κατά κάποιο τρόπο ο εγκέφαλος είναι η μηχανή του νου, και από εκεί αναδύονται όλες αυτές οι ιδιότητες οι οποίες περιγράψατε, δηλαδή νέες σκέψεις και το άθεσμα όλων αυτών των ελληνικιδάσεων στον εγκέφαλο αλλά δεδομένη στιγμή είναι αυτό που στο τέλος θα ονομάζουμε συνείδηση. Έτσι, είναι αυτή η σκέψη. Και επίσης το τρομερό εδώ πέρα είναι ότι υπάρχει πιθανότητες,
1: ναι,
0: λέω τώρα εδώ, υπάρχει όμως να βάλουμε μεγάλο ερωτηματικό εδώ πέρα, έτσι, δεν είναι όλα στο ίδιο επίπεδο. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι, μεταξύ των οποίων μερικός και εγώ, που ισχυρίζονται ότι ίσως και ο εγκέφαλος δουλεύει, δηλαδή στο επίπεδο των νευρώνων και τα λοιπά, παίζει ρόλο η κβαντική φυσική. Εντάξει, αλλά αυτό τώρα είναι, επαναλαμβάνω, είναι. Πώς το λένε, ακόμα δουλεύετε πάρα πολύ σκληρά.
1: Θέλω να σας πάω και στην τεχνητή νοημοσύνη, την, ναι, τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης που ναι. πλέον βρίσκεται στα χέρια ελάχιστων μεγάλων πολυεθνικών ομίλων, δεν κρύβεται εκεί ένας τεράστιος κίνδυνος? Δηλαδή, αντί η γνώση να γίνει εργαλείο για να ζήσουμε όλοι καλύτερα, να χρησιμοποιηθεί για τον απόλυτο έλεγχο και τη χειραγώγηση των πολιτών, μήπως τελικά η επιστημονική πρόοδος τρέχει πολύ πιο γρήγορα από την ικανότητα των κοινωνιών μας να την ενσωματώσουν πιο δίκαια, δημιουργώντας μια νέα στρατιά αποκλεισμένων ανθρώπων?
0: Τα λέτε πάρα πολύ ωραία, συμφωνώ, και αν θα βλέπατε στις παρέες τι λέω ή σε διάφορους άλλους συνεντεύξεις εδώ, θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο για μένα, ναι, εντάξει, είναι απαράδεκτο ότι αυτή τη γνώση, η οποία γνώση αυτή παρήχθη στα πανεπιστήμια και από ανθρώπους ξεκινώντας με τον Τούρινγκ, έτσι, που λιώσανε παντελόνια, που έλεγε ο συγχωρημένος ο φίλος μου, ο Διονύσος ο Σιμόπουλος, έτσι, που φάγανε τις ζωές τους, δώσαν τις ζωές τους σε αυτά τα ίδια πράγματα, στο τέλος φτάνουμε να παρθούν από ορισμένα μεγάλα γκρουπ, τα οποία κάνουν τη δουλειά τους. Εγώ δεν λέω ότι δεν προσφέρουν τίποτα, αλλά κατά κάποιο τρόπο αυτό δεν πρέπει να συμβεί όπως συμβαίνει. Γιατί έχουν πάρει γνώση, η οποία επειδή η επιστημονική γνώση είναι ανοιχτή, όπως ξέρετε, δεν βάζουμε πατέντες. Έτσι, δεν ζούμε με πατέντες. Άμα γράψω μια εξίσωση, δεν θα βάλει πατέντε και θα λέει, α, θα με πληρώνετε για να τη χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να συμβεί. Δηλαδή, να έχουμε αυτή την ανάπτυξη, να μείνει ο κόσμος πίσω, να μείνει ο κόσμος χωρίς δουλειές. Ξέρετε τώρα τι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Τα περάσαμε αυτά τα σκαμπανεβάσματα, βέβαια, τα περάσαμε παλιά, όταν έγινε και η μηχανική επανάσταση, η πρώτη, η δεύτερη κτλ. Συνέβησαν αυτά τα πράγματα. Εντάξει, δεν έγινε. Και μάλιστα, να σας τονίσω, πέρα σκεφτόμουν την άλλη φορά από τα διαβάσματα που ήταν μικρός, ο Μάρξ που έγραψε, δεν έχω καμία σχέση, αυτό μιλάω τώρα ιστορικά,
1: ναι.
0: όταν έγραψε αυτά που έγραψε, δεν του ήρθε ξαφνικά, ήταν ζούσε σε ένα απομενωμένο σύμπαν και έγραψε αυτά που έγραφε. Είδε ότι γίνεται η βιομηχανική επανάσταση, είδε ότι αλλάζουν τα πράγματα, έφυγε η φιλουδαρχία και άρα ο κόσμος θα περάσει μεγάλες σκαμπανεβάσματα, γιατί ήταν οι μηχανές που και τότε ακόμα αρχίσαν και αντικαταστούσαν τα ανθρώπινα χέρια. Μην ξεχνάτε τους μοντέρνους χρόνους του Σαρλό που ήταν ακριβώς αυτό το θέμα. Τώρα έχει γίνει βέβαια πάρα πολύ εξοντωτικό, έτσι, και σήμερα κάποιος μου είπε ότι το Facebook, η Meta, απολύτησε 8.000, δεν έχω ελέγξει την πληροφορία, 8.000 κόσμο. Έτσι, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά.
1: Αυτό είναι μία πραγματικότητα. Από την άλλη έχουμε και την επιστήμη σας, την κβαντική φυσική, η οποία έχει συμβάλει στο να βρεθούν νέες θεραπείες σε ασθένειες όπως το Αλτσχάιμερ ή ο καρκίνος. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι επαναστατικές θεραπείες θα φτάσουν στον απλό πολίτη μέσω ενός δημόσιου συστήματος υγείας και δεν θα γίνουν προνόμιο που θα έχουν πρόσβαση μόνο λίγοι?
0: Έχετε πολύ δίκιο, συμφωνώ σε όλα με αυτά που λέτε και έχουμε μιλήσει προηγουμένως. Συμφωνώ απολύτως σε αυτό που λέτε. Ακούστε όμως να δείτε. Πέφτει πια σε εμάς και στον πολύ κόσμο, έτσι, τον κόσμο ο οποίος δεν είναι στο επίπεδο να ελέγχει το, πώς το λένε, Google και IBM και whatever, Apple και τέτοια πράγματα. Πρέπει και ο κόσμος να αντιδράσει. Δηλαδή, τι εννοώ να αντιδράσει? Δεν εννοώ να βγει στους δρόμους και να φωνάζει. Απλώς πρέπει να είναι ενήμεροι και όλα να προχωρήσουν μέσα στην κοινωνία, όπως με τάξη όπως χρειάζεται, αλλά να έχουμε μεγάλη αντίδραση. Δηλαδή, δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συνεχιστεί, να είναι ο κόσμος συνέχεια στη γωνία και να είναι τώρα 10 ολιγάρχες που θα κανονίζουν τη μορφή του κόσμου. Εντάξει, οι οποίοι δεν ξέρω και πόσο μεταξύ μας τώρα μορφωμένοι γενικά είναι αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι, για να τα.
1: Εσείς ζείτε χρόνια στην Αμερική, έχετε δει από κοντά όλες τις αλλαγές στην ηγεσία των Αμερικανών Προέδρων, παρακολουθείτε από κοντά, εσείς, εμείς από μακριά, όλους φυσικά μας επηρεάζει ο χαρακτήρας του Ντόναλντ Τραμπ, του Αμερικανού Προέδρου πλέον, η αβεβαιότητα και το αναπάντεχο είναι η καθημερινότητά του. Μήπως τελικά ο Τραμπ κάνει κβαντική πολιτική?
0: Ωραία λέξη είναι αυτή. Πάντως να σας πω κάτι, έτσι, να σας πω κάτι. Ο κόσμος ξέρει τη δημοκρατικότητά μου και τα λοιπά, πολλά χρόνια ξέρει πως μιλάω. Θέλω να πω πάντως ότι τα φαινόμενα αυτά τα οποία βλέπουμε και η εκλογή του και το ένα και το άλλο, δεν είναι φαινόμενα τυχαία, ούτε συμπτωματικά.
1: Δηλαδή,
0: γιατί ο κόσμος, θα σας πω, εξηγήσω, γιατί ο κόσμος λιγάκι κουράστηκε από τα ίδια πράγματα να συζητάμε συνέχεια, δηλαδή να κάνουμε παραδείγματος χάρη το political correct, προσέξτε το, έτσι, αυτό δηλαδή, αλλά να το έχουμε πάει τώρα να το έχουμε φτάσει τεντωμένο σκηνή στο άλλο αυτό του σύμπαντος. Έτσι, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα κούρασε λίγο τον κόσμο, δηλαδή να συζητάμε συνέχεια, ενώ έχουμε αυτά που συζητάμε τώρα, έτσι, και που η κοινωνία αλλάζει ριζικά με το ένα και το άλλο κτλ. Νομίζω ότι κάποιοι πολιτικοί είχαν μείνει λιγάκι κολλημένοι σε κατά κάποιο τρόπο θέματα τα οποία είναι τώρα τα τελευταία 40 χρόνια κάτι τέτοιο. Έτσι. Λοιπόν, αυτό που θέλω να τονίσω, γιατί αυτό το έχω δει με τα μάτια μου εδώ πέρα που ζω, ναι, πώς έγινε αυτή η μετάλλαξη της κοινωνίας, εντάξει, πέρα από τα διάφορα θέματα τα οποία υπάρχουν επιμέρους.
1: Είχατε και πολλές αλλαγές στο δικό σας πεδίο και στα πανεπιστήμια ευρύτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Βέβαια.
1: Και στο κομμάτι της έρευνας φυσικά.
0: Και στο κομμάτι της έρευνας και παντού. Αλλά θέλω να πω, ναι, ότι αυτό πρέπει να το δουν οι άνθρωποι πάλι, όπως είπα και προηγουμένως με το AI, σαν να είναι ένα wake-up call, καταλάβατε να πω. Δηλαδή ο κόσμος δεν μπορεί να αφήνεται με αλφαγιώτα, λέω έτσι, να περνάει τα πράγματα. Δηλαδή πρέπει αυτό να συμμετέχει, έτσι, και γιατί υποτίθεται ότι όσο περνάει ο καιρός γίνονται πιο μορφωμένοι, και το μορφωμένο εννοώ να έχουν σχέση με την πραγματικότητα και με τις πραγματικές εξελίξεις αυτών των πραγμάτων, για να μην είναι ποτέ αργά.
1: Ενημερεί οι πολίτες, ναι. Παρακαλώ. Ναι,
0: παρόλα αυτά όμως πιστεύω πραγματικά, έτσι, από μικρό παιδάκι είμαι πάντοτε αισιόδοξος, έτσι, ναι, και θέλω να μην νομίζω ο κόσμος ότι έσβησε το σύμπαν, έτσι, είμαι αισιόδοξος και νομίζω ότι θα βρούμε, περνάμε τώρα αυτές τις μεγάλες τα ανεβοκατεβάσματα, έτσι, αυτές τις βασικές αλλαγές οι οποίες συμβαίνουν, αλλά πιστεύω και εύχομαι ότι αυτά τα οποία συζητάμε που έχουν πολύ θετικά πράγματα να γίνουν, ότι θα γίνουν για το καλό της ανθρωπότητας, δεν θα γίνουν για το καλό των 10 ολιγαρχών. Έτσι, για να το τονίσουμε αυτό το πράγμα.
1: Κύριε Νανόπουλε, να επιστρέψω στο βιβλίο, ναι, σας. Ναι. Μπορεί πράγματι κάποιος που σπρώχνει ένα βράχο αιωνίως να είναι πραγματικά, ναι, ευτυχισμένος? Γιατί κοιτάζοντας τον κόσμο σήμερα, με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, τους, ναι, πολέμους, ναι, την κλιματική κρίση, τις, ναι, ανισότητες, είναι πιο εύκολο για κάποιον να απογοητευτεί και να κλειστεί στον εαυτό του.
0: Μα αυτό όμως, ακούστε να δει, τι θα κερδίσει με αυτό να κλειστεί στον εαυτό του. Αυτό ακριβώς, αν θυμόσαστε στο μύθο του Σύσυφου, ναι, πολλοί το έχουν διαβάσει και νέοι, άνθρωποι σαν εσάς, που ξεκινάει και λέει, και αρχίζει το βιβλίο και λέει, αυτό γραμμένο το 42, έτσι, όταν ο Καμί κρυβότανε, επειδή ήταν στην γαλλική αντίσταση και άλλαζε διαμερίσματα, και μέσα σε αυτά τα διαμερίσματα άλλαζε. Σωστά. Και έγραφε το βιβλίο και έλεγε, και ξεκινάει και λέει, αφού διαβάζετε αυτό το βιβλίο έχετε απαντήσει στο μεγαλύτερο φιλοσοφικό ερώτημα, γιατί δεν έχετε αυτοκτονήσει. Και καταλάβατε τώρα τι θέλω να πω με αυτό το πράγμα, γιατί το ξέρουμε, εντάξει, ξέρουμε ότι θα πραγματικά από εκεί και πέρα τελείως, τι να κάνω, άστα όλα. Και εκεί γράφει, και γι' αυτό γράφει όλο αυτό το πράγμα. Ότι παρόλο, μάλιστα, και αυτό το ξέρουμε, και αυτό είναι το βασικό παράλογο, τότε και γι' αυτό γράφει όλα αυτά, όλο το βιβλίο. Αυτή είναι η απάντηση σε αυτό το πράγμα. Όχι. Αφού είναι απίστευτα μικρή η πιθανότητα ότι υπάρχουμε, δηλαδή ο ολυμπιακός χώρος είναι τόσο άπειρος, έτσι, τι μπορεί να γίνει, ότι υπάρχουμε αυτή τη στιγμή και είμαστε αυτά που είμαστε, πως 10 στην 20, δεν ξέρω πόσα πρωτόνια και νετρόνια είμαστε, και έχουμε γίνει έτσι και μιλάμε αυτή τη στιγμή για αυτό το είδος τα πράγματα, η πιθανότητα να συμβεί αυτό είναι μηδέν βασικά. Έτσι.
1: Εσείς που έχετε δει τη μεγάλη εικόνα του σύμπαντος, ναι, έχετε πει στο παρελθόν μια φράση που μου άρεσε πολύ, ότι μέσα στο κεφάλι μας κουβαλάμε έναν υπερυπολογιστή που λειτουργεί με τους νόμους του σύμπαντος. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται το μέλλον?
0: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω σε αυτούς που βασικά η γη δεν θα μας αντέξει, έτσι, δηλαδή δεν λέω για αύριο και μεθαύριο και τα λοιπά. Η γη δεν μπορεί να αντέξει όλο αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει, δηλαδή τον υπερπληθυσμό, θέλω να πω, την κατάχρηση του περιβάλλοντος, όλα αυτά που συζητήσαμε λίγο προηγουμένως, και σε κάποια στιγμή σιγά σιγά θα έχουμε, πώς ας το πούμε έτσι, λαϊκότερα θα την κάνουμε, δηλαδή καταλάβατε, να πω, σιγά σιγά θα, και γι' αυτό γίνονται αυτά που κάνει NASA, για αυτά που κάνει ο Μάσκ, δηλαδή με αυτά δηλαδή που θέλω να περνάμε στο φεγγάρι, περνάμε στον Άρη, περνάμε σιγά σιγά, δηλαδή θα συμβεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορείτε να μείνει έτσι αυτό εδώ πέρα το η γη να αντέξει, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα το οποίο
1: αρκετά υπέφερε αυτός ο πλανήτης, να πάμε και σε άλλους
0: να το χαλάσουμε και εκεί.
1: Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν στον Αθήνα 984. Να πούμε ότι το βιβλίο σας, το νέο σας βιβλίο, ο Κουβατικός Μύθος του Σύσυφου, ναι, κυκλοφορεί, ναι, πότε?
0: Θα κυκλοφορήσει πάρα πολύ σύντομα. Είναι από τις εκδόσεις Πατάκη, νομίζω ήδη το, μπορεί να πάρουν πληροφορίες να δουν πώς, πότε θα, ακριβώς θα είναι. Θα βγει.
1: Δηλαδή, είμαι σίγουρος ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον όταν κυκλοφορήσει.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση την οποία είχαμε. Ευχαριστώ
1: να είστε
0: πολύ.
1: Καλά, κύριε Νανόπουλε.
0: Γεια σας και στους ακροατές μας. Γεια σας.
1: Ήταν ο κύριος Δημήτρης Νανόπουλος, ομότιμος διακεκριμένος καθηγητής φυσικής υψηλών ενεργειών στο Πανεπιστήμιο Τέξας A&M.
2: Ώρα Αθήνας. Ακούτε τα Best Of.
1: Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε εδώ στον σταθμό της πόλης. Υποδεχόμαστε στο στούντιο του Αθήνα 984 της Μαράγδα Αλεξανδρή, την ψυχή της γεωγραφίας που είναι πολύ cool. Προς το παρόν περνάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Ώρα Αθήνας. Ακούτε τα Best Of.
2: Αν ξαπλώναμε το Burj Khalifa, το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο, το μήκος του θα κάλυπτε ακριβώς την οδό Αθηνάς. Αν μετρούσαμε όλα τα ελληνικά νησιά και τις βραχονησίδες μας, θα τα βγάζαμε περίπου 6.000. Και αν μαζεύαμε όλους τους followers που ακολουθούν την επόμενη μας καλεσμένη στα social media, θα φτιάχναμε μία πόλη. 478.000 στο Facebook, 197.000 στο Instagram και 62.000 στο TikTok. Αν τα προσθέσουμε όλα αυτά μαζί, αγγίζει τους 737.000 ακολούθους, δηλαδή ξεπερνά τον πληθυσμό του Δήμου Αθηναίων κατά 100.000. Είναι ένα άτομο που κατάφερε να κάνει trend τις πρωτεύουσες, τα βουνά και τα fun facts του πλανήτη και απέδειξε ότι ο κόσμος μας δεν είναι απλά μεγάλος, αλλά είναι και απίστευτα αστείος. Δίπλα μου στον ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984 έχω τη Σμαράγδα Αλεξανδρή που είναι η ψυχή πίσω από το «Η γεωγραφία είναι πολύ cool», ένα από τα πιο επιτυχημένα ψηφιακά project στην Ελλάδα. Σμαράγδα, καλώς ήρθες.
3: Καλώς σε βρήκα. Αρχικά με βλέπεις τώρα, επειδή είναι μόνο audio, θέλω να σας περιγράψω λίγο τι βλέπει απέναντί του. Έχουν κοκκινήσει τα μάγουλά μου και χαμογελάω πολύ, γιατί αυτό το intro μου φάνηκε τόσο γλυκό. Τι ωραία που τα έθεσες. Σου έμειναν πράγματα, βλέπω, από το Game Night που ήρθες.
2: Κοίτα,
3: έτσι.
2: Κοίτα, εμπνεύστηκα από εσένα, τολμώ να πω. Οπότε ήθελα να κάνω μια ανάλογη είσοδο με αυτή που έκανες κι εσύ στο Game Night.
3: Σε ευχαριστώ, με τιμά πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, το περίεργο σε όλο αυτό είναι ότι εκτός από τα κανάλια που είναι η γεωγραφία είναι πολύ cool, Geographic είναι το πολύ cool στο TikTok, πλέον, χωρίς ακριβώς να το καταλάβω, και τα δικά μου που ανεβάζω και πιο άσχετα πράγματα, λέω τις σκέψεις μου εκεί, βλέπω λουλούδια και συγκινούμε μόνοι μου, τα ανεβάζω, λέω καν, και τα προσωπικά μου κανάλια τελευταίο καιρό, ας πούμε στο TikTok, που το ξεκίνησα πριν από 2 χρόνια νομίζω, έχει κάπου 250.000 followers και λέω, κοίτα να δεις, γιατί το TikTok συγκεκριμένα σε σχέση με τα υπόλοιπα είναι και η πλατφόρμα που έχει το νεαρότερο κοινό.
2: Σωστά.
3: Και εγώ, επειδή ξεκίνησα όλη αυτή τη φάση με τη γεωγραφία και την περιέργεια και τις γνώσεις και την αγαπιστερότητα, είναι διαφορετικό πράγμα την αγάπη, αγαπιστερότητα, τέλος πάντων, φτιάχνουμε και λέξεις στο πολύ cool, και είχα μεγάλη πορεία να δω αν αυτό το εγχείρημα αλλά και το επικοινωνιακό μας, ας πούμε, στυλ, αν θα έπιανε και νεότερες ηλικίες. Και μία από τις πιο πρόσφατες, ας πούμε, εκπλήξεις μέσα σε όλο αυτό το σύμπαν που είναι το πολύ cool τα τελευταία χρόνια, είναι το ότι έχει αρχίσει να υπάρχει και κοινό που πηγαίνει σχολείο και είναι αυτό που απολαμβάνω περισσότερο. Δηλαδή, έχουμε ξεκινήσει από το Facebook που υπάρχουν και λίγο πιο μεγάλη ηλικία, ας πούμε, και η γενιά της μαμάς μας, λίγο πιο boomers, που στέλνουν καλημέρες, που λέμε, που στέλνουν αυτά τα ωραία τα γκυφάκια με τους καφέδες.
2: Γράφουν και από κάτω καλημέρα στα posts.
3: Ναι. Και αυτό το culture λοιπόν, αλλά πλέον μέσα από το TikTok αυτό το πράγμα έχει καταφέρει να έχει απήχηση κυριολεκτικά πλέον σε όλες τις ηλικίες.
2: Εσύ χρησιμοποιείς το humor, τα memes, την pop κουλτούρα, όχι ως τεχνάσματα εντυπωσιασμού, αλλά το χρησιμοποιείς ως εργαλείο μάθησης. Μέσα από σένα γνωρίζει κάποιος τη γεωγραφία μας, που είναι πολύ σημαντική. Πώς σχεδίασες αυτή τη γλώσσα επικοινωνίας ώστε να εκδημοκρατήσεις τη γνώση και να αποδείξεις ότι η επιστήμη μπορεί να είναι ταυτόχρονα έγκυρη αλλά και απόλυτα προσβάσιμη?
3: Στην πραγματικότητα δεν σχεδίασα κάτι. Απλά νομίζω ότι έχουν έρθει κάπως τα πράγματα στη ζωή μου και το πώς μεγάλωσε η οικογένειά μου, που έχτισα χωρίς κάποιο σχεδιασμό ή σκέψη. Απλά, ξέρεις, έτσι με πήγε η ζωή, έναν τρόπο επικοινωνίας που είναι συμβατός με πολλές ηλικίες. Και θα σου εξηγήσω ότι είναι λίγο πιο πρακτικά. Αρχικά να σου πω ότι είμαι το τελευταίο παιδί μιας οικογένειας με 4 παιδιά. Η μαμά μου και ο μπαμπάς μου εμένα με κάναν, όχι απλά, δεν ήμουν απλά λάθος, τύπου ήδη είχαν κάνει ένα λάθος τρίτο παιδί, ξέρεις, unexpected, 10 χρόνια, 11 πριν από μένα.
2: Ναι.
3: 10 χρόνια λοιπόν μετά το λάθος που έκαναν, ενώ είχαμε κλείσει με παιδιά, μετά από 10 χρόνια έκαναν την αδερφή μου, και μετά από άλλα 10 χρόνια, όπ, ξανά λάθος και έγινα εγώ. Οπότε ήρθα σε μια οικογένεια που είχα τον μπαμπά μου που ήταν 60 χρονών, τη μαμά μου που ήταν 50 χρονών, τις αδερφές μου που ήταν 25, 23 και ξέρω εγώ 15, οι οποίες όσο μεγάλο να άρχισαν να κάνουν και αυτές παιδιά, άρα ξαφνικά είχα επικοινωνία και με τις προηγούμενες γενιές και με τις επόμενες γενιές, και κάπως για να επιβιώσω μέσα σε αυτό το περίεργο οικογενειακό περιβάλλον, κάπως έχτισα έναν τρόπο επικοινωνίας για να μπορώ να συνεννοηθώ με όλους. Δηλαδή, νιώθω ότι είμαι τυχερή σε αυτό, ότι χωρίς κάποια προσπάθεια ή σχεδιασμό ή μελέτη, αναγκαστικά για λόγους επιβίωσης σε μια πολύ τεκνικογένεια με πολύ κόσμο που όλοι φωνάζουν, έχω μάθει κάπως.
2: Έφτιαξες αυτόν τον δικό σου κώδικα επικοινωνίας.
3: Ναι.
2: Θυμάμαι τον εαυτό μου να κολλάει πάει με τη γεωγραφία από πολύ μικρή ηλικία. Σε ηλικία 4 ετών ήξερα να ζωγραφίζω όλες τις σημαίες όλων των χωρών του κόσμου. Μην με ρωτήσεις τώρα να το κάνω. 4 χρονών. Εσύ πότε ξεκίνησες να μαγεύεσαι από τη γεωγραφία?
3: Έγινε σε 2 δόσεις αυτό σε μένα. Μια πρώτη επαφή έγινε κάπου στην εφηβεία μου, νωρίς εφηβεία. Παρεμπιπτόντως είμαι αυτή η γενιά που στην εφηβεία μου πρωτογνώρισα τα social media, ας πούμε. Είμαι αυτή ακριβώς η πάρα πολύ περίεργη ενδιάμεση γενιά που δεν ήταν ούτε του early ούτε του late σε αυτό το τρένο που είναι το ίντερνετ και τα social media. Είμαι η γενιά που το ζήσε ακριβώς όσο χτιζόταν. Οπότε,
2: κατά την απογείωσή του.
3: Ακριβώς. Δηλαδή το Facebook ήταν το πρώτο που είχαμε φτιάξει από τα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σωστή.
3: Το είχα φτιάξει πόσο ήμουν, 13-14, κάτι τέτοιο. Μόλις είχε πρωτοσκάσει η φάση. Και τότε, δεν ξέρω αν θυμάσαι που υπήρχαν πολλά παιχνίδια στο Facebook. Δηλαδή, τώρα δεν το χρησιμοποιούμε έτσι.
2: Και υπήρχε αλλά και τότε ένα παιχνίδι γεωγραφίας.
3: Το GeoChallenge.
2: Μπράβο.
3: Ένα φανταστικό. Ήταν ναι, η φάση ναι, που ναι. είχε Farmville, Pet Society, που παίζανε όλοι παιχνίδια στο Facebook. Την έχεις προλάβει αυτή
2: ναι,
3: τη...
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Ναι, λοιπόν, εκείνο το παιχνίδι με τη γεωγραφία έπαιζε ανταγωνιστικά με τους υπόλοιπους φίλους στο Facebook. Δηλαδή, είχαν όλοι, σε έβαζε σε ranking ανάλογα με τους φίλους σου. Και είχα ξεκινήσει να το παίζω αυτό και με είχε πιάσει το ανταγωνιστικό μου. Αρχικά, με είχε μαγέψει σαν παιχνίδι γιατί είδα τη γεωγραφία αλλιώς. Δηλαδή, αν το είχες παίξει, δεν είχε μόνο σημαίες πρωτεύουσες. Είχε χάρτη, interactive, σου δείχνει, ξέρω εγώ, το σχήμα μιας χώρας και έπρεπε να βάλεις που είναι.
2: Σωστά.
3: Σου έβαζε ένα αξιοθέατο και έπρεπε ανάλογα με το πόσο κοντά θα πέσει. Δεν είχα
2: και
3: ξανά.
2: Υπήρχε και μια εξέλιξη στο παιχνίδι.
3: Ναι, αλλά για μένα ποτέ η γεωγραφία δεν ήταν κάτι που το είχα δει με gamified τρόπο, ας πούμε. Να μην είναι μια βλακεία σε βιβλίο που το έγραψε κάποιος που δεν τον ένοιαζε και τόσο η γεωγραφία, ας πούμε. Όπως κατά τη γνώμη μου ήταν τα σχολικά βιβλία που θυμάμαι εγώ. Νομίζω ποτέ το έχουν αλλάξει, ευτυχώς. Αλλά δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον μέχρι τότε. Ξεκίνησε τότε εντελώς ανταγωνιστικά, αλλά κάπως επειδή κάηκα με αυτό το παιχνίδι, άρχισα να λέω εσύ όλες αυτές τις χώρες, όλες αυτές τις σημαίες, όλα αυτά τα αξιοθέατα, τι γίνεται εκεί. Οπότε
2: αποφασίζεις μέσα σε μία νύχτα να δημιουργήσεις τη δική σου σελίδα στο Facebook.
3: Όχι, αυτό ήρθε πολύ μετά. Πολύ αυτό ήταν μία πρώτη επαφή. Μετά ανέφερα συγκεκριμένα ότι ήταν νωρίς στην εφηβεία, γιατί μετά ήρθε η εφηβεία, που εκεί αλίμονα αν με αφορούσε η γεωγραφία. Έτσι. Οπότε έγινε μία πρώτη επαφή, αγαπηθήκαμε, μετά χαθήκαμε με τη γεωγραφία και με το οτιδήποτε σε επίπεδο γνώσεων, εν πάση περιπτώσει. Με ενδιαφέρει περισσότερο εμπειρία σε εκείνη την ηλικία, ξέρεις τώρα. Και επανήλθε αυτό όταν τέλειωσα το σχολείο και είχα ξελαμπικάρει λίγο μετά από όλο αυτό το άγχος πανελλήνιας και λοιπά, ξέρεις, που είναι η φάση που λίγο παίρνεις μια ανάσα. Εγώ σε αυτή την ανάσα, αυτό που μου βγήκε έτσι πολύ πηγαία, ήταν να αρχίσω να καταλαβαίνω τι στο καλό συμβαίνει στον κόσμο. Δηλαδή, συνειδητοποίησα ότι εντάξει, δεν μπορούσα να πω είμαι και ενήλικη τώρα στα 20. Πλέον, δηλαδή, που κλείνω 31, το 20 ότι κάποτε μου φαινόταν μεγάλο, μου φαίνεται ανέκδοτο. Αλλά είχα τελειώσει, εν πάση περιπτώσει, το σχολείο και συνειδητοποίησα ότι δεν καταλαβαίνω τίποτα για τον κόσμο. Δηλαδή, η σπίθα που με έφερε ξανά κοντά στη γεωγραφία στην πραγματικότητα δεν ήταν οι σημαίες οι πρωτεύουσες. Ήταν μια συνειδητοποίηση ότι με έχει κάπως απογοητεύσει το εκπαιδευτικό σύστημα. Όπως το βίωσα εγώ τουλάχιστον, ας πούμε, στα 12 χρόνια σχολείου, ότι δεν ξέρω τίποτα για την Αφρική, τίποτα για την Ασία, τίποτα για να είμαι ειλικρινής. Θυμάμαι στο σχολείο να μαθαίνω λίγο ιστορία για την Ελλάδα σε όλες τις τάξεις, άντε και για κανένα περιφερειακό λαό ή χώρα που είχε κάποια σχέση με την Ελλάδα, κάποια σύγκρουση, κάποια συμμαχία, κάποιο τέτοιο. Αλλά υπάρχει όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Και ζούμε σε μια συνθήκη που δεν μπορείς να πεις. Τι με νοιάζει εμένα να μάθω τι γίνεται οπουδήποτε εγώ ζω εδώ. Δεν είναι πια αυτός ο κόσμος που οι άνθρωποι ζουν αποκομμένοι, απομονωμένοι. Πλέον είναι όλα τόσο αλληλένδετα. Όλοι εξαρτώμαστε τόσο πολύ από όλους τους άλλους, που είναι οριακά και επικίνδυνο, ρε παιδί μου, να πλοηγήσεις τη ζωή στο σήμερα, σε ένα τόσο παγκοσμιοποιημένο κόσμο και να μην ξέρεις καν τι υπάρχει πάνω στον πλανήτη.
2: Η κατανόηση ενός χάρτη είναι τελικά ο πιο σύντομος δρόμος για να καταλάβουμε την ίδια την ανθρώπινη ψυχολογία και τις πολιτικές ισορροπίες του σήμερα.
3: Σήμερα ο κόσμος έχει γίνει πολύ πιο σύνθετος και είμαστε σε μια εποχή που ίσως για πρώτη φορά μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ξεπεράσει σε μεγάλο βαθμό, ας πούμε, τα εμπόδια της γεωγραφίας. Μέχρι πριν από κάποια χρόνια, αιώνες από όχι δεκαετίες, ήμασταν ακόμα εντελώς και πάρα πολύ κυριολεκτικά εχμάλωτοι της γεωγραφίας. Πλέον αυτό δεν ισχύει όσο ίσχυε κάποια χρόνια πριν, γιατί έχουμε βρει τρόπους, τεχνολογικούς κυρίως, να υπερβαίνουμε αυτά τα όρια. Όμως είναι αλήθεια ότι για το μεγαλύτερο κομμάτι της ιστορίας η γεωγραφία έχει καθορίσει πάρα πολλά πράγματα και δεν το συνειδητοποιούμε. Γιατί η ιστορία διδάσκεται με έναν τρόπο που σε κάνει να νομίζεις ότι όλες οι αποφάσεις, οι αλλαγές συνόρων, οι μάχες, οι πόλεμοι, τα διάφορα καλά ή τα διάφορα δεινά, ότι έχουν γίνει επειδή κάποιοι σπουδαίοι άντρες έκατσαν και το σκέφτηκαν και το αποφάσισαν. Ούτε καν. Στις περισσότερες περιπτώσεις υπήρχε μια αναγκαιότητα που θα ήταν η κλιματική, η ζήτημα επιβίωσης. Τα Σπαρτά μας φέτος δεν τέτοιο. Άρα πρέπει να πάμε λίγο παραπέρα να κλέψουμε αυτόν τον. Κατάλαβες. Δηλαδή το περιβάλλον, ό,τι σημαίνει περιβάλλον για ένα λαό, έναν άνθρωπο, φυσικά και καθόριζε. Ήταν ή περιορισμός ή κάτι που σου έδινε προβάδισμα σε κάτι. Για παράδειγμα, δεν είναι τυχαίο το ότι η Πορτογαλία που βλέπει Ατλαντικό ήταν η πρώτη από τις ευρωπαϊκές αυτοκρατορίες που έφτιαξε παγκόσμια αυτοκρατορία. Δεν είναι τυχαίο το ότι είναι η πρώτη που ξεμύτησαν. Ποιος να ήταν, η Αυστρο-Ουγγαρία, από πού και σπου. Οπότε φυσικά και έχει καθορίσει η γεωγραφία τεράστιο κομμάτι της ιστορίας, αλλά όχι και με έναν τρόπο, ας πούμε, πολύ το παίρνουν πολύ δετερμινιστικά αυτό. Τύπο ότι απλά είμαστε έρμεα του που γεννηθήκαμε και το που είναι το βουνό και το ποτάμι. Δεν ζούμε πια σε αυτόν τον κόσμο, είναι αλήθεια, αλλά είναι αλήθεια ότι έχει καθορίσει πολύ περισσότερο κομμάτι της ιστορίας από ό,τι νομίζουμε.
2: Εσείς έχετε συγκεντρώσει, έχει συγκεντρώσει στα social media περισσότερους από 730.000 ανθρώπους σε όλες τις πλατφόρμες συνολικά. Έχεις ένα καλό ικανοποιητικό δείγμα των Ελλήνων, θα πω εγώ. Ναι. Τι βλέπεις μέσα από τα σχόλιά τους, από τις αντιδράσεις τους, από τα μηνύματά τους? Τι ενδιαφέρει περισσότερο το σύγχρονο Έλληνα?
3: Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Κάτι που σίγουρα μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι οι άνθρωποι συνολικά είναι πολύ ευγενικότεροι και τρυφερότεροι από ό,τι περίμενα ξεκινώντας όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ξεκινούσα με ένα πολύ μεγάλο φόβο, ακούγοντας από εδώ και από εκεί ότι ξέρεις, ο κόσμος είναι ζούγκλα, οι άνθρωποι είναι κακοί, όλο αυτό. Ένιωθα ότι θα πέσει πολύ περισσότερο, ας πούμε, ξύλο και προσβολή και τσακωμός και τέτοιο. Αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι δεν είναι μία μικρή ομάδα ανθρώπων αυτή που της αρέσει να μαθαίνει καινούργια πράγματα για τον κόσμο. Είναι όλοι άνθρωποι, όλων των ηλικιών, όλων των φάσεων. Σε όλους αρέσει να μαθαίνουν κάτι καινούριο. Σε όλους ανάβει μια σπίθα στο κεφάλι τους και στην ψυχή τους, ας πούμε, όταν μαθαίνουν κάτι που τους κάνει εντύπωση. Κάτι που ενδιαφέρει πολύ τους ανθρώπους στην Ελλάδα, αυτό είναι πάρα πολύ αστείο, το παρατηρούμε κάθε φορά, είναι η Ελλάδα. Δηλαδή, με διαφορά τα post που πάντα πάνε καλύτερα απ' όλα είναι αυτά που λένε κάτι για την Ελλάδα. Ή κάποια που είναι πολύ, πολύ, πολύ περίεργες και ιδιαίτερες ιστορίες. Οι άνθρωποι δηλαδή ή τους αρέσει το πολύ πολύ κοντινό τους ή το πάρα πάρα πολύ εξωτικό και μακρινό, ας πούμε. Όλο το ενδιάμεσο είναι λίγο πιο.
2: Και αφού λοιπόν τους κερδίσατε μέσα από τις οθόνες, κάνετε την κίνηση ματ και τους βγάζετε από την οθόνη με έναν τρόπο και τους βάζετε στα βιβλία. Πολύ ωραία σαν ιδέα, γιατί οι νέοι δεν έχουν συνηθίσει να διαβάζουν μέσα από βιβλίο. Δυστυχώς προτιμάνε πολλές φορές τις οθόνες.
3: Αλήθεια είναι και εγώ, Νίκο, σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν έμαθαν πρώτα το βιβλίο και μετά το ίντερνετ. Η αλήθεια είναι ότι πρώτα έμαθα το ίντερνετ, τη γρήγορη, ας πούμε, κατανάλωση άλλου είδους περιεχομένου, και μετά έχτισα μια αγάπη για το βιβλίο. Μάλιστα, ήμουν και πολύ βιβλιοφοβικό άτομο. Δηλαδή, αν μου έλεγε κάποιος το 18-19 μου ότι σε λίγα χρόνια θα διαβάζεις βιβλία γνώσεων, ούτε καν τα hot, τα μυθιστορήματα, τα γνώσεων, τύπου ψυχρός πόλεμος, θα τα διαβάζεις back to back, λες και είναι τέτοιο, θα έλεγα τέξτε, δεν πας καλά. Δεν υπάρχει περίπτωση να είμαι αυτό το άτομο ποτέ, γιατί βαριέμαι. Γιατί δεν έχω το attention span. Έλα όμως που έφτασε αυτή η αγάπη για την πληροφορία σε ένα σημείο που ένιωσε ότι δεν μου φτάνει το ίντερνετ σε format. Δηλαδή, ήθελα να εμβαθύνω σε θέματα και έλεγα, εντάξει, δεν γίνεται, είναι άλλο. Δηλαδή, το βιβλίο έχει μια γοητεία που δεν μπορεί, νομίζω, να αντικατασταθεί πλήρως από την ηλεκτρονική μορφή, από e-book, ας πούμε. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, δύο άλλα experiences, γιατί τώρα το βιβλίο που το πιάνεις, που έχεις το χρόνο να είναι αργός ο τρόπος που θα κάνεις την ανάγνωση, που μπορείς να το πάρεις μαζί σου κάπου που δεν έχεις ίντερνετ. Χτίζεις μια άλλη σχέση, δηλαδή.
2: Και βλέπεις κιόλας πόσο έχεις ακόμη να διαβάσεις, μυρίζει η βιβλίο.
3: Ναι, είναι πολύ πιο πλούσιο.
2: Αυτό είναι μια πολύ ωραία αίσθηση που χαίρομαι που την έχετε μεταφέρει και στις νεότερες γενιές. Πίσω από κάθε μεγάλο project, βέβαια, υπάρχει μια ομάδα με την οποία μοιράζεστε το ίδιο πάθος. Φαντάζομαι, έχετε επεκτείνει αυτό το project, έχετε δημιουργήσει το πρώτο φυσικό κατάστημα στην δημοτική αγορά Κυψέλης, στον Δήμο Αθηναίων. Βγαίνετε στον κόσμο, ταξιδεύετε στην Ελλάδα, παίζετε μαζί τους. Οι βραδιές γνώσεων έχουν γίνει ανάρπαστες.
3: Αλήθεια είναι και, είναι και μεγάλη μου έκπληξη αυτό. Γενικά, το ενδιαφέρον με το πολύ cool, άμα κάτσω και σου πω όλη τη σειρά των πραγμάτων, όπως έγιναν και πώς χτίστηκε, τι και σε τι φάση χτίστηκε και με ποιους ανθρώπους από πίσω να το τρέχουν. Εμένα δείχνω που δεν είχα καμία σχέση με όλα αυτά και καμία σχετική εμπειρία. Δεν βγάζει καθόλου νόημα επιχειρηματικά. Δηλαδή, είναι μια σειρά λάθος αποφάσεων αν το βλέπεις ξεκάθαρα σαν έναν ισολογισμό ή σαν μια προσαφαίρεση. Δεν βγάζει νόημα να έχουμε δώσει τόσο effort, να έχω δώσει σε πρώτη φάση και μετά και μαζί με την ομάδα να χτιστεί όλο αυτό το ψηφιακό περιβάλλον και να πηγαίνουμε και να κάνουμε monetization στο φυσικό κόσμο. Δεν βγάζει νόημα όλη η δυναμική μας να έχει χτιστεί στο digital content και εμείς να λέμε θα βγάλουμε βιβλία. Δηλαδή, έχουμε κάνει κάποιες κινήσεις οι οποίες για κάποιον που θα το βλέπει μόνο επιχειρηματικά δεν βγάζουν πολύ νόημα. Νομίζω όμως ότι αυτό είναι και κομμάτι της γοητείας, ότι φαίνεται λίγο ότι απλά κάνουμε ότι νιώθουμε εκείνη τη στιγμή και ότι υπάρχει.
2: Ναι, γι' αυτό το λόγο όμως ενδεχομένως, επειδή βλέπετε μπροστά, γι' αυτό το λόγο και το project αυτό έχει διάρκεια.
3: Ίσως.
2: Και βλέπουμε ότι έχει και απήχηση από διαφορετικές ηλικίες. Μαθητές δημοτικού που μπορεί να γνωρίζουν ποιες χώρες μπορεί να έχουν στρατιωτική βάση στο Τσιμπουτί.
3: Καλά, αυτό φοβερό.
2: Την τρίτη μικρότερη έκταση χώρα της Αφρικής, για όσους δεν γνωρίζουν, μέχρι κάποιον μεγαλύτερο που δεν έχει τύχει να μάθει ποτέ ότι η Μεγάλη Βρετανία, για παράδειγμα, είναι νησί, δεν είναι χώρα.
3: Ναι. Είναι εντωμεταξύ πολύ συγκινητικό το ότι κάπως η γεωγραφία. Για κάποιους είναι λίστες με πρωτεύουσες και πληθυσμούς κλπ. Για μένα είναι όλο το εύρος των εμπειριών που μπορείς να έχεις πάνω στον πλανήτη. Δηλαδή τόσα τοπία που τα βλέπεις και σκέφτεσαι ταυτόχρονα πώς μυρίζουν, πώς θα είναι να ξαπλώνεις αυτό το γρασίδι. Δηλαδή είναι ένα μαγικό πράγμα. Δεν είναι απλά το ο πλανήτης είναι 29% τέτοιο. Είναι εμπειρία το τι υπάρχει πάνω στον πλανήτη. Είναι συγκλονιστικό πράγμα. Σαν να παίζεις PlayStation και να εξερευνείς πίστες, ας πούμε, και φανταστικούς κόσμους. Απλά είναι η πραγματικότητα, δηλαδή δεν υπάρχει. Και βλέπω ότι επειδή ακριβώς είναι κάτι που δεν είναι χρωματισμένο συναισθηματικά, ας πούμε, όπως είναι η πολιτική ή όπως είναι η ιστορία, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί κλάδοι και πάρα πολλά θέματα που αν πάνε διαφορετικοί άνθρωποι να τα αγγίξουν μαζί, γίνεται ηλεκτρισμός. Όχι με την καλή έννοια, όχι με την ερωτιάρικη την έννοια του, με την έννοια του ηλεκτροσόκ. Σκοτώνονται μεταξύ τους. Αλλά η γεωγραφία είναι κάτι που δεν έχει τόσο χώρο. Πολύ περίεργο που είπα τη λέξη χώρο, ενώ μιλάμε για τη γεωγραφία που μελετάει το χώρο. Δεν δίνει τόσο χώρο να τσακωθεί. Δηλαδή, άμα κάνω εγώ να πω και λέω, παιδιά, υπάρχει αυτό το τοπίο στη Βραζιλία. Δεν είναι σαν να έχει βγει από παραμύθι. Είτε είσαι δεξιός, είτε είσαι αριστερός, είτε είσαι 16 χρονών, είτε είσαι 84. Απλά θα πεις, wow, τι μέρος είναι αυτό. Έχει δηλαδή προκύψει κάπως τυχαία να έχει γίνει μια ενωτική συνθήκη για πολλούς random ανθρώπους. Αυτό το πράγμα που είναι η μελέτικη, η συλλογική εξερεύνηση, ας πούμε, του κόσμου μέσα από όλα αυτά τα κανάλια.
2: Ψηφιακά ταξιδεύεις καθημερινά. Με το σακίδιο στην πλάτη όμως γυρίζεις, πώς θα πας με τα ταξίδια εκτός συνόρων?
3: Για αρκετά χρόνια δεν είχα και πολύ τη δυνατότητα να ταξιδεύω πολύ. Δηλαδή, πάντα έβαζα προτεραιότητα να μαζέψω λεφτά, να δανειστώ, δεν με νοιάζει, να κάνω τουλάχιστον ένα ταξίδι κάπου στο εξωτερικό το χρόνο. Όταν λέμε βέβαια ένα ταξίδι, εννοούμε κοντινά ταξίδια, δεν είχα και το budget να πω, ωραία, τώρα θα πάω Ιαπωνία 18 μέρες. Οπότε έκανα κάποια ταξίδια, αλλά όχι και με. Τώρα τα τελευταία χρόνια το έχω δει κάπως αλλιώς. Είμαι σε φάση, δεν αξίζει τίποτα πέρα από τα ταξίδια. Τίποτα. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει να αγοράσω ένα σπίτι, δεν με ενδιαφέρει να έχω καλύτερο αυτοκίνητο. Όσο δεν χρειάζεται να δίνω χιλιάρικα για αυτό
2: ταξιδέψει.
3: Το ξαράβαλο που έχω τώρα. Με νοιάζουν μόνο τα ταξίδια τώρα. Έχω, εντάξει, από Ευρώπη σε πάνω από 25 θα πω. Γιατί η μαμά μου έκανε κάτι πολύ γλυκό όσο μεγάλωνα. Το είχαν ξεκινήσει μαζί με τον μπαμπά μου. Τέλος πάντων, μετά το χάσαμε τον μπαμπά όταν ήμουν εγώ σε μικρή ηλικία και το συνέχισε η μαμά μου μόνη της, παρόλο που είχε ζοριστεί πολύ περισσότερο οικονομικά. Πηγαίναμε ένα ταξίδι κάθε χρόνο. Υπήρχε τότε και μια πολύ άσχετη πρωτοβουλία μιας κυρίας από το χωριό της μαμάς μου.
2: Ναι.
3: Και είχε οργανώσει το σύλλογο του χωριού. Σύλλογος Αθαμανιωτών. Και κάθε Χριστούγεννα πηγαίναμε ταξίδι. Όλοι τώρα θίξα, αδέρφια, σκέψη. Όλο το σκηνικό του ελληνικού χωριού που λένε Τίνου Σισί και λοιπά, σε δύο πούλμαν.
2: Οπότε έτσι ξεκίνησε αρχικά να ταξιδεύεις.
3: Ναι, με
2: Ελλάδος.
3: Τη μαμά μου και τον παπά μου στην αρχή, μετά με τη μαμά μου μόνο. Και μεγαλώνοντας εκτίμησα και κατάλαβα το πόσο ζοριζόταν η μαμά μου για να κάνουμε αυτά τα ταξίδια. Αλλά ήταν πραγματικά ένα εφόδιο που έχει μετρήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, ήταν πολύ σωστή επένδυση στο παιδί της από την πλευρά της αυτό. Γιατί μου άνοιξε την όρεξη. Δηλαδή, όταν συνειδητοποιείς πόσο μικρό κομμάτι του κόσμου είναι αυτό που συνηθίζει εσύ, η πόλη σου, η χώρα σου, ο μικρό κόσμο σου. Και με πιο συγκλονιστικά ταξίδια από όλα, κάποια που έχω κάνει τα τελευταία τρία. Αυτά τα έχω κάνει μόνη μου, τα μεγάλα, ας πούμε, εκτός Ευρώπης. Το ένα στην Κούβα, που πήγαμε ένα φοβερό πρακτορείο, το Travel Latino, δεν υπάρχουν. Έχουν και γραφείο εκεί, που είναι νομίζω μόνο ελληνικό πρακτορείο που έχει γραφείο στην Κούβα. Και δύο ταξίδια που έχω κάνει με την Action Aid στην Αφρική. Ταξίδια αλληλεγγύης γιατί είμαι ανάδοχος και κάνουν μια κλήρωση τέλος πάντων και πας με δικά σου έξοδα. Εντάξει, αυτά τα ταξίδια ήταν νομίζω που μου έκαναν να καταλάβω ότι εντάξει, δεν έχω δει τίποτα, δεν ξέρω τίποτα και ο κόσμος είναι απλά τέλειωτος και μακάρι να είχα τρεις ζωές να δω τουλάχιστον το μισό.
2: Εμπειρία ζωής,
3: ναι.
2: Τα ταξίδια. Υπάρχει κάποιο μέρος που θες οπωσδήποτε να επισκεφτείς τα επόμενα 5 χρόνια?
3: Τώρα η προσοχή μου έχει στραφεί κάπως προς την Ασία, αλλά και την Νότια Αμερική. Και την Οκεανία τη θέλω για κάποια στιγμή, αλλά είναι πάρα πολύ μανούρα και πολύ ακριβό ταξίδι. Για προορισμούς που ναι, μεν είναι wow να πας, αλλά είσαι 4 μέρες και λες: OK, είμαι σε ένα νησί που είναι σαν το Χόλμου, στη μέση του Ειρηνικού Ωκεανού. Θέλω να φύγω. Οπότε δεν το βιάζομαι αυτό. Βιάζομαι Κίνα, Μογγολία, Ιαπωνία. Βιάζομαι και κάτι σε Κεντρική Ασία, κανένα Κυργιστάν. Την Ινδία ακόμα τη φοβάμαι, γιατί στη σκέψη του πόσο κόσμο έχουν τα μέρη που... Δηλαδή, δεν μπορώ να το διανοηθώ τι σημαίνει 1,5 δις. Δηλαδή, εμείς είμαστε 10 εκατομμύρια. Τι σημαίνει 1,5 δις? Δεν μπορώ να το σκεφτώ σε μία χώρα.
2: Έχοντας κατακτήσει τα social media, έχοντας βγάλει best seller βιβλία, έχοντας το δικό σας επιτραπέζιο, το δικό σας φυσικό κατάστημα και μία τεράστια κοινότητα που ολοένα και μεγαλώνει, ρωτιέμαι, τι μένει μετά από αυτό, τι έρχεται, τι έπεται, τι άλλο ετοιμάζεται, ποιο μπορεί να είναι το επόμενο μεγάλο τρελό όνειρο που κάνετε σαν ομάδα?
3: Σε ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί ναι μεν όλοι ρωτάνε ποια είναι τα πλάνα σας, αλλά το έθεσες με έναν τρόπο που μου ακούστηκε πιο πολύ σαν ποια είναι τα όνειρά σας, ας πούμε. Για μένα...
2: Είναι σαν να έχετε φτιάξει ένα ολόκληρο σύμπαν,
3: το οποίο μεγαλώνει. Είναι. Το ωραίο σε αυτό το πράγμα είναι ότι επειδή περισσότερες επιχειρήσεις δημιουργούν ένα προϊόν, μια υπηρεσία ή μια γκάμα υπηρεσιών ή προϊόντων, και εκεί που βάζουν το budget τους είναι πώς θα φτάσουν τον κόσμο να μάθει για το προϊόν τους, να δει αν το χρειάζεται, να το πάρει κλπ. Εμείς έχουμε το ανάποδο. Χτίστηκε κάτι που είναι η άμεση επικοινωνία με ένα τεράστιο κοινό. Άρα δεν δεσμευόμαστε σε ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία ή εμπειρία ή... Δηλαδή δοκιμάσαμε τα βιβλία γιατί αυτό θέλαμε. Μετά αρχίσαμε να πειραματιζόμαστε με άλλων ειδών προϊόντα. Το συνδρομητικό μας περιοδικό, επιτραπέζιο. Τώρα δουλεύουμε κάποια άλλα καινοτόμα εκπαιδευτικά προϊόντα που δεν είναι ούτε επιτραπέζιο ούτε βιβλίο, είναι κάτι ενδιάμεσο. Ξεκινήσαμε να πειραματιζόμαστε και με το κομμάτι του experience μέσα από τα events. Μπορεί να θέλουμε να κάνουμε εκδρομές. Μπορεί να θέλω να φτιάξω ένα ξενώνα στα Τζουμέρκα και να τους λέω: Ελάτε και απλά θα σας λέω και facts για τον κόσμο. Θέλω να πω, δεν μας περιορίζει αυτή τη στιγμή τίποτα στην πραγματικότητα για το πώς θα ζούμε από αυτό. Όσο συνεχίζουμε να δίνουμε value στο κοινό μας, το οποίο θεωρώ ότι το κάνουμε και το φροντίζουμε πολύ, υπάρχει ελευθερία αυτό να πάρει ό,τι μορφή θέλουμε. Ένα επόμενο βήμα για μένα είναι να κάνουμε λίγο περισσότερο focus στα παιδιά. Με ενδιαφέρει πολύ αυτό, γιατί μέχρι στιγμής, επειδή υπάρχουμε στα social media κλπ, η πρόσβαση που έχουμε είναι κυρίως σε ενήλικες. Και η πρόσβαση σε παιδιά γίνεται μέσω των ενηλίκων, που μπορεί να είναι οι γονείς τους που τους παίρνουν τα βιβλία ή οι δάσκαλοι τους που θα μας καλέσουν σε ένα σχολείο. Αλλά μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να ασχοληθούμε περισσότερο με τα παιδιά, γιατί θεωρούμε ότι εκεί είναι το best bet. Δηλαδή, εγώ εκεί βάζω τα λεφτά μου για ένα καλύτερο. Δηλαδή,
2: είναι το μέλλον της χώρας.
3: Όση γεωγραφία και ό,τι και να εξηγήσω και ό,τι και να πω σε οποιοδήποτε ενήλικα. Ίσως είναι λίγο too late. Τα παιδιά είναι τόσο ανοιχτά και σκέφτομαι ότι είναι τόσο πιο σημαντικό το να κάτσω, ας πούμε, μία ώρα, δύο, να μιλήσουμε με τα παιδιά για τον κόσμο. Και ας μην είμαι εδώ να δω το αποτέλεσμα αυτής της αλληλεπίδρασης σε 20-30 χρόνια, που κάποιο από αυτά τα παιδάκια θα είναι η επόμενη πρωθυπουργός, ο επόμενος τέτοιος. Αυτό είναι το ένα. Με ενδιαφέρει περισσότερο να κάνουμε πράγματα με τα παιδιά, το οποίο σημαίνει κυρίως events και τέτοια πράγματα, αλλά και περισσότερα πράγματα για τα παιδιά, όπως περισσότερα εκπαιδευτικά παιχνίδια, περισσότερα εκπαιδευτικά βιβλία, δραστηριότητες που θα τα πάρουν λίγο από τις οθόνες και θα περάσουν καλά και θα μάθουν και πράγματα για τον κόσμο.
2: Και το δεύτερο?
3: Το δεύτερο είναι να ασχοληθούμε επιτέλους με το ψηφιακό κομμάτι, με το τι θα μπορούσε να είναι ψηφιακό offering του πολύ cool. Αυτή τη στιγμή δηλαδή έχουμε βιβλία, έχουμε activity books, κάνουμε events. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε έναν τρόπο να μαθαίνεις καινούργια πράγματα, να είναι ένα καθημερινό πλέον πράγμα προσβάσιμο από το κινητό σου. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Μπορεί να σημαίνει μια ψηφιακή συνδρομή που να παίρνεις ένα weekly quiz, ένα τέτοιο αυτό, να πρόσβαση σε ένα championship για να παίζεις με άλλους. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει. Σίγουρα το ψηφιακό κομμάτι είναι ένα. Και υπάρχει και ένα τελευταίο, που είναι το ότι θα με ενδιέφερε κάποια από τα πράγματα που κάνουμε να τα μεταφράσουμε και σε άλλες γλώσσες, να πάνε σε άλλες χώρες. Γιατί δεν είναι αυτό που λέμε καλά για τα ελληνικά δεδομένα. Το ακούς πολύ συχνά αυτό. Οπότε γίνεται κάτι, μια καλή ταινία, ένα καλό άλμπουμ. Λέει πολύ καλό για τα ελληνικά δεδομένα. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι και πρώτη αγωνιστική, αλλά εγώ πιστεύω ότι η ποιότητα της δουλειάς μας, ειδικά ας πούμε το περιοδικό, που είναι και κάτι που έχει μια συνέχεια, δεν είναι ένα one-off πράγμα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην υπάρχει σαν ένα συνδρομητικό περιοδικό σε όλες τις γλώσσες των Βαλκανίων, ξέρω εγώ. Ξεκινάω
2: εγώ
3: από τη γειτονιά μας.
2: Το σύμπαν σας, αυτό το πολύ ωραίο σύμπαν της γεωγραφίας που είναι πολύ cool, να συνεχίζει να μεγαλώνει όλο ένα και περισσότερο, αλλά πάντα σεβόμενοι το ακροατήριο που έχετε απέναντί σας. Σμαράγδα Αλεξανδρή, σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν στον Αθήνα 984.
3: Εγώ και συγγνώμη αν μιλάω πάρα πολύ, αλλά Τι να κάνω, μιλάω πάρα πολύ. Πάνω σε αυτό χαρακτηριστικό μου χτίστηκε και όλο αυτό που συζητάγαμε μόλις τώρα.
2: Καλό καλοκαίρι.
3: Καλό καλοκαίρι, ευχαριστώ.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ. Ήταν η Σμαράγδα Αλεξανδρή, η ψυχή της γεωγραφίας είναι πολύ cool. Έτσι, με ένα ταξίδι στον κόσμο, ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 βρισκόταν ο Ευτύχης Γρυφάκης με την εκπομπή Ώρα Αθήνας, στη ρύθμιση του ήχου η Σμαράγδα Σταυμουλακάτου, στην παραγωγή η Λίλιαν Ξύλου και στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Ακολουθεί το ένθετο Ανάσες Ιστορίας και αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Αθήνα 984. Καλή συνέχεια σε όλους.
4: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Αθήνας. Ακούτε το Best Of.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

1984 στους 98 και 3.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Σε κλειό ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών η χώρα με έως 40-41 βαθμούς Κελσίου από σήμερα σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και την Κυριακή, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη θα ενισχυθούν οι βόρειοι άνεμοι που θα φτάνουν τοπικά και τα 7 μποφόρ, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο κοκτέιλ για εκδήλωση πυρκαγιών. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ θα είναι από αύριο και για όσο διάστημα το επιβάλλουν οι συνθήκες, οι κλιματιζόμενες αίθουσες στις Λέσχες Φιλίας και στις 7 δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αθηναίων. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Καμπανάκι από τον ΕΟΔΗ για πάρα πολύ έντονη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας και συστήνει τη λήψη μέτρων προφύλαξης από τα κουνούπια. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του οργανισμού έως τις 19 Αυγούστου στη χώρα μας, 13 ασθενείς με λίμωξη από τον ιό έχασαν τη ζωή τους, ενώ καταγράφηκαν 157 εγχώρια κρούσματα. Από τους 42 ασθενείς που εξακολουθούν να νοσηλεύονται, 23 βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας, ανάμεσά τους και ο δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος. Ο ιός έχει έντονη παρουσία σε όλη την Ευρώπη, με τη χώρα μας να βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων σε Κίεβο και Ζαπορίζια τη νύχτα, όπως αναφέρουν Ουκρανοί αξιωματούχοι. Χθες περισσότεροι από 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Το φωνικότερο πλήγμα σημειώθηκε στο Κριβί Ριχ, γενέτειρα του Προέδρου Ζελένσκι, όπου ρωσικά ντρόουνς έπληξαν εμπορικό κέντρο, προκαλώντας τον θάνατο 16 ανθρώπων και τον τραυματισμό 130 άλλων. Νέα σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μετά την απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου στο πλαίσιο έρευνας για γενοκτονία με αφορμή την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Το Ισραήλ χαρακτήρισε αντισημίτη δικτάτορα τον Τούρκο πρόεδρο και προειδοποίησε ότι δεν θα ανεχθεί τουρκικές κινήσεις στη Συρία. Η προσπάθεια της Ισραηλινής κυβέρνησης να παρουσιάσει την Τουρκία ως μια νέα απειλή αποτελεί μέρος του μικροπολιτικού ελιγμού του Νετανιάχου και των συνεργατών του που αποσκοπεί στην εξασφάλιση εκλογικού πλεονεκτήματος, απαντά η τουρκική προεδρία. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών του που αποσκοπεί στην εξασφάλιση εκλογικού πλεονεκτήματος, απαντά η τουρκική προεδρία. Ο πρόεδρος των

0: 400 εκατομμύρια δολάρια για τη διευθέτηση της δικαστικής διαμάχης σχετικά με τη σύλλογη προσωπικών δεδομένων παιδιών, ανακοίνωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Ο συμβιβασμός δεν περιλαμβάνει παραδοχή ενοχής, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου, το οποίο επισημαίνει μεταξύ άλλων την αλλαγή δοκτυσιακού καθεστώτος του TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες και την αναθεώρηση των πρακτικών απορρίτου της πλατφόρμας. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατέθεσε αγωγή σε βάρος του TikTok το 2024, κατηγορώντας την πλατφόρμα ότι επέτρεπε σε παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών να δημιουργούν λογαριασμούς χωρίς γονική συνένεση, παραβιάζοντας έτσι την αμερικανική νομοθεσία. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου με επίδοση στα 8:24. Το χαλκίνο μετάλλιο στους κρίκους κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ, συγκεντρώνοντας 14.366 βαθμούς στον τελικό. Χαρούμενος για το 10ο ευρωπαϊκό μετάλλιο, αλλά το χρυσό χάθηκε στις λεπτομέρειες, έγραψε ο Λευτέρης Πετρούνιας σε ανάρτησή του. Συγχαρητήριο μήνυμα από τον Πρωθυπουργό. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα. Στην Αττική με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το απόγευμα, θερμοκρασία από 23 έως 37 και πιθανόν τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. 25 βαθμοί θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Ακολουθεί εκπομπή «Η Συναυλία του Σαββάτου» με τον Νίκο Λαλιώτη.
1: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

αγαπητοί ακροατές του Αθήνα Νέα 84, ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή με Σεργέι Ραχμάνινοφ. Παραλλαγή νούμερο 16 από τις παραλλαγές ένα θέμα του Σοπέν. Βλαντιμίρα Σκινάζη στο πιάνο.

Έντουαρντ Έλγκαρ για τη συνέχεια, Μίνα, αγαπημένο κομμάτι της εκπομπής, γραμμένο για τη σκυλίτσα του Έλγκαρ με το όνομα Μίνα. Northern Symphonia, Richard Hycox στη διεύθυνση.

Συνεχίζουμε με Γκαμπριέλ Φορέ, A Present Rev, σε διασκευή για ορχήστρα και τσέλο. Κότια Καπουσόν με την ορχήστρα δωματίου του Παρισιού.

τελειώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή με Σαρλ Κοκλέν, Σου Le Flot Lontain, φιλαρμονική ορχήστρα του Παλατινάτου της Ρινανίας. Λέιφ Σέντζερσταμ στη διεύθυνση. Αγαπητοί μου ακροατές, σας εύχομαι ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Νέα σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μετά την απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Μπένιαμιν Νετανιάχου. Το Ισραήλ χαρακτήρισε αντισημίτη δικτάτορα τον Τούρκο πρόεδρο και προειδοποίησε ότι δεν θα ανεχθεί τουρκικές κινήσεις στη Συρία. Η προσπάθεια της Ισραηλινής κυβέρνησης να παρουσιάσει την Τουρκία ως μια νέα απειλή αποτελεί μέρος του μικροπολιτικού ελιγμού του Νετανιάχου και των συνεργατών του που αποσκοπεί στην εξασφάλιση εκλογικού πλεονεκτήματος, απαντάει η τουρκική προεδρία. Παρατεταμένο κύμα ζέστης από σήμερα στη χώρα με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 40 βαθμούς σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία και τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και αύριο Κυριακή, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη θα ενισχυθούν οι βόρειοι άνεμοι που θα φτάνουν τοπικά και τα 7 μποφόρ, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο κοκτέιλ για εκδήλωση πυρκαγιών. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ θα είναι από αύριο και για όσο διάστημα χρειαστεί οι κλιματιζόμενες αίθουσες στις Λέσχες Φιλίας και στις 7 δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αθηναίων. Καμπανάκι από τον ΕΟΔΗ για πάρα πολύ έντονη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του οργανισμού έως τις 19 Αυγούστου, 13 ασθενείς με λίμωξη από τον ιό έχασαν τη ζωή τους, ενώ καταγράφηκαν 157 εγχώρια κρούσματα. Από τους 42 ασθενείς που εξακολουθούν να νοσηλεύονται, 23 βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας, ανάμεσά τους και ο δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος. Ο ιός έχει έντονη παρουσία σε όλη την Ευρώπη, με τη χώρα μας να βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων σε Κίεβο και Ζαπορίζια τη νύχτα, όπως αναφέρουν Ουκρανοί αξιωματούχοι. Χθες περισσότεροι από 20 έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Το φωνικότερο πλήγμα σημειώθηκε στο Κρυβή Ρίχ, γενέτειρα του Ζελένσκι, όπου ρωσικά ντρόουνς έπληξαν εμπορικό κέντρο, προκαλώντας τον θάνατο 16 ανθρώπων και τον τραυματισμό 130 άλλων. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως δεν θεωρεί ότι το Ιράν είναι έτοιμο να καταλήξει στη σωστή συμφωνία, συμπληρώνοντας πως η Ουάσιγκτον παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. «Έχουμε τον πλήρη έλεγχο ολόκληρης της περιοχής που σχετίζεται με τα στενά του Ορμούς. Επομένως, θα ήθελαν πολλοί να συνάψουν συμφωνία, αλλά δεν είναι έτοιμοι να καταλήξουν στη σωστή», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους. Το TikTok συμφώνησε να καταβάλει 400 εκατομμύρια δολάρια για τη διευθέτηση δικαστικής διαμάχης σχετικά με τη συλλογή προσωπικών δεδομένων παιδιών, ανακοίνωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατέθεσε αγωγή σε βάρος του TikTok το 2024, κατηγορώντας την πλατφόρμα ότι επέτρεπε σε παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών να δημιουργούν λογαριασμούς χωρίς γονική συνένεση, παραβιάζοντας έτσι την αμερικανική νομοθεσία. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου με επίδοση στα 8.24. Στην επικαιρότητα, την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου με επίδοση στα 8.

0: Ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το απόγευμα, θερμοκρασία από 23 έως 37 και πιθανόν τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. 25 βαθμοί θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Μαρία Παύλου.
1: Αθήνα 984.
2: Μένουμε Αθήνα. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Με τη Μαρία Παύλου. Συντονιστείτε.

Καλώς τους. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Αθήνα 984 στους 98 και 3. Μένουμε Αθήνα εκτάκτως αυτό το Σαββατοκύριακο 8 με 10 το πρωί. Ένα ζεστό Σάββατο, ένα ζεστό Σαββατοκύριακο ξεκινάει, τουλάχιστον σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, και συμβουλεύτηκα και το θερμόμετρο ερχόμενο στον Αθήνα 984. Ναι, είναι σχεδόν 30 βαθμοί Κελσίου ήδη από νωρίς σήμερα το πρωί η θερμοκρασία στην πόλη, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή και, και στα προάστια. Νομίζω ότι οι θερμοκρασίες μέχρι 40 βαθμούς θα τις δούμε σε αρκετές περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα. Είναι αυτή η περίοδος με υψηλές θερμοκρασίες σε διάρκεια. Θα δούμε πόσο υψηλά θα φτάσουν. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, θα ξαναπώ, είναι μέχρι 40 βαθμοί. Δεν θα πέσουν κάτω από 37 βαθμούς Κελσίου οι θερμοκρασίες, αλλά θα κρατήσουν πολύ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, μέχρι και την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, οι επόμενες δύο εβδομάδες δηλαδή, θα είναι θέρμες, θα είναι με θερμοκρασίες έως και 40 βαθμούς Κελσίου. Αυτά ξεκινώντας την εβδομάδα την τελευταία του Αυγούστου, μια εβδομάδα μεταβατική, διότι καταγράφουμε αυτούς που επιστρέφουν από τις διακοπές τους και φεύγουν και οι τελευταίοι για τις πολυπόθητες διακοπές, αυτοί που περίμεναν για το τέλος Αυγούστου, για τις αρχές Σεπτέμβρη. Είναι αρκετοί αυτοί που αποφασίζουν, επιλέγουν, αρκεί να μπορούν, να φύγουν αυτό το διάστημα. Κατά τα άλλα όμως, η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου φέρνει κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, όπως λέγαμε παλιά, διότι και από την κυβέρνηση βλέπουμε πολλές ανακοινώσεις, πρώτο υπουργικό τη Δευτέρα, αλλά και πολλές προετοιμασίες. Η ΔΕΘ έρχεται, τα σχολεία ανοίγουν και τα προγράμματα τα οικογενειακά βγαίνουν πάλι χαρτάκια και μολύβια για να μπορέσουν να τακτοποιηθούν εγκαίρως. Καλό προγραμματισμό, θα πω εγώ, και καλή χρονιά σχολική, να το πω έτσι, για να μπορέσουμε να το πάρουμε λίγο πιο ελαφριά. Όμως οι θάλασσες είναι εκεί, οι θάλασσες μας περιμένουν, θάλασσες και στην Αττική για όσους επιστρέφουν από τις διακοπές αλλά δεν θέλουν να σταματήσουν τα μπάνια από τώρα, αλλά και για όσους δεν κατάφεραν να φύγουν. Οι τουρίστες πολλοί, οι επισκέπτες στην πόλη μας πολλοί, και να σας πω και το περίεργο που συνάντησα φέτος το καλοκαίρι σε διάφορες περιοχές και παραλίες της Αττικής, εκεί που μόνο εμείς ξέραμε και πηγαίναμε. Φέτος είδαμε πολλούς ξένους, πολλοί ξένοι που επιλέγουν πλέον την Αθήνα ως προορισμό και όχι ως μεταβατικό προορισμό,

και μένουν εδώ και ψάχνουν και βρίσκουν και τις περιοχές γύρω από το κέντρο για να περάσουν και δίπλα στη θάλασσα τις ημέρες που επιθυμούν, χώρια από τις επισκέψεις που θέλουν να κάνουν, κυρίως στα μνημεία μας.

Αθήνα 984 στους 98 και 3. Μένουμε Αθήνα και πάμε να ξεκινήσουμε αυτό το πρωινό με την βόλτα μας στο διαδίκτυο, να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας του Σαββατοκύριακου των ημερών. Ξεκινώντας φυσικά από την αγαπημένη μας καθημερινή συνήθεια για την ενημέρωσή μας, Αθήνα 984.gr. Ευρωπαϊκό ενόργανης, χάλκινο μετάλλιο ο Πετρούνιας, και φυσικά δεν ξεχνάμε και την νίκη στο Diamond League της Λοζάνης του Τεντόγλου, που πήρε και πάλι μετάλλιο, και μπράβο του, και χαιρόμαστε τους αθλητές μας στις μεγάλες αυτές διοργανώσεις, Τεντόγλου, Πετρούνιας, Καραλής, αυτές τις ημέρες, και στην Κολύμβηση μεγάλες επιτυχίες. Άλλες ειδήσεις: Νετανιάχου κατά Ερντογάν μετά το τουρκικό ένταλμα σύλληψης εναντίον του, αντισημίτης δικτάτορας, αξιολείπητη προσπάθεια εκφοβισμού. Ουκρανία, μακελιό με 14 νεκρούς και περισσότερους από 121 τραυματίες από ρωσική επίθεση σε εμπορικό κέντρο. Ιός του Δυτικού Νείλου, δεύτερη μετά την Ιταλία η Ελλάδα σε κρούσματα. Ανάσα δροσιάς, οι κλιματιζόμενες αίθουσες σε 7 λέσχες Φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Σε λίγο θα μιλήσουμε με τον κύριο Τζογόπουλο, τον καθηγητή των διεθνών σχέσεων, και για τα ελληνοτουρκικά, αλλά και για τις υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις. Αλλά θα έχουμε τη δυνατότητα στη συνέχεια να μιλήσουμε και με την κυρία Ψαρτοπούλου, την καθηγήτρια, και τον κύριο Μαγιορκίνη, τον καθηγητή, για τον ιό του Δυτικού Νείλου και τα κρούσματα που έχουμε και την αυξημένη επιφυλακή που έχουν σημάνει και στη χώρα μας οι υγειονομικές αρχές. Πάμε πρώτο θέμα.gr. Πιστός στο ραντεβού του και με το βάθρο, ο Πετρούνιας κατέκτησε το χάλκινο, έφτασε στα 11 μετάλλια στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ακόμη, αντισημίτης δικτάτορας, έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο, ο Νετανιάχου απαντά στον Ερντογάν μετά το ένταλμα για τη σύλληψή του. Τραγωδία στην Κάτω Αχαΐα. 46χρονη μητέρα, η οδηγός που απανθρακώθηκε στο σοκαριστικό τροχαίο στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου. Τέλος εποχής για την Κούβα του Κάστρο, χωρίς ρεύμα, νερό, καύσιμα και φάρμακα, υποχωρείς τους όρους του Τραμπ. Και τέλος, η Μαντόνα μαγεύτηκε από την Πάτμο, ένιωσα την παρουσία του Θεού. Είπε και πολλές οι αναρτήσεις της Μαντόνα από την Ελλάδα το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα, έχει γίνει viral και ένα βίντεο από τις καλύτερες στιγμές της μαζί με βουτιές στα υπέροχα νερά της Ελλάδας, με παραδοσιακή μουσική και χορούς από την ίδια και την παρέα της. Είχε και τα γενέθλιά της και τα γιόρτασε στην χώρα μας. Πάμε earthnews.gr. Ιός του Δυτικού Νείλου, δεύτερη μετά την Ιταλία η Ελλάδα σε κρούσματα. Ψεκασμοί και έξυπνα συστήματα κατά των κουνουπιών. Καιρός, πότε αναμένονται σαραντάρια, πότε ενισχύονται οι άνεμοι. Στο κίτρινο του χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς μεγάλο μέρος της χώρας. Το Ισραήλ χαρακτηρίζει αντισημίτη δικτάτορα τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίμ Ερντογάν. Ο ασταμάτητος Τεντόγλου νίκησε και στη Λοζάνη με άλμα στα 8-24. Χάλκινος ο Πετρούνιας στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ. Με ντρόουν προσπάθησαν να περάσουν κινητά στις φυλακές Λάρισας. Το κατέριψε το αντιντρόουν σύστημα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δασμοί 50% σε καναδικά προϊόντα αξίας 20 εκατομμυρίων δολαρίων. Πάμε τέλος και η εφημερίδα.gr. Ξεκινούν από σήμερα τα σαραντάρια του κύματος καύσωνα. Ποιες περιοχές θα βράσουν από τη ζέστη? Τετράμινο εξελίξεων στην οικονομία, το πακέτο ΔΕΘ, η ταχύτερη μείωση του χρέους και οι αξιολογήσεις των ξένων οίκων. Έρχεται κούρεμα τεκμηρίων για 700.000 επαγγελματίες. Ουκρανία, 16 νεκροί και 130 τραυματίες από το διπλό χτύπημα της Ρωσίας σε εμπορικό κέντρο στο Κρίβι Ριχ. Το μήνυμα του Πετρούνια μετά το χάλκινο στο ευρωπαϊκό, χάθηκε στις λεπτομέρειες το χρυσό, θα πάμε ψηλά.
Να μείνουμε λίγο στα του καιρού. Να ανεβαίνουν σήμερα ακόμα περισσότερο οι θερμοκρασίες από το νέο κύμα καύσωνα που σαρώνει τη χώρα, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου και τοπικά τους 41 με 42 βαθμούς. Οι συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν σε πολλές περιοχές μέχρι τα μέσα της νέας εβδομάδας, ενώ επηρεάζουν κυρίως τη δυτική και κεντρική Ελλάδα. Ουσιαστικά είναι ο πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού που θα έχει μεγάλη διάρκεια. Οι περιοχές όπου θα σημειωθούν οι υψηλότερες τιμές εκτιμάται ότι θα είναι η Θεσσαλία, η Δυτική Ελλάδα και η Κεντρική Μακεδονία.

0: Αθήνα είναι 84 στους 98 και 3. Μένουμε Αθήνα εκτάκτως αυτό το Σαββατοκύριακο, 8 με 10 το πρωί. Έτσι, πρωί και όσο ακόμη έχουμε λίγη δροσιά, να το πω, γιατί σιγά σιγά το θερμόμετρο ανεβαίνει και θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες όλες αυτές τις επόμενες ημέρες. Και βλέπουμε ότι το θερμόμετρο ανεβαίνει σε πολλά θέματα. Ένα από αυτά, το πρώτο θέμα στα περισσότερα ειδησιογραφικά site είναι αυτό των αντιδράσεων Νετανιάχου και των δηλώσεων Νετανιάχου προς τον Ερντογάν μετά το ένταλμα για τη σύλληψή του. Είναι αντισημίτης δικτάτορας, έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο, οι δηλώσεις του μεταξύ άλλων. Πάμε αυτό, αλλά και όλες τις διεθνείς εξελίξεις να τα δούμε και να τα σχολιάσουμε με τη βοήθεια του κυρίου Γιώργου Τζοχόπουλου, λέκτορας διεθνών σχέσεων και αναλυτής του ΕΛΙΑΜΕΠ. Τον ευχαριστώ θερμά για αυτή μας τη συνάντηση. Κύριε Τζοχόπουλε, είστε καλά?
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλή σας ημέρα. Κύριε Τζογόπουλε, αυτή είναι η ένταση που βλέπουμε, καταγράφουμε, την αναπαράγουμε κι εμείς δημοσιογραφικά. Δεν ξέρω αν ήταν αναμενόμενη και τι σενάρια ως προς την εξέλιξή της έχουμε.
1: Οι σχέσεις των δύο χωρών, δηλαδή Τουρκίας-Ισραήλ, είναι τεταμένες για διάφορους λόγους. Το Παλαιστινιακό είναι το πιο σημαντικό και η άλλη πτυχή και πιο πρόσφατη είναι η πολιτική του Ισραήλ στη Συρία με τον τελευταίο βομβαρδισμό σε μια στρατιωτική βάση, ο οποίος προκάλεσε τον εκνευρισμό της Τουρκίας, και γι' αυτό φτάσαμε και σε αυτές τις δηλώσεις από την πλευρά του Πρωθυπουργού Νετανιάχου ύστερα από το συγκεκριμένο βομβαρδισμό. Θα έλεγα ότι ενδεχομένως σε επίπεδο δημόσιας ρητορικής να συνδέεται αυτή η τεταμένη κατάσταση με το προεκλογικό πεδίο, ιδίως στο Ισραήλ. Από εκεί και πέρα όμως οι τεταμένες σχέσεις από μόνες τους δείχνουν ότι υπάρχουν προβλήματα στις σχέσεις των δύο χωρών, χωρίς όμως, κατά τη δικιά μου άποψη και παρά τη δημόσια ρητορική, να υπάρχει κίνδυνος για κάποια επικίνδυνη ανάφλεξη, θα το έλεγα, μεταξύ των δύο.
0: Ναι. Πόσο μας επηρεάζουν αυτά?
1: Θα έλεγα ότι η Ελλάδα παρακολουθεί την διαμόρφωση των σχέσεων Ισραήλ-Τουρκίας εδώ και αρκετά χρόνια. Και υπάρχει μια ανησυχία και φοβία ότι ενδεχομένως, αν δύο χώρες θα ξαναβρούν, θα επηρεαστεί η καλή πορεία των Έλληνο-Ισραηλινών σχέσεων. Αυτό είναι ένα πιθανό σενάριο. Δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι πολιτικές εξελίξεις του Ισραήλ μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου. Η πρόσφατη ιστορία δείχνει ότι στη μοναδική περίοδο που ο Νετανιάχου δεν είχε καταφέρει να είναι πρωθυπουργός για περίπου ένα χρόνο, οι ελληνοϊσραηλινές σχέσεις έπαψαν να έχουν αυτή τη δυναμική που είχαν επί Νετανιάχου. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή είναι δομικές και οι διαφορές μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει ένας τεράστιος αντίκτυπος στις ελληνοϊσραηλινές σχέσεις. Όμως, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρούμε ότι το Ισραήλ θα πάρει το μέρος της Ελλάδας εναντίον της Τουρκίας. Οι δύο χώρες έχουν τις δικές τους διαφορές που δεν σχετίζονται με τα ελληνοτουρκικά.
0: Ναι, αλλά από την άλλη μεριά, αυτό που σε κάθε περίπτωση μας απασχολεί πάντα είναι και οι σχέσεις που έχουμε εμείς με την Τουρκία, οι οποίες περνούν έτσι με μεγαλύτερους ή με μικρότερους κυματισμούς τις εντάσεις τους, αλλά κατά γενική ομολογία είμαστε σε ένα έτσι διάστημα μεγάλο σε γενικές γραμμές με μια ησυχία, θα έλεγα, ή κάνω λάθος?
1: Σωστά το λέτε. Τηρουμένων των αναλογιών και βλέποντας την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων ιστορικά, υπάρχουν πράγματι τέτοιου είδους φάσεις όπως αυτή που περιγράψατε, που σχετικής ηρεμίας. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά δεν βλέπουμε να υπάρχει μια πολύ μεγάλη ένταση επί του πεδίου, ιδίως στην περίοδο του καλοκαιριού που αφορά τον τουρισμό και άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι η Τουρκία αλλάζει στρατηγική σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά και σε ό,τι αφορά τις πάγιες θέσεις της για την Ανατολική Μεσόγειο και για το Αιγαίο. Γι' αυτό και βλέπουμε τον τελευταίο καιρό να διαμορφώνεται μια καινούργια κατάσταση σε ό,τι αφορά όχι την τακτική της Τουρκίας, αλλά την επιθυμία της να δείχνει επί του πεδίου αυτά τα οποία επιθυμεί.
0: Ναι. Ως προς τα οικονομικά που θέσατε προηγουμένως, για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου βλέπουμε τη στάση της Τουρκίας για να μπορέσουμε να την χαρτογραφήσουμε.
1: Θα έλεγα ότι δεν νομίζω ότι η Τουρκία θα αλλάξει οπτική ή πως ξαφνικά θα επιτρέψει την κατασκευή του συγκεκριμένου και την πώληση του συγκεκριμένου καλαδίου, έχοντας μια διαφορετική στάση από αυτό το οποίο συνέβη πριν από την κρίση λίγους μήνες πριν. Όμως προφανώς από τη στιγμή που συμμετέχει με μια γαλλική εταιρεία για την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου, τα δεδομένα ίσως να είναι διαφορετικά. Νομίζω ότι η γαλλική εταιρεία δεν θα έμπαινε προφανώς, αν γνώριζε προηγουμένως ότι θα προχωρούσε το έργο. Δεν είχε δηλαδή λόγο να συμμετάσχει στην υπόθεση του συγκεκριμένου καλώδιου. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν και κατά πόσο αυτό θα γίνει πραγματικότητα. Μιλάμε για μια μεγάλη εταιρεία η οποία συνεργάζεται με χώρες που δεν είναι μόνο η Ελλάδα, συνεργάζεται και με την Τουρκία.
0: Τώρα, να πάμε λίγο στα της Μέσης Ανατολής, στα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Έχουμε τις κυρώσεις κατά του Ιράν που προαναγγέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, νέες κυρώσεις. Από την άλλη πλευρά η Τεχεράνη μιλά για οικονομικό πόλεμο. Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε και το γεγονός ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος, κλείνοντας την εορταστική περίοδο μετά τους αγώνες που είχε κάνει του πολεμικών τεχνών, τώρα θα κάνει και αθλητική εκδήλωση με αυτοκίνητα αγώνων και θα κάνει και εκείνος μια βόλτα στην πίστα. Κύριε Τζογόπουλε, ο κύριος Ερντογάν ετοιμάζεται για τις ενδιάμεσες, ο κύριος Τραμπ, συγγνώμη, ετοιμάζεται για τις ενδιάμεσες εκλογές και δεν ξέρω τελικά αν με όλες αυτές τις εξελίξεις και του οικονομικού πολέμου και των κυρώσεων προς το Ιράν, αν αλλάζει καθόλου το τοπίο ή αν τελικά κάθε μέρα ετοιμαζόμαστε και για μια νέα αναζωπήρωση.
1: Νομίζω ότι η κατάσταση σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή και το ζήτημα του Ιράν αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να οδεύει σε κάποια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες δείχνουν ότι δεν μπορούν να κερδίσουν το συγκεκριμένο πόλεμο με στρατιωτικά μέσα, επιλέγουν την ενίσχυση της πολιτικής των κυρώσεων. Και το λέω αυτό γιατί ναι, μεν υπάρχει μία αύξηση των κυρώσεων, κυρίως σε ό,τι αφορά την επιθυμία των Ηνωμένων Πολιτείων να τιμωρήσουν χώρες που συνεργάζονται με το Ιράν, αλλά γενικά κυρώσεις δεν είναι κάτι καινούριο σε ό,τι αφορά την αμερικανική πολιτική και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι του Ιράν. Δηλαδή, πριν από τους βομβαρδισμούς, η ιρανική οικονομία υπέφερε από τις κυρώσεις, όμως οι κυρώσεις δεν είχαν αποφέρει τα αποτελέσματα που θα ήθελαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, αν και κατά πόσο τιμωρώντας άλλες χώρες με οι οποίες έχουν συνεργασία με το Ιράν, θα καταφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να πετύχουν αυτό το οποίο θέλουν, είναι κάτι που θα το δούμε, αλλά δεν νομίζω ότι η πρόσφατη ιστορία και εδώ μπορεί να δημιουργήσει αισιοδοξία ότι θα πετύχει η αμερικανική πολιτική. Άλλωστε, αν ήταν τόσο απλό, θα το έκαναν και πριν από τον πόλεμο.
0: Ναι, και δεν ξέρω, κύριε Τζογόπουλε, αν είναι αυτό που θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν είναι αυτό που θέλει ο κύριος Τραμπ, και πώς αυτό θα αποτυπωθεί τελικά στις εκλογές. Δεν είναι τυχαίο που επιμένουμε και μιλάμε για τις ενδιάμεσες εκλογές συνέχεια.
1: Ακριβώς αυτό είναι που έχει και στο μυαλό του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Με βάση τη λογική και με βάση την αύξηση των τιμών στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι λογικό να μην υπάρχει ικανοποίηση σε ένα τμήμα των ανθρώπων της Ηνωμένες Πολιτείες που θα ψηφίσουν στις ενδιάμεσες εκλογές. Αλλά ας περιμένουμε λίγο ακόμα, γιατί πολλά αλλάζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Πρόεδρος Τραμπ έχει πολύ συχνά διαφορετικές απόψεις. Να δούμε τι μπορεί να αλλάξει και ο ίδιος εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών. ίδιο ότι ενδεχομένως σε λίγες μέρες από σήμερα να ανακοινώσει κάτι διαφορετικό που θα επηρεάσει τις αγορές και το πετρέλαιο με τρόπο όπως είχε συμβεί για παράδειγμα τον Ιούνιο. Οπότε θα έλεγα ότι είναι κάπως νωρίς, παρόλο που σε γενικές γραμμές προφανώς επηρεάζονται οι άνθρωποι που πληρώνουν περισσότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι, ναι. Και όλα αυτά αποτυπώνονται και σε στενά του ορμού, αποτυπώνονται και στις μεταφορές, αποτυπώνονται στην παγκόσμια οικονομία, έτσι δεν είναι?
1: Αποτυπώνονται και θα έλεγα πολύ περισσότερο σε σχέση με αυτό το οποίο συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί άλλες χώρες ευρωπαϊκές αλλά και ασιατικές αυτή τη στιγμή υποφέρουν περισσότερο σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες παράγουν και το δικό τους πετρέλαιο και το δικό τους φυσικό αέριο. Και εμείς ως Ευρώπη είμαστε και πιο κοντά και στη Μέση Ανατολή, έτσι κι αλλιώς. Ναι. Οπότε οι συνέπειες είναι πολύ μεγαλύτερες.
0: Ναι, ναι. Κύριε Τζογοπούλε, μία τελευταία ερώτηση κλείνοντας, θα ήθελα να σας παρακαλέσω. Πώς βλέπετε τις εξελίξεις στην Ουκρανία, όπου φαίνεται ότι έχουμε και εσωτερική αναταραχή πλέον, με υποψήφιο που ενδεχομένως να ζητήσει την αντικατάσταση του Ουκρανού Προέδρου. Πώς όλα αυτά επηρεάζουν αυτό τον παρατεταμένο πια πόλεμο?
1: Θα έλεγα ότι υπάρχουν δύο πτυχές που έχουν ενδιαφέρον. Η πρώτη είναι τα εσωτερικά της Ουκρανίας που σωστά αναφέρατε. Και εδώ νομίζω ότι ο βασικός λόγος για τον οποίο υπάρχει αυτή η αναταραχή στην Ουκρανία είναι η πολύ μεγάλη διαφθορά η οποία υπάρχει στην χώρα και η οποία προφανώς είναι ένα πρόβλημα το οποίο σχολιάζεται και στην Δύση, όχι στη Ρωσία προφανώς, δηλαδή και στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η κυβέρνηση της Ουκρανίας δεν παίρνει με αποφάσεις με διαφάνεια όπως τουλάχιστον θα όφιλε, παρά προφανώς στις συνθήκες του πολέμου. Και προφανώς ένα τμήμα του πληθυσμού έχει αρχίσει να κουράζεται και από το συνεχιζόμενο πόλεμο. Ναι, μιλάμε για μια εισβολή, αλλά άλλο αυτό και άλλο να βιώνει τις συνθήκες του πολέμου για τόσο καιρό χωρίς προοπτική για ειρήνη. Τώρα, το δεύτερο το οποίο έχει αξία να δούμε κατά την άποψή μου είναι ότι φαίνεται ότι ο πόλεμος πλέον έχει αποκτήσει καινούργιες διαστάσεις, διότι η Ουκρανία με ντρόνους, με μία πανδρομένα αεροσκάφη, προσπαθεί να ασκήσει πίεση προς τη Ρωσία, χτυπώντας ενεργειακές υποδομές και άλλες υποδομές εντός της ρωσικής επικράτειας. Αυτό είναι μία καινούργια τακτική, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες εβδομάδες και η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν θα μπορέσει να λήξει τη Ρωσία με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να σταματήσει ο πόλεμος ή θα οδηγήσει σε κλιμάκωση. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ξεκάθαρο το πού οδηγείται ο πόλεμος, αλλά σίγουρα δεν είμαστε κοντά σε διαπραγματεύσεις όπως τουλάχιστον είχε δημιουργηθεί η ελπίδα περίπου πέρσι τέτοια εποχή όταν είχε γίνει και η συνάντηση των προέδρων Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα.
0: Μάλιστα. Κύριε Τζογόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, λέκτορας διεθνών σχέσεων και αναλυτής του ΕΛΙΑΜΕΠ.

συνέχεια αυτών που συζητούσαμε με τον κύριο Τζογόπουλο, διαβάζω: ανωδικά κινούνται οι ναύλοι μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στις βασικές θαλάσσιες διαδρομές μεταξύ Ασίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Καθώς η περιορισμένη διαθέσιμη χωρητικότητα, η συμφόρηση στα λιμάνια και οι γεωπολιτικές εντάσεις συνεχίζουν να επιβαρύνουν τη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα. Παρότι ορισμένες ναυτιλιακές εταιρείες επαναφέρουν σταδιακά επιλεγμένα δρομολόγια μέσω της Ερυθράς Θάλασσας και της διόρυγας του Σουέζ, η επιστροφή στις παραδοσιακές διαδρομές δεν έχει γενικευθεί. Την ίδια ώρα, η λήξη του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το στενό του Ορμούζ, χωρίς να έχει επιτευχθεί μόνιμη συμφωνία, διατηρεί την αβεβαιότητα σε έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διάβλους του παγκόσμιου εμπορίου. Σύμφωνα με τις τελευταίες αξιολογήσεις, έχει καταγραφεί αύξηση 9% στις μεταφορές από τη Σαγκάη προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μικρή υποχώρηση των ναύλων προς την Ευρώπη. Στη γραμμή Σαγκάη-Γένοβα το κόστος υποχώρησε κατά 2%. Στην σύνδεση Σαγκάη-Ρότερνταμ μειώθηκε κατά 1%. Ωστόσο, και στην ευρωπαϊκή αγορά η διαθέσιμη χωρητικότητα παραμένει περιορισμένη, καθώς για την επόμενη εβδομάδα έχουν ανακοινωθεί 2 ακυρώσεις δρομολογίων. Η συμφόρηση δεσμεύει το 5% της παγκόσμιας χωρητικότητας, ενώ την πίεση στα κινέζικα λιμάνια ενίσχυσε το πέρασμα του τυφώνα Ντόλφιν, ο οποίος έπληξε τις ανατολικές ακτές της Κίνας στις αρχές Αυγούστου, προκαλώντας προσωρινές διακοπές στις λιμενικές εργασίες και συσσόρευση πλοίων έξω από βασικούς τερματικούς σταθμούς. Ενώ τέλος, προβλήματα προκάλεσαν οι πρόσφατες απεργιακές κινητοποιήσεις και σε γερμανικά λιμάνια, μεταξύ των οποίων το Αμβούργο και το Μπρέμερχάφεν, με τις καθυστερήσεις να επηρεάζουν διαδοχικά διαφορετικά τμήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τώρα, λέγαμε και προηγουμένως με τον κύριο Τζογόπουλο για τις εκδηλώσεις του Σαββατοκύριακου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι εκδηλώσεις που έχει βάλει μπροστά και πραγματοποιεί ο κύριος Τραμπ τραβούν το ενδιαφέρον, συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον όλου του κόσμου. Μετά τους αγώνες πολεμικών τεχνών, τώρα θα έχουμε και ράλι αυτοκινήτων στους δρόμους της Ουάσιγκτον. Στο κέντρο της Αμερικανικής πρωτεύουσας θα διεξαχθεί ένας αγώνας αυτοκινήτων προσφυλές άθλημα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος μάλιστα θα κουνήσει και την πράσινη σημαία και θα κάνει ένα γύρο με το κτίνος. Η διοργάνωση Freedom 250 Grand Prix θα διαρκέσει 2 ημέρες, οι δοκιμές και οι κατακτήριες σήμερα Σάββατο, η διεξαγωγή του αγώνα αύριο Κυριακή θα αποτελέσει το φινάλε των καλοκαιρινών εκδηλώσεων στην Ουάσιγκτον που είχαν ξεκινήσει από τα μέσα Ιουνίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα κουνήσει την πράσινη σημαία για την εκκίνηση του αγώνα, ενώ θα κάνει και ένα γύρο στην ειδική πίστα στο κέντρο της Ουάσιγκτον με την τεράστια μαύρη θωρακισμένη λιμουζίνα του, το λεγόμενο κτίνος. Η πίστα που δημιουργήθηκε στο κέντρο της Ουάσιγκτον έχει μήκος περίπου 2,8 χιλιομέτρων με φόντο εμβληματικά μνημεία της Αμερικανικής πρωτεύουσας. Ο μεγάλος αγώνας της Κυριακής θα μεταδοθεί ζωντανά την Κυριακή από το δίκτυο Fox.

Αθήνα είναι 84 στους 98 και 3. Μένουμε Αθήνα και οι διακοπές συνεχίζονται. Αυτή είναι η αλήθεια. Και διαβάζουμε και τα πρώτα στοιχεία, τα στατιστικά που δίνονται στη δημοσιότητα για το πώς πήγε η τουριστική κίνηση φέτος το καλοκαίρι. Καλά φαίνονται τα πρώτα σημάδια σε γενικές γραμμές. Απολογιστικά τώρα μιλάω, είναι πολύ νωρίς βέβαια, αλλά κάποια στοιχεία είναι διαθέσιμα. Διαβάζω, πτώση κατά 6% για τους ξένους στις δαπάνες, είναι τα στοιχεία που καταγράφονται για τον Ιούνιο. Ξόδεψαν λιγότερα οι Ευρωπαίοι τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, ανωδικά οι αφίξεις κατά 6,9%, άνοδος μόλις 1,2% στις εισπράξεις, φρένο από Γερμανούς, Βρετανούς και Γάλλους, η Ιταλία η μεγάλη εξαίρεση. Όπως καταλαβαίνουμε, είναι τα στοιχεία αυτά περισσότερο για τα οικονομικά δεδομένα, δηλαδή για το τι αφήνουν στα ταμεία οι τουρίστες. Οι τουριστικές εισπράξεις στην Ελλάδα ανήλθαν στα 3,48 δις ευρώ τον Ιούνιο, σημειώνοντας οριακή άνοδο 1,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ο αριθμός των ξένων επισκεπτών αυξήθηκε κατά 6,9% τον Ιούνιο, φτάνοντας στους 4,62 εκατομμύρια. Ταξιδιώτες πάντα, η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 6,2% τον Ιούνιο, περιοριζόμενη στα 668 ευρώ έναντι των 712 τον περσινό Ιούνιο. Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 οι συνολικές τουριστικές εισπράξεις άγγιξαν τα 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ με αύξηση 14,8%. Η τουριστική κίνηση παρουσίασε διαφοροποιήσεις ανά αγορά με ισχυρή άνοδο από την Ιταλία και πτώση στα έσοδα από τη Γερμανία, τη Βρετανία και τη Γαλλία.

σε οικονομικές ειδήσεις, το γενικό καπέλο θα μείνουμε, μετά από χρόνια εκκρεμωτήτων, συζητήσεων και αναζητήσεων για το πώς θα αντιμετωπιστεί ο λεγόμενος ενεργειακός τουρισμός, κλείνει ένα σημαντικό θεσμικό κενό στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το νέο πλαίσιο επιχειρεί από τη μία πλευρά να βάλει τάξη στη μετακίνηση καταναλωτών από προμηθευτή σε προμηθευτή, όταν αφήνουν πίσω τους συσσωρευμένες οφειλές, και από την άλλη να ενισχύσει τις δικλείδες προστασίας για όσους αντιμετωπίζουν μια πραγματική ή πρόσχερη δυσκολία στην πληρωμή των λογαριασμών τους. Μπλόκο λοιπόν στους στρατηγικούς κακοπληρωτές είναι ο σχεδιασμός και οι νέοι κανόνες για την αλλαγή παρόχου. Από τον δεύτερο απλήρωτο λογαριασμό αρχίζει η διαδικασία. Το πρώτο που πρέπει να ξεκαθαριστεί είναι ότι ένας απλήρωτος λογαριασμός δεν αρκεί για να χαρακτηριστεί κάποιος στρατηγικός κακοπληρωτής. Αν ένας λογαριασμός δεν πληρωθεί στην ώρα του, η οφειλή μεταφέρεται και εμφανίζεται στον επόμενο. Ο πελάτης αποκτά έτσι μία ακόμη ευκαιρία να εξοφλήσει το ποσό. Αν περάσει και η δεύτερη προθεσμία χωρίς πληρωμή, ο προμηθευτής δεν μπορεί να πάει κατευθείαν στη διακοπή. Μέσα σε 5 μέρες πρέπει να επικοινωνήσει με τον πελάτη και να του προτείνει διακανονισμό σε δόσεις. Ο καταναλωτής έχει άλλες 5 μέρες για να απαντήσει. Οι δόσεις δεν θα είναι ίδιες για όλους, καθώς κάθε εταιρεία θα εφαρμόζει την πιστωτική πολιτική της με εύλογα διαφανή και αναλογικά κριτήρια, ανάλογα μεταξύ άλλων με το ύψος της οφειλής και την κατηγορία του πελάτη. Αν ο καταναλωτής απορρίψει τον διακανονισμό ή τον αποδεχθεί και στη συνέχεια σταματήσει να το τηρεί, τότε ο προμηθευτής περνά στο επόμενο στάδιο. Υποβάλλει στο πληροφοριακό σύστημα του αρμόδιου διαχειριστή εντολή επισήμανσης του πελάτη ως υπερήμερου και ταυτόχρονα εντολή απενεργοποίησης του μετρητή λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. Ο πελάτης πρέπει να ενημερωθεί γραπτός, ακόμη και τότε όμως υπάρχει ένα τελευταίο χρονικό περιθώριο. Η τρίτη σήμανση βάζει το στόπ, η καρδιά του νέου συστήματος βρίσκεται στις 3 ενεργές σήμανσεις. Δεν μιλάμε για 3 απλήρωτους λογαριασμούς, ούτε για 3 χρέη προς την ίδια εταιρεία. Για να ενεργοποιηθεί το θεσμικό μπλόκο χρειάζονται ενεργές σήμανσεις από τουλάχιστον 3 διαφορετικούς προμηθευτές.

Αθήνα 984 στους 98 και 3. Μένουμε Αθήνα. Είμαστε λίγα λεπτά πριν τις 9. Εκτάκτως μένουμε Αθήνα αυτό το Σαββατοκύριακο 8 με 10 και αύριο Κυριακή εδώ συντροφιά θα είμαστε. Και έτσι σιγά σιγά θα μπούμε και στην τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου για να τον αποχαιρετήσουμε και να κάνουμε τις απαραίτητες προετοιμασίες μας για να υποδεχθούμε το Σεπτέμβριο. 31 Αυγούστου την άλλη Δευτέρα έχουμε χρόνο μπροστά μας και έχουμε και πολλά γεγονότα επίσης να περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα. Heavy Red Ify στην ρύθμιση του ήχου, Χρήστος Κόκκινος στην επιλογή των τραγουδιών, Μαρία Παύλου στο μικρόφωνο. Πάμε για τις ανάσες ιστορίες με την Άννη Αγγελοπούλου σε κείμενα του Δημήτρη Τζιβελέκη. Αμέσως μετά θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Κωνσταντίνα Πλαστήρα και θα επιστρέψουμε, μένουμε Αθήνα, για την δεύτερη ώρα όπου, όπως σας είπα, έχουμε ραντεβού να μιλήσουμε για τον ιό του Νείλου και για την αυξημένη αυτή ετοιμότητα που καταγράφεται στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα και με την κυρία Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια θεραπευτικής επιδημιολογίας προληπτικής ιατρικής του ΕΚΠΑ, αλλά και τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη, καθηγητή υγιεινής και επιδημιολογίας της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ. Αλλά θα μιλήσουμε και για τα οικονομικά μας με τον Γιάννη Χατζησαλάτα, τον οικονομικό σύμβουλο. Τα λέμε σε λίγα λεπτά.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

0: διαστάσεις και άμα χάθεις.
1: Ανάσες ιστορίας.
2: 22 Αυγούστου 1952 αρχίζει η περίφημη δίκη των αεροπόρων, μία από τις πιο γνωστές και αμφιλεγόμενες δικαστικές υποθέσεις των πρώτων μετεμφυλιακών χρόνων στην Ελλάδα. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου κάθισαν 19 αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και πολίτες, σχεδόν όλοι με πλούσια δράση στα μέτωπα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και της περίοδου 1946-1949. Κατηγορήθηκαν για συμμετοχή σε υποτιθέμενη συνωμοτική οργάνωση με στόχο την ανατροπή του πολιτεύματος. Πραγματοποιήθηκαν σε μια περίοδο έντονης πολιτικής καχυποψίας και ιδεολογικών αντιπαραθέσεων, λίγους μήνες μετά την εκτέλεση του Νίκου Μπελογιάννη, με την κυβέρνηση Πλαστήρα Βενιζέλου να δέχεται ασφυκτικές πιέσεις από το παλάτι και το βαθύ κράτος. Ως κύριος οργανωτής της Κευωρίας και ανακριτής αναδείχθηκε ο τότε διοικητής ασφαλείας της αεροπορίας Αριστίδης Ρακιντζής, ο οποίος χρησιμοποίησε ψευδομάρτυρες και πλαστά στοιχεία. Κατά τη διάρκεια της δίκης διατυπώθηκαν σοβαρές καταγγελίες για κατασκευασμένα στοιχεία, πιέσεις και αυθαίρετες διαδικασίες. Αρκετοί από τους κατηγορουμένους καταδικάστηκαν. Η δικαίωση ήρθε πολύ αργότερα, μετά από συνεχή δημοσιεύματα του τύπου, κυρίως της εφημερίδας Ακρόπολης και της πιέσης συγγενών. Η υπόθεση επανεξετάστηκε το 1955, ενώ το 1963 όλοι οι καταδικαστέντες έλαβαν χάρη και αποκαταστάθηκαν.
1: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Παρατεταμένο κύμα ζέστης από σήμερα στη χώρα, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 40 βαθμούς σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία, και τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και αύριο Κυριακή, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη θα ενισχυθούν οι βόρειοι άνεμοι που θα φτάνουν τοπικά και τα 7 μποφόρ, δημιουργώντας έτσι ένα επικίνδυνο κοκτέιλ για εκδήλωση πυρκαγιών. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ θα είναι από αύριο και για όσο χρειαστεί οι κλιματιζόμενες αίθουσες στις Λέσχες Φιλίας και στις 7 δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αθηναίων. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Καταβλήθηκαν οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις επιρόπληκτου στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας. Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι πρώτες πληρωμές πραγματοποιήθηκαν εντός 20 ημερών από την ολοκλήρωση της περίοδου εκδήλωσης των πυρκαγιών, χρόνος ρεκόρ όπως υπογραμμίζεται από το Υπουργείο. Νέα σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μετά την απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Μπένιαμιν Νετανιάχου στο πλαίσιο έρευνας για γενοκτονία, με αφορμή την αναχέτηση του στο Λίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Το Ισραήλ χαρακτήρισε αντισημίτη δικτάτορα τον Τούρκο πρόεδρο και προειδοποίησε ότι δεν θα ανεχθεί τουρκικές κινήσεις στη Συρία. Η προσπάθεια της Ισραηλινής κυβέρνησης να παρουσιάσει την Τουρκία ως μια νέα απειλή αποτελεί μέρος του μικροπολιτικού ελιγμού του Νετανιάχου και των συνεργατών του, που αποσκοπεί στην εξασφάλιση εκλογικού πλεονεκτήματος, απαντά η τουρκική προεδρία. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν θεωρεί ότι το Ιράν είναι έτοιμο να καταλήξει στη σωστή συμφωνία, συμπληρώνοντας πως η Ουάσιγκτον παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων σε Κίεβο και Ζαπορίζια τη νύχτα, όπως αναφέρουν Ουκρανοί αξιωματούχοι. Χθες περισσότεροι από 20 έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Το φωνικότερο πλήγμα σημειώθηκε στο Κρίβι Ριχ, όπου ρωσικά ντρόνς έπληξαν εμπορικό κέντρο, προκαλώντας τον θάνατο 16 ανθρώπων και τον τραυματισμό 130 άλλων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε εμπορική συμφωνία μετά την αποτυχία των τελευταίων μεταξύ τους διαπραγματεύσεων, με την Ουάσιγκτον να ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει στην επιβολή των επιπλέον δασμών 50% σε κάποια καναδικά προϊόντα που εισάγονται στην αμερικανική αγορά, κλιμακώνοντας την ένταση μεταξύ τους. Πρεμιέρα σήμερα για το πρωτάθλημα της Super League με 3 αγώνες. Στις 8 το βράδυ η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ηρακλή και η Καλαμάτα τον Άρη, ενώ στις 9.30 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ατρόμητο. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το απόγευμα, θερμοκρασία από 23 έως 37 και πιθανόν τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 10. Μικρόφωνο και πάλι στη Μαρία Παύλου.
2: Αθήνα 984, στους 98,3.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Τα 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό.

0: 20 χρόνια την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μια βραδιά γιορτινή με καλεσμένους εκλεκτούς, με τραγούδια διαλεκτά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
2: Αθήνα 984.

Η δεύτερη ώρα που θα είμαστε συντροφιά το Σάββατο αυτό, το πρώτο τελευταίο του Αυγούστου και στην αρχή μιας μακράς περίοδου, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, υψηλών θερμοκρασιών. Υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να μας ταλαιπωρήσουν μέχρι και την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Σε τροχιά καύσωνα η Ελλάδα, αυτό γράφουν τα περισσότερα ειδησιογραφικά site. Αυτή είναι η είδηση που κυριαρχεί, θα έλεγα, αυτές τις ώρες. Η Ελλάδα εισέρχεται σε παρατεταμένη περίοδο καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να κυμανθούν από 38 έως 42 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Θεσσαλία, τη Δυτική Ελλάδα και την Κεντρική Μακεδονία, με το φαινόμενο να διαρκεί περίπου μία εβδομάδα. Οι ειδικοί προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών λόγω της ξηρασίας και της ενίσχυσης των ανέμων από τη Δευτέρα και μετά. Οι ευπαθείς ομάδες καλούνται να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο και να λαμβάνουν μέτρα προστασίας για την αποφυγή της θερμικής επιβάρυνσης. Αυξημένη καταγράφεται η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. 80.000 ταξιδιώτες φεύγουν για τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου. Είναι αυτοί που, ακόμη και αν έχουμε κάνει διακοπές και επιστρέφουμε, ζηλεύουμε αυτούς που περιμένανε τόσο καιρό για να φύγουν. Να περάσετε καλά. Αν είστε σε αυτούς τους τυχερούς που φεύγετε για τις διακοπές σας, και καλώς να ορίσετε και η εκδρομής που τώρα επιστρέφετε για να μπείτε σε ένα προγραμματισμό στην τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και αρχές Σεπτέμβρη. Τώρα Τροχέα και Λιμενικό έχουν λάβει μέτρα για τη διευκόλυνση της κίνησης αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί αναμένεται να είναι αυξημένη η κίνηση και για την είσοδο από τις επιστροφές, αλλά και για την έξοδο για τους τελευταίους εκδρομής. Και βγήκαν κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία που θα ήθελα να μοιραστούμε από την Eurostat για το τι σπουδάζουν οι νέοι στην Ευρώπη. Και εκεί καταγράφεται και ένα χάσμα των δύο φύλων στα πτυχία, διότι είναι περισσότερες οι γυναίκες καθώς φαίνεται στα αμφιθέατρα. Στοιχεία για το τι σπουδάζουν οι νέοι στα πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης λοιπόν, αλλά και για τις επιδόσεις τους με βάση το φύλο, παρουσιάζει η έρευνα της Eurostat. Περιλαμβάνει και την Ελλάδα φυσικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερο από το 1/5 όλων των φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σπούδαζαν στον τομέα των επιχειρήσεων, τη διοίκηση και νομικά. Οι φοιτητές πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αντιπροσώπευαν το 88,4% του συνολικού αριθμού φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι στοιχεία συνολικά για το 2024, όταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat υπήρχαν 19,1 εκατομμύρια φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκ των οποίων το 59% σπούδαζε για πτυχίο πανεπιστημίου, το 29,4% για μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και ένα 3,8% για διδακτορικό. Οι φοιτητές πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αντιπροσώπευαν το 88,4% του συνολικού αριθμού φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα υψηλότερα ποσοστά για αυτά τα δύο επίπεδα εκπαίδευσης απαντώνται στην Πολωνία 98,5%, τη Βουλγαρία, τη Λιθουανία με 97,4% αντιστοίχως, την Κροατία 96,9%, την Ιταλία 96,3%, την Ελλάδα 96,1% και τη Ρουμανία 96%.
Τώρα, είπαμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των φοιτητών είναι στον τομέα των επιχειρήσεων, τη διοίκηση και τα νομικά. Οι υπόλοιποι είναι στους τομείς εκπαίδευση, υγεία, πρόνοια, μηχανική, κατασκευές. Και έχουμε το χάσμα των δύο φύλων στα πτυχία. Με βάση τα στοιχεία της Eurostat, περίπου 4,5 εκατομμύρια φοιτητές αποφύτησαν από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, με τη Γαλλία να καταλαμβάνει τη μερίδα του λέοντος αρκετά μπροστά από τη Γερμανία και την Ισπανία. Σε όλες τις χώρες συμπεριλαμβανομένες και της Ελλάδας, οι γυναίκες που αποφύτησαν από τριτοβάθμια εκπαίδευση υπερήχαν αριθμητικά σε σχέση με τους άνδρες. Ειδικότερα τη χρονιά αυτή, οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας ανέρχονταν σε 4,5 εκατομμύρια. Τα 2,6 εκατομμύρια ήταν γυναίκες, 1,9 εκατομμύριο ήταν άνδρες. Στην Ελλάδα, οι γυναίκες απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελούσαν περίπου το 60%.

0: Πάμε τώρα στο θέμα που σας έλεγα και νωρίτερα για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είμαστε σε ετοιμότητα, είμαστε σε εγρήγορση. Καταγράφονται αρκετά κρούσματα. Δεν ξέρω πόσο ανησυχητικό είναι αυτό, αλλά έχουμε και τις ανακοινώσεις από τον ΕΟΔΗ. Να πάμε να συναντήσουμε την κυρία Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια θεραπευτικής επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής του ΕΚΠΑ, να μας βοηθήσει λίγο. Κυρία Ψαλτοπούλου, καλή σας ημέρα, είστε καλά?
1: Καλά, εσείς?
0: Δόξα τω Θεώ. Κυρία Ψαλτοπούλου, όλο αυτό το διάστημα, η αλήθεια είναι, μετά το 15 Αύγουστο, σταδιακά αρχίσαμε πολύ έντονα να το κουβεντιάζουμε για τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Και έχουμε και κάποια δύσκολα περιστατικά, η αλήθεια είναι. Τι συμβαίνει ακριβώς?
1: Κοιτάξτε, από το 2010 ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει γίνει ενδημικός στη χώρα μας και σταδιακά, λόγω των ηπιότερων χειμώνων και των πιο παρατεταμένων καλοκαιριών, έχει αρχίσει και εμφανίζεται σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σύμφωνα με το ECDC, φέτος έχει εμφανιστεί σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, από τις οποίες η Ιταλία και η Ελλάδα έχουν τη μεγαλύτερη κυκλοφορία του ιού. Όμως υπάρχουν βαλκανικές χώρες, η Ισπανία, η Γαλλία, η Γερμανία, αλλά και ενδείξεις και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που δείχνουν ότι πλέον ο ιός του Δυτικού Νείλου αποτελεί όλο και πιο επεκτηνόμενη και αυξανόμενη απειλή πλέον για τη δημόσια υγεία στην Ευρώπη. Γιατί αυτό? Γιατί δυστυχώς μπορεί να προκαλέσει και θάνατο. Μεταδίδεται ο ιός του Δυτικού Νείλου από τα κουνούπια, τα οποία με τη σειρά τους έχουν τσιμπήσει τα άγρια πτηνά και έχουν από εκεί πάρει τον ιό αυτό και το μεταφέρουν σε ανθρώπους. Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να μεταδώσει, ακόμα και αν είναι συμπτωματικός, δεν μπορεί να μεταδώσει τον ιό αυτό σε άλλο άτομο. Και επίσης δεν υπάρχει ούτε εμβολιαστική κάλυψη, ούτε ειδική αντιϊκή θεραπεία, παρά μόνο συμπτωματική αγωγή. Ακόμη όταν μας τσιμπήσει ένα κουνούπι, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν είναι μολυσμένο, και δεν είναι σίγουρο, ακόμα και αν είναι μολυσμένο, ότι εμείς θα εκδηλώσουμε κάποια συμπτωματολογία. Γιατί 8 στις 10 περιπτώσεις δεν εμφανίζουν καμία συμπτωματολογία από τα άτομα που έχουν τσιμπηθεί από μολυσμένο κουνούπι. 2 στα 10 άτομα εμφανίζουν κάποια ελαφριά συμπτωματολογία, με πυρετό, κεφαλαλγία, λεφαδενοπάθεια, μυϊκά άλγη, καταβολή, και μόνο 1 στα 100 με 150 άτομα εμφανίζει αυτή την προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος, δηλαδή τη μηνυκοεγκεφαλίτιδα, με πολύ σοβαρότερη συμπτωματολογία, όπως υψηλό πυρετό, δισκαμψία αυχένα, ισχυρό πονοκέφαλο και συμπτώματα όπως λίθαργος, σύγχυση, λιποθυμία, σπασμός, παράλυση, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η ζωή του ατόμου, σίγουρα να χρειάζεται εισαγωγή στο νοσοκομείο, όπου με ειδικές εξετάσεις θα διαπιστωθεί και αν πάσχει από ιό του Δυτικού Νείλου, και σε μερικές περιπτώσεις χρειάζεται και μονάδα εντατικής θεραπείας, παράδειγμα για μηχανικό αερισμό, και ο κίνδυνος σε εκείνη στην προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος και ανάλογα με την ηλικία και τα υπόλοιπα κλινικά χαρακτηριστικά του ατόμου, μπορεί να κυμαίνεται από 10 με 20%.
0: Ναι. Επομένως, κυρία Ψαλτοπούλου, αν έχουμε ένα τσίμπημα, και λέω τώρα και για γονείς που μπορεί να ανησυχήσουν για τα παιδιά.
1: Ναι, για τα παιδιά, αλλά κυρίως αυτό που δεν πρόλαβα να πω είναι ότι η βαρύτερη προσβολή, δηλαδή η μηνυκοεγκεφαλίτιδα, εμφανίζεται σε άτομα 60 ετών και άνω, και άτομα με προβλήματα υγείας και ανοσοκαταστολή, και οι θάνατοι, κατά 99%, για να μην πούμε το απόλυτο 100%, εμφανίζονται στην ηλικία από 60-70 ετών και πάνω. Επομένως, βεβαίως προσέχουμε τα παιδιά, βεβαίως προσέχουμε τις εγκυμονούσες, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων θα είναι στα άτομα 60 ετών και άνω. Επομένως, το πιο πιθανή εικόνα είναι να δούμε γύρω μας ένα άτομο 75 ετών με πυρετό, με σύγχυση.
0: Μάλιστα.
1: Και όλο αυτό μπορεί να το μπερδέψουμε και εμείς με κάτι άλλο, γιατί μπορεί και για άλλους λόγους κάποιος να έχει πυρετό πονοκέφαλο και σύγχυση. Όμως σε αυτή την περίπτωση είναι σημαντικό να πάμε το άτομο στο νοσοκομείο και εκεί θα διαφοροδιαγνώσουν κατά πόσο πρόκειται για ιό του δυτικού νοηλίου ή κάτι άλλο, έτσι ώστε να ξεκινήσει συμπτωματική αγωγή.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη θα ήθελα, κυρία Ψαλτοπούλου, επειδή μπαίνουμε σε μία μακρά περίοδο υψηλών θερμοκρασιών αυτές τις ημέρες, αυτό το Σαββατοκύριακο μάλλον, κάποιες συμβουλές που πρέπει να δώσουμε, καλό είναι πάντα να τα λέμε, να τα επαναλαμβάνουμε.
1: Ναι, επανάληψη μη της μαθήσεως, ναι. Έτσι κι αλλιώς. Σας το λέω εκπείρας και από μένα την ίδια που όταν τα επαναλαμβάνουμε τα κάνω και με μεγαλύτερη σιγουριά. Λοιπόν, πάντοτε κρατάμε μαζί μας ένα μπουκαλάκι νερό. Επίσης είναι σημαντικό το καπέλο, τα γυαλιά ηλίου, το αντιλιακό αναλόγως που θα πάμε. Προτιμάμε προφανώς και ειδικά τις ευπαθείς ομάδες γύρω μας, παιδιά, έγκυες, τρίτη ηλικία, άτομα με προβλήματα υγείας, να τα κρατάμε σε χώρους σκερούς και δροσερούς. Δεν θέλουμε σωματική δραστηριότητα έξω ή οποιαδήποτε μορφής καταπώνηση. Θέλουμε ελαφριά διατροφή, φρούτα, λαχανικά, δημητριακά. Δεν θέλουμε με τίποτα αλκοόλ, γιατί μπορεί να επιδεινώσει όλη και τη Ελλάδα, αλλά και να επιδεινώσει και την αφυδάτωση που έχουμε. Ούτε ενεργειακά ποτά, ούτε υπερκατανάλωση καφέ, συχνά ντους. Αν δούμε γύρω μας κάποιο άτομο το οποίο εμφανίσει ισχυρό πονοκέφαλο και αύξηση θερμοκρασίας, ειδικά αν έχει καθίσει πριν στον ήλιο, θα μπορεί να είναι ενδείξεις και θερμοπλεξίας, χρειάζεται αμέσως να του δώσουμε νερό και να το πάμε στο νοσοκομείο. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε οτιδήποτε σε κλειστό αυτοκίνητο, γιατί αυξάνονται οι θερμοκρασίες πάρα πολύ και πάρα πολύ γρήγορα και είναι επικίνδυνες για τη ζωή του ατόμου. Και γενικά πάντοτε προσέχουμε και προλαμβάνουμε ειδικά τις ώρες 11 με 5 που εκεί αναμένουμε και τις υψηλότερες θερμοκρασίες και την υψηλότερη ηλιοφάνεια.
0: Μάλιστα. Κυρία Ψαλτοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Σε όλους.
0: Να είστε καλά. Η κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια θεραπευτικής επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο ΕΚΠΑ.

0: Σε ετοιμότητα λοιπόν για τον ιό του Δυτικού Νείλου, για την αντιμετώπιση του ιού του Δυτικού Νείλου, έχουμε τα κρούσματα που έχουν σημάνει αυτή την κινητοποίηση και έχουμε και τους εντατικούς ψεκασμούς για την καταπολέμηση των κουνουπιών στους δήμους της Αττικής όλο αυτό το διάστημα. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη, καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας ιατρικής σχολής ΕΚΠΑ. Κύριε Μαγιορκίνη, καλή σας ημέρα. Είστε καλά?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κύριε Μαγιορκίνη, θέλω να ξεκινήσουμε από το εξής. Είναι η Αθήνα, είναι η Αττική η περιοχή που καταγράφονται τα περισσότερα κρούσματα και έχουμε και την περισσότερη ανησυχία?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι φέτος για πρώτη φορά έχουμε μεγάλη δραστηριότητα στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής, για την ακρίβεια. Είχαμε να δούμε δραστηριότητα στην Αττική σε αυτό το επίπεδο για πάνω από μια δεκαετία. Και φαίνεται λοιπόν ότι έχουμε αρκετή δραστηριότητα, όπως είπαμε, Μαρκόπουλο, Σπάτα και στις γύρω περιοχές.
0: Ναι. Σε αυτές τις περιοχές φαντάζομαι ότι γίνονται ψεκασμοί. Έχουμε την εικόνα ότι γίνονται εντατικοί ψεκασμοί από τους δήμους στις περισσότερες περιοχές της Αττικής. Οι κάτοικοι πρέπει να κάνουν σε προσωπικό επίπεδο πια. Πρέπει να κάνουν κάποιες κινήσεις οι ίδιοι για την προστασία τους.
1: Ναι, να πούμε καταρχήν ότι οι ψεκασμοί που γίνονται κατά καιρούς προφανώς σε δημόσιο χώρο δεν μπορεί να είναι επαρκής για να εξαλείψουν μια νόσο η οποία γνωρίζουμε ότι όπου και να έχει εγκατασταθεί δεν εκριζώνεται. Άρα είναι βοηθητική μεν, αλλά σίγουρα γι' αυτό το λόγο χρειάζεται και η ατομική πρόληψη που έχει έτσι μεγάλη σημασία. Να προστατευόμαστε δηλαδή από τα κουνούπια με τους τρόπους τους οποίους χρόνια πρέπει να ξέρουμε, γιατί μένουμε σε μια χώρα η οποία έχει κουνούπια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σίτες στα παράθυρα, εντομοθετικό στο δέρμα και στο χώρο, να μην έχουμε λιμνάζοντα νερά στο χώρο μας, δηλαδή στο μπαλκόνι, στις λάστρες, οποιοδήποτε, στον κήπο για παράδειγμα, γιατί εκεί πέρα πηγαίνουν και πολλαπλασιάζονται τα κουνούπια.
0: Ναι.
1: Και αν χρειάζεται να μπούμε δε και καλά σε ένα χώρο που έχει αρκετά κουνούπια, καλό είναι να χρησιμοποιούμε, να βάζουμε, αν το επιτρέπει βέβαια και η θερμοκρασία, μακριμάνικα, μακριά παντελόνια.
0: Ναι, ακόμη και το βάζω με τα λουλούδια μέσα στο σπίτι, πρέπει να αλλάζουμε το νερό καθημερινά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εντάξει, θεωρώ δύσκολο, εκτός και αν κάποιος έχει αφήσει το βάζο για πάρα πολλές μέρες. Το θεωρώ δύσκολο να προλάβει ένα κουνούπι να κάνει αυγά και να πολλαπλασιαστεί.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να μείνει πάρα πολλές μέρες το βάζο έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά το λογικό είναι να το αλλάζουμε το νερό, ναι.
0: Αυτή τη στιγμή είμαστε στα πόσα κρούσματα για φέτος?
1: Ναι, κοιτάξτε, έχουμε ξεπεράσει τα 100 σίγουρα όσον αφορά τις λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος. Αναφέρονται και περίπου 40 με 50 κρούσματα που προφανώς δεν έχουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Οπότε καλό είναι να επικεντρωνόμαστε σε αυτά που αφορούν το κεντρικό νευρικό σύστημα. Και το λέω αυτό για ποιο λόγο? Γιατί οι περισσότεροι που θα κολλήσουν τον ιό θα το περάσουν τελείως το ποδήλατο, θα το έχουν καταλάβει. Άρα υπάρχει σαφέστατα υποδιάγνωση, το οποίο δεν μας απασχολεί και δεν θα έπρεπε να μας απασχολεί αυτό. Αυτό που πρέπει να μας απασχολεί είναι τα άτομα τα οποία χρειάζονται νοσηλεία. Και είναι εκεί γύρω, ή χρειάστηκαν νοσηλεία, είναι εκεί γύρω στα 110 άτομα αυτή τη στιγμή.
0: 110 άτομα, όταν συνολικά πέρσι, το 2025, είχαμε 96, πολύ χαμηλά σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα ο ΕΟΔΗ, πολλά κρούσματα, εντυπωσιακός ο αριθμός, ήταν το 2018 317, αλλά και το 2022 286. Θέλω να πω ότι δεν είναι χρονιά ρεκόρ, ή είναι νωρίς ακόμη για να το πούμε αυτό?
1: Δεν μπορούμε να ξέρουμε σε τι νούμερο θα κλείσει, έτσι. Είναι σημαντικό λοιπόν να περιμένουμε, και δεν αργεί κιόλας η αναφορά ή η διάγνωση σε κάποιες περιπτώσεις. Οπότε για να μπορούμε να κάνουμε μια σύγκριση ασφαλή θα πρέπει να περιμένουμε να κλείσει η χρονιά. Σίγουρα δεν έχουμε κάτι εντυπωσιακά διαφορετικό από κάποιες άλλες χρονιές. Δεν φαίνεται δηλαδή κάτι προς το παρόν. Και οπότε θα έλεγα καλύτερα να περιμένουμε για να δούμε πώς θα κινηθεί.
0: Ναι. Τώρα, για να μην γινόμαστε υπερβολικοί, το σημάδι, έχουμε ένα τσίμπημα από ένα κουνούπι. Τι είναι αυτό που θα μας κινητοποιήσει?
1: Κανένα σημάδι δεν υπάρχει. Τα τσιμπήματα από τα κουνούπια, το αν θα κάνουμε κοκκινίλα ή πρίξιμο ή οτιδήποτε, δεν έχει σχέση με τον ιό του Δυτικού Νείλου ή με κάποιο άλλο μικρόβιο. Η αντίδραση τοπική έχει σχέση με αλλεργία έναντι του σάλιου του κουνουπιού. Είναι λοιπόν μια αντίδραση αλλεργικής φύσεως παρά μια αντίδραση ότι το κουνούπι ήταν βρώμικο, να το πω έτσι απλά.
0: Ναι, ναι. Με τη συμβολή του γιατρού τη ζητάμε?
1: Εάν και εφόσον κάποιος εμφανίσει τα συμπτώματα της εγκεφαλίτιδας, πρέπει να πάει στο νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το μόνο πράγμα που έχει σημασία, το οποίο θεωρώ ότι οποιοδήποτε λογικός άνθρωπος, αν δει έναν άνθρωπο σε μια κατάσταση τέτοια, το μόνο πράγμα που σκέφτεται είναι το νοσοκομείο. Αλλά ας πούμε τα συμπτώματα αυτά τα οποία εμφανίζονται συνήθως. Βασικά, εάν θα εμφανιστούν, θα αφορούν κατά μεγάλη πλειοψηφία, αν όχι όλοι, άτομα άνω των 65-70 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Είναι λυσαργικότητα, υπνηλία, σύγχυση, σπασμή, παράλυση, δισκαμψία, αυχένα. Αυτά είναι έτσι τα πιο χαρακτηριστικά. Δεν θυμάμαι αν είπα και τη φωτοφοβία.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα πιο χαρακτηριστικά. Σίγουρα ο υψηλός πυρετός και ο πονοκέφαλος συνοδεύουν αρκετές περιπτώσεις, αλλά δεν είναι τα χαρακτηριστικά συμπτώματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαγιορκίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης, καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3, μένουμε Αθήνα και οι οικονομικές ειδήσεις πάντα είναι πολύ ψηλά και ενδιαφέρον και χρηστικό ενδιαφέρον έχουν, αλλά και πολιτικό και άλλες προεκτάσεις. Το λέω αυτό γιατί έρχεται η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με πολλά να αναμένονται, καθώς η χώρα μπαίνει σε ένα τετράμινο κρίσιμων οικονομικών και δημοσιονομικών εξελίξεων από το Σεπτέμβριο. Είναι και χρονιά εκλογών και περιμένουμε και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ. Εκεί στο επίκεντρο είναι οι φόροι, οι εισφορές, οι μικρομεσαίοι, οι συνταξιούχοι. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά μαζί με άλλες χρηστικές ειδήσεις που έχουμε αυτό το διάστημα και μας απασχολούν πολύ και έχω διάφορες απορίες. Να θέσω στο Γιάννη Χατζησαλάτα, οικονομικός σύμβουλος, που με μεγάλη χαρά τον ευχαριστώ θερμά, είναι σήμερα στην παρέα μας. Γιάννη, καλημέρα, είσαι καλά?
1: Καλημέρα Μαρία μου, δική μου χαρά και τιμή. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Ελπίζω και εσύ και οι ακροατές μας και όλος ο κόσμος να είναι μια χαρά.
0: Λοιπόν, Γιάννη, να ξεκινήσουμε από ΔΕΘ. Περιμένουμε διάφορα τώρα, τι από όλα αυτά θα είναι είδηση στο τέλος και όχι πληροφορία ή κουβέντα ή φήμη, θα το δούμε στην πράξη. Αλλά σε γενικές γραμμές τι είναι αυτό που περιμένουμε από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού?
1: Έτσι ακριβώς, και επειδή ο κόσμος δεν βιώνει και τις πιο ευχάριστες οικονομικές καταστάσεις, όταν να βγαίνει μια είδηση ή μια πληροφορία ή μια διαρροή, ο κόσμος δυστυχώς θα θεωρεί δεδομένο ότι θα τα ακούσει και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, και ακόμη ράβεται και ξυλώνεται το pullover ανάλογα με το δημοσιονομικό χώρο που τελικά θα υπάρξει και ανάλογα με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη μείζωνα περιοχή. Έτσι λοιπόν, αυτά που φαίνεται ότι είναι προς συζήτηση, και λέω προς συζήτηση και όχι ότι έχουν οριστικοποιηθεί, είναι κάποιο lifting στους ελεύθερους επαγγελματίες όσον αφορά τα τεκμήρια, το τεκματό εισόδημα. Φαίνεται για τους συνταξιούχους ότι πλέον μετά την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς κάτι ακούγεται για την εισφορά αλληλεγγύης, για το επίδομα το οποίο θα λαμβάνουν οι συνταξιούχοι στο τέλος του χρόνου, ίσως να προσεγγίσει τα 400 ευρώ. Επίσης ακούγεται για τα νομικά πρόσωπα, για τις εταιρείες, κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, κάτι για το οποίο έχει γίνει ήδη στα φυσικά πρόσωπα. Ακούγεται η μείωση της προκαταβολής φόρου και φυσικά όλα αυτά στο πλαίσιο ότι θα πρέπει να στηριχθεί και η οικογένεια και το θέμα της εργασιακής κρίσης και γενικά οτιδήποτε απασχολεί αυτή τη στιγμή την κοινωνία. Δεν μπορεί να γίνουν όλα, λογικό είναι. Τι θα μπει σε προτεραιότητα και τι ποσοστό από αυτές τις διαρροές οι οποίες βγαίνουν προς τα έξω θα πραγματοποιηθεί. Κοντά στους αλμούς, αλληλούια, περιμένουμε τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Θεσσαλονίκη να εξαγγείλει τα μέτρα. Να πούμε επίσης ότι αυτά τα μέτρα, ειδικά τα φορολογικά, αν έχουν να κάνουν με τα εισοδήματα του χρόνου, δηλαδή τα εισοδήματα που θα αποκτήσει ο πολίτης το 2027, την ελάφρυνση θα δούμε το 2028, τις φορολογικές δηλώσεις το 2028. Άρα λοιπόν, πέρα από τα μέτρα αυτά τα φορολογικά που θα έχουν αντίκτυπο μετά από 1,5 χρόνο, τα άμεσα μέτρα τα περιμένουμε όλοι ως μάνα εξ ουρανού.
0: Μάλιστα. Θα δούμε στην πράξη πώς θα έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα τρέχοντα της καθημερινότητας. Πρώτα απ' όλα διάβαζα προηγουμένως για τις πληρωμές της εβδομάδας. ΔΥΠΑ, συντάξεις, είναι αυτή την εβδομάδα η τελευταία του Αυγούστου που θα γίνουν οι πληρωμές?
1: Βεβαίως, θα γίνουν πληρωμές των συντάξεων του Σεπτεμβρίου. Οι μη μισθωτοί και όσοι συνταξιούχοι έχουν αποκτήσει την ιδιότητα από 1η-1η του 2017 και μετά, την Τετάρτη 26 Αυγούστου η πληρωμή, που σημαίνει ότι το προηγούμενο βράδυ, το απόγευμα της 25ης Αυγούστου, στους λογαριασμούς θα έχουν μπει τα χρήματα. Εάν είναι τυχεροί και βρουν ATM στην περιοχή τους και το ATM έχει χρήματα, μπορούν να πάρουν τα χρήματά τους δηλαδή από την προηγούμενη μέρα. Οι δε συνταξιούχοι που έρχονται από το μισθωτό κλάδο, η πληρωμή Παρασκευή 28 Αυγούστου, άρα το απόγευμα 27 Αυγούστου στους λογαριασμούς, και τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Και έχει ιδιαιτερότητα αυτή η σύνταξη, γιατί είναι και η σύνταξη κυρίας, να θυμίσουμε, που αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι που παίρνουν σύνταξη κυρίας και έχει υποπεί το 30% πλέον δεν θα υπάρχει περικοπή και θα παίρνουν το 70% πλέον μόνιμα.
0: Μάλιστα. Τώρα, γίνεται κουβέντα, αυτό είναι και σε συνέχεια της ΔΕΘ για την κουβέντα που κάναμε πριν, για το κούρεμα τεκμηρίων. Εκεί μπορούμε να πούμε κάτι για τους ενδιαφερόμενους και τους δικαιούχους.
1: Το μόνο σίγουρο είναι ότι κάτι θα υπάρξει με τη διαδικασία του τεκμαρτού εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματίων, γιατί είναι άλλο το τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών και είναι άλλο το τεκμήριο διαβίωσης που έχει ο κάθε πολίτης με τη συμπλήρωση της φορολογικής του δήλωσης. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, λοιπόν, στελίζεται ότι θα υπάρχει ένα lifting γενναίο, άλλοι λένε, άλλοι το βάζουν και λίγο πιο χαμηλά τον πύχη. Περιμένουμε να το δούμε, γιατί υπάρχουν πολλοί συντελεστές οι οποίοι διαμορφώνουν το τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών. Αυτοί οι συντελεστές μπορούν να αλλάξουν ένα πάση στιγμή και ώρα. Είτε αυτά λέγονται χρόνια, είτε λέγεται ελάχιστο ποσό που θα πει ένα κατηγορία. Περιμένουμε να το δούμε. Σίγουρα κάτι θα γίνει, αλλά ποιοι θα είναι οι συντελεστές και σε τι ύψος, θα το ακούσουμε καλύτερα από τον Πρωθυπουργό. Ήμουν από την εξειδίκευση μέτρων, ναι, μετά πλέον από τον Υπουργό Οικονομικών.
0: Λέγαμε προηγουμένως για τις πληρωμές, είναι και τα επιδόματα, είναι και το επίδομα παιδιού, η συμπληρωματική πληρωμή των 150 ευρώ για τις οικογένειες που δεν έλαβαν την ενίσχυση. Και τι άλλο?
1: Έχουμε για την επιστροφή 4 έως 4 ενοικίων για συγκεκριμένη ομάδα δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι θα πληρωθούν έως 4 ενοίκια, γιατί υπάρχει αναδρομικότητα του μέτρου από το 2024, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Αυτοί ποιοι είναι 50.000 δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν σε χώρο μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και είναι γιατροί, νοσηλευτές, εκπαιδευτικοί.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ δύο αδικίες.
0: Ναι.
1: Αδικία πρώτη. Και οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι που δουλεύουν εκτός τόπου καταγωγής τους πληρώνουν και αυτοί ενίκιο. Δεν κατάλαβα για ποιο λόγο δηλαδή οι γιατροί νοσηλευτές εκπαιδευτικοί να πάρουν επιστροφή 4 ενίκια, διπλή επιστροφή κάθε χρόνο, και οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι να μην το πάρουν. Το ίδιο είναι και ένας εφοριακός και ένας πυροσβέστης και ένας αστυνομικός. Δεν κατάλαβα γιατί υπάρχει αυτή η εξαίρεση. Και δεύτερον, εξαιρούνται οι περιοχές που εργάζονται αυτοί που έχουν φύγει από τον τόπο καταγωγής τους, εξαιρείται η Αττική και η Θεσσαλονίκη. Ούτε το κατάλαβα για ποιο λόγο ξέρετε τις περιοχές. Δηλαδή, φεύγω από την Κοζάνη, γιατί η οργανική μου θέση είναι στην Αθήνα και έρχομαι και νοικιάζω ένα σπίτι στην Αθήνα, που είναι πολύ πιο ακριβά τα ενίκια από την συμπεριφέρεια.
0: Ναι.
1: Και όμως εξαιρούμε το μέτρο.
0: Μάλιστα.
1: Ο τρόπος πληρωμής είναι έως τέλος Σεπτεμβρίου αναδρομικά για το δεύτερο ενίκιο του 2024, αν κάποιος έχει πάρει το πρώτο ενίκιο, ή αν δεν το έχει πάρει, τα δύο ενίκια που αφορούν το 2024. Και η δεύτερη πληρωμή τον Νοέμβριο, η πληρωμή των δύο ενικίων που αντιστοιχούν στα ενίκια του 2025, εκεί λοιπόν που όλοι οι υπόλοιποι δικαιούχοι θα πάρουν το ένα ενίκιο.
0: Κατανοητό. Τώρα, λέγαμε και νωρίτερα στην εκπομπή για τις αλλαγές που έρχονται στους κακοπληρωτές, για τους κακοπληρωτές, στους λογαριασμούς ρεύματος. Τι νέοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ για την αλλαγή παρόχου?
1: Αυτοί οι οποίοι ονομάζονται ενεργειακοί τουρίστες, παύλα κακοπληρωτές, έως σήμερα τι γίνονταν? Είχα εγώ ένα πάροχο, άφηνα πλήρω τους λογαριασμούς και μετά πλέον έκανα αίτηση και πήγαινε σε έναν άλλον πάροχο, άφηνε και εκεί απλήρω τους λογαριασμούς και πήγαινε από πάροχο σε πάροχο αφήνοντας πίσω μου απλήρω τους λογαριασμούς. Αυτό ισχύει σήμερα. Έτσι λοιπόν φτάσαμε σε σημείο να υπάρχει πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ το έλλειμμα στους παρόχους από κακοπληρωτές και καθιερώνεται πλέον ένα σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Τι σημαίνει αυτό με δύο λόγια? Ότι οι εταιρείες προμήθειας θα ενημερώνουν το ΔΔΕ όταν ένας πελάτης δημιουργεί ληξιπρόθεσμη οφειλή. Με τη συμπλήρωση 3 τέτοιων επισημάνσεων, ο καταναλωτής μπλοκάρεται και δεν μπορεί να αλλάξει πάροχο μέχρι να πληρώσει την οφειλή του ή να τη ρυθμίσει. Άρα λοιπόν δεν έχει το δικαίωμα να μετακυλίεται η διαδικασία αυτού του κακοπληρωτή από πάροχο σε πάροχο, αν έχει 3 επισημάνσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, Μαρία, που γίνεται. Γιατί αυτούς τους κακοπληρωτές τους πληρώνουμε όλοι εμείς. Δεν είναι ότι πηγαίνουν προς τον πάροχο. Ο πάροχος αυτά τα οποία λείπονται είτε από ρευματοκλοπές είτε από οτιδήποτε άλλο επιβαρύνει κινήσεις στους συνεπείς καταναλωτές, συνεπείς πολίτες οι οποίοι πληρώνουν κανονικά το λογαριασμό ρεύματος. Άρα λοιπόν δίκαιο το μέτρο και ελπίζω να πει ένας φραγμός και κάποια στιγμή πλέον και ο λογαριασμός από 2028 και μετά θα διαχωρίζεται, οπότε θα ξέρουμε τι πληρώνουμε για ρεύμα και τι πληρώνουμε για όλες τις άλλες χρεώσεις για τα δημοτικά τέλη.
0: Ναι, αλλά στους πόσους λογαριασμούς γίνεται κόκκινο? Στους τρεις. Στους τρεις.
1: Στους τρεις δεν έχουμε δικαίωμα να αλλάξουμε πάροχο.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Για κλείσιμο, Γιάννη, αυτό που άκουγα, ακούω όλο αυτό το διάστημα να κουβεντιάζεται και ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, γιατί έχει να κάνει με το χαρτζιλίκι, έχει να κάνει με πολλά πράγματα και με τις έτσι, συναλλαγές, τις μικρές, όχι συναλλαγές, μεταφορές χρημάτων μικροποσών μεταξύ φίλων, συγγενών, μπορεί να βάλω 10 ευρώ στον άντρα μου, μπορεί εκείνος να μου βάλει επίσης 20 ευρώ με ίρις, ή το χαρτζιλίκι στα παιδιά με ίρις επίσης, γιατί έτσι έχουμε μάθει να ζούμε. Η αντιμετώπιση πια και η φορολόγηση αλλάζει?
1: Αλλάζει, λοιπόν, δεν αλλάζει. Απλά επειδή υπήρχε πολλή συζήτηση και πολλής φόβος από τους καταναλωτές, από τους γονείς και από τους φίλους που χρησιμοποιούν το ίδιο ως διαδικασία μεταφοράς χρημάτων, έδωσε σημείο η ΕΑΔΕ να βγάλει μία εγγύκλιο που λέγεται αυτονόητα. Ποια είναι αυτά τα αυτονόητα? Ότι δεν υπάρχει περίπτωση να θεωρηθεί δωρεά, άρα δεν χρειάζεται να κάνω μία δήλωση στο My Properties ή να μπω στη διαδικασία πληρωμής φόρου, εάν αυτό έχει να κάνει με το χαρτζιλίκι των παιδιών ή έχει να κάνει με τα χρήματα τα οποία δίνουμε στα ανήλικα παιδιά μας ή στα παιδιά τα οποία σπουδάζουν έως την ηλικία των 25 ετών. Και αυτά είναι χρήματα για βιοπορισμό, για πληρωμή ενοικίου φοιτητικής στέγης, για συγγράμματα και γενικά για τη διαβίωσή τους. Δεν υπάρχει κάποιο όριο που να λέει ότι για το φοιτητή ή για τη φοιτήτρια βάζουμε ως όριο, λέω παράδειγμα, 2.000 ευρώ το μήνα. Όριο δεν υπάρχει. Απλά όταν υπάρχει αυτή η διαδικασία, σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θεωρείται ότι είναι για το βιοπορισμό του φοιτητή της φοιτήτριας και δεν υπάρχει θέμα να πληρώσουμε κάποιον φόρο. Όπως επίσης δεν υπάρχει περίπτωση να πληρώσουμε κάποιο φόρο αν βγούμε μια παρέα, πληρώσει κάποιος ο λογαριασμό και διαμοιραστεί ο λογαριασμός μεταξύ των υπόλοιπων της παρέας.
0: Ναι.
1: Αυτές οι περιπτώσεις λοιπόν τα μικροποσά η ΕΑΔΕ δεν τα θεωρεί δωρεά, δεν χρειάζεται να κάνουμε δήλωση. Αντίθετα, μπαίνουμε σε μια διαδικασία για δωρεά αν είναι επαναλαμβανόμενες αυτές οι μεταφορές με σκοπό είτε την απόκτηση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, ενός αυτοκίνητου παραδείγματος χάρη, είτε γιατί υπάρχει κάποια εταιρεία για να φτιάξει ένα κεφάλαιο η εταιρεία ή για συγκεκριμένους σκοπούς που έχει ως έξοδο αυτή η εταιρεία, ή αν είναι για αποταμίευση κάποιο ισχυρά με πολλά χρήματα τα οποία μεταφέρονται στην πρακτική βάση. Εκεί λοιπόν υπάρχει δωρεά και μπαίνει φόρος. Τονίσουμε επίσης ότι ειδικά η διαδικασία η οποία έχει να κάνει με το IRIS υπάρχει και μια όριο τα 1.000 ευρώ. Δεν μπορούμε δηλαδή να ξεπεράσουμε τα 1.000 ευρώ αν είμαστε φυσικά πρόσωπο μεταξύ μας.
0: Ναι. Το μήνα.
1: Ναι.
0: Το μήνα. Ναι. Επειδή όμως λέμε για συστηματική μεταφορά χρημάτων μεταξύ συγκεκριμένων προσώπων, σε ένα ζευγάρι, αν κάθε μήνα γίνονται αυτό το πινκ-πονκ που είπα και προηγουμένως, με μικροποσά μεταφορές μικροποσών μεταξύ τους, είναι πολύ συγκεκριμένα τα πρόσωπα που γίνονται αυτό, δεν είναι κάτι που πρέπει να ανησυχήσει?
1: Όχι, αν είναι μικροποσά δεν χρειάζεται και τα 1.000 ευρώ δεν είναι το μηνύτη μυρισίως που είναι το όριο για το ΙΡΙΣ. Δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα 1.000 ευρώ η μυρισίως αυτές οι συναλλαγές μεταξύ των φυσικών προσώπων.
0: Ναι.
1: Αν δηλαδή κάποιος δει ότι κάποιος στιγμή πάει να μεταφέρει χρήματα στο φίλο του, στο παιδί του, οτιδήποτε και δεν το επιτρέπει το σύστημα, να κοιτάξει μου σε έχει υπερβεί τα 1.000 ευρώ την ημέρα.
0: Ναι. Μάλιστα. Άρα μην ανησυχούν οι γονείς με τους φοιτητές. Μην ανησυχούν οι γονείς με τα παιδιά που πάνε σχολείο και τους βάζουν τα χρήματα για το χαρτζιλίκι που λέμε.
1: Σωστά.
0: Τα της εκδρομής, όλα αυτά.
1: Οτιδήποτε έχει να κάνει με τα παιδιά μας που είναι είτε ανήλικα είτε είναι φοιτητές, φοιτητήτρες έως 25 ετών.
0: Ναι.
1: Υπάρχει φυσικά και η διαδικασία να γράψουμε για την αιτιολογία. Αν κάποια στιγμή δηλαδή δώσουμε χρήματα σε κάποιον πέρα από το παιδί μας, το οποίο φαίνεται ούτως ή άλλως είναι παιδί μας. Δώσουμε χρήματα σε κάποιον και είναι ένα ποσό, παραδείγματος χάρη, λέμε τώρα 500-800 ευρώ. Δεν θα ασχοληθεί κανείς, αλλά καλό να γράψουμε στην αιτιολογία για ποιο λόγο το κάνουμε. Να το έχουμε εμείς για προσωπική μας χρήση, αν σε περίπτωση ζητηθεί κάποτε, να ξέρουμε τι μας έχει γίνει.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Τι άλλο πρέπει να ξέρουμε για το ίρι στις συναλλαγές μας? Δηλαδή, αυτό ήταν που κυριαρχεί με τις απορίες του κόσμου, αλλά στην πραγματικότητα τι είναι αυτό που αλλάζει και ενδεχομένως το πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας?
1: Δεν αλλάζει κάτι. Απλά και
0: δεν
1: μόνο είπαμε και προηγουμένως η ΑΔΕ είπε τα αυτονόητα. Αυτό που λέγαμε όλοι, ότι μεταξύ φίλων για μικροποσά και μεταξύ παιδιών,
0: ωραία,
1: δεν χρειάζεται να κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Το ζητούμενο, Μαρία μου, δεν είναι πώς είναι η διαδικασία, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Το ζητούμενο είναι να υπάρχουν χρήματα στο τραπεζικό λογαριασμό που μπορούμε
0: καλά.
1: Να φέρουμε.
0: Αυτό είναι η αρχή όλων, αλλά εν πάση περιπτώσει να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα και να ξέρει ο κόσμος τι πραγματικά συμβαίνει. Γιάννη Χατζησαλάτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Επίσης.
1: Να είστε καλά.

Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8. Εκτάκτως μένουμε Αθήνα, στον Αθήνα 984 στους 98,3 αυτό το Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με την Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Εμείς, όπως σας είπα, αύριο, λίγο μετά τις 8, θα τα πούμε και πάλι. Εύη Ρεντίφη στη ρύθμιση του ήχου, Χρήστος Κόκκινος στην επιλογή των τραγουδιών, Μαρία Παύλου στο μικρόφωνο. Ναι, είστε καλά.

0: 4 στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Αυξημένη παραμένει και σήμερα η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς οι τελευταίοι εκδρομής του Αυγούστου αναχωρούν για τα νησιά αξιοποιώντας τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού. Από τον Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 24 δρομολόγια, από τη Ραφίνα 14 και από το Λαύριο 8. Τουλάχιστον 27.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα συνολικά από τα τρία λιμάνια της Αττικής. Σε κλειό υψηλών θερμοκρασιών από σήμερα, η χώρα με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 40 βαθμούς σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία και τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και την Κυριακή, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη θα ενισχυθούν οι βόρειοι άνεμοι που θα φτάνουν τοπικά και τα 7 μποφόρ, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο κοκτέιλ για εκδήλωση πυρκαγιών. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ θα είναι από αύριο και για όσο χρειαστεί οι κλιματιζόμενες αίθουσες της Λέσχης Φιλίας και στις 7 δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αθηναίων. Στον εντοπισμό και τη διάσωση περίπου 33 αλλοδαπών οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου προχώρησε παραπλέον δεξαμενόπλιο με σημαία Νίσον Μάρσαλ. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Γάβδου. Καταβλήθηκαν οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις επιρόπληκτου στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας. Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι πρώτες πληρωμές πραγματοποιήθηκαν εντός 20 ημερών από την ολοκλήρωση της περίοδου εκδήλωσης των πυρκαγιών, χρόνος ρεκόρ, όπως υπογραμμίζεται από το Υπουργείο. Νέα σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μετά την απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου στο πλαίσιο έρευνας για γενοκτονία με αφορμή την αναχαίτιση του στο Λίσκου για τη Γάζα. Το Ισραήλ χαρακτήρισε αντισημίτη δικτάτορα τον Τούρκο πρόεδρο και προειδοποίησε ότι δεν θα ανεχθεί τουρκικές κινήσεις στη Συρία. Η προσπάθεια της Ισραηλινής κυβέρνησης να παρουσιάσει την Τουρκία ως μια νέα απειλή αποτελεί μέρος του μικροπολιτικού ελιγμού του Νετανιάχου και των συνεργατών του που αποσκοπεί στην εξασφάλιση εκλογικού πλεονεκτήματος, απαντά η τουρκική προεδρία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε εμπορική συμφωνία μετά την αποτυχία των τελευταίων μεταξύ τους διαπραγματεύσεων, με την Ουάσιγκτον να ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει στην επιβολή των επιπλέον δασμών 50% σε κάποια καναδικά προϊόντα που εισάγονται στην Αμερικανική αγορά, κλιμακώνοντας έτσι την ένταση μεταξύ τους. Πρεμιέρα σήμερα για το πρωτάθλημα της Super League με τρεις αγώνες. Στις 8 το βράδυ η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ηρακλή και η Καλαμάτα τον Άρη, ενώ στις 9.30 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ατρόμητο. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το απόγευμα, θερμοκρασία έως 37 και πιθανόν τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
0: Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out. Ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: φεύ. Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Σε τροχιά καύσωνα έχει μπει η χώρα με υψηλές θερμοκρασίες που τοπικά θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ουσιαστικά είναι ο πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού που θα έχει μεγάλη διάρκεια, εξηγεί στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Κώστας Λαγουβάρδος, προσθέτοντας ότι οι περιοχές όπου θα σημειωθούν οι υψηλότερες τιμές εκτιμάται ότι θα είναι η Θεσσαλία, η Δυτική Ελλάδα και η Κεντρική Μακεδονία. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι δυσκολότερες ημέρες θα είναι σήμερα Σάββατο και αύριο, ενώ συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν σε πολλές περιοχές μέχρι τα μέσα της νέας εβδομάδας. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα ανέρχονται στους 38 με 40 βαθμούς, ενώ τοπικά ενδέχεται να αγγίξουν τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, οι αέριες μάζες στη χώρα μας θα είναι 6 με 8 βαθμούς θερμότερες από τις κανονικές για την εποχή. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ θα είναι από αύριο και για όσο χρειαστεί οι κλιματιζόμενες αίθουσες στις Λέσχες Φιλίας και στις 7 δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αθηναίων. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Αυξημένη παραμένει και σήμερα η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς οι τελευταίοι εκδρομές του Αυγούστου αναχωρούν για τα νησιά. Από τον Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 24 δρομολόγια, από τη Ραφίνα 14 και από το Λαύριο 8. Τουλάχιστον 27.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα συνολικά από τα τρία λιμάνια της Αττικής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε εμπορική συμφωνία μετά την αποτυχία των τελευταίων μεταξύ τους διαπραγματεύσεων, με την Ουάσιγκτον να ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει στην επιβολή των επιπλέον δασμών 50% σε κάποια καναδικά προϊόντα που εισάγονται στην αμερικανική αγορά, κλιμακώνοντας έτσι την ένταση μεταξύ τους. Νέα σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μετά την απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου στο πλαίσιο έρευνας για γενοκτονία με αφορμή την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα. Το Ισραήλ χαρακτήρισε αντισημίτη δικτάτορα τον Τούρκο πρόεδρο. Η προσπάθεια της Ισραηλινής κυβέρνησης να παρουσιάσει την Τουρκία ως μια νέα απειλή αποτελεί μέρος του μικροπολιτικού ελιγμού του Νετανιάχου και των συνεργατών του που αποσκοπεί στην εξασφάλιση εκλογικού πλεονεκτήματος, απαντά η τουρκική προεδρία. Πρεμιέρα σήμερα για το πρωτάθλημα της Super League με 3 αγώνες. Στις 8 το βράδυ η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ηρακλή και η Καλαμάτα τον Άρη, ενώ στις 9.30 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ατρόμητο. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το απόγευμα, θερμοκρασία έως 37 και πιθανόν τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Ακολουθεί η εκπομπή Αθήνα το Φελέκι Σου.
2: Αθήνα 984.
0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα. Είναι ένα ζωντανό παρά το Μεγάλο Σάββατο Αθήνα το Φελέκι σου με τον κύριο Αργύρη στον ήχο, την κυρία Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Φίλιππο Παπά στο μικρόφωνο και την κλασική μας βιβλιοφωλική ύλη με ένα συγκεκριμένο πρίσμα αφιερώματος σήμερα, το οποίο συνδυάζεται, αν απορρίσατε λίγο, λέμε τώρα με το μουσικό ξεκίνημα που δεν είναι ακριβώς των ημερών, με την καλοδεχούμενη είδηση της προηγούμενης εβδομάδας ότι το Ηρώδιο, πριν το αποχαιρετήσουμε για χι χρόνια και συντηρηθεί και αναδειχθεί, θα φιλοξενήσει τον Ιούνιο αρκετές και ετερόκλητες, ως συνήθως ευτυχώς, συναυλίες στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών. Έτσι, σε αυτό το περίπου τελετουργικό κάθε χρόνο, ότι κάποια στιγμή τον Απρίλιο μαθαίνουμε είτε σε δόση είτε ενίο το πρόγραμμα, και ξέροντας ότι μετά τις 30 Ιουνίου μπορεί και για 4-5 καλοκαίρια να μην βρισκόμαστε στο απόλυτα αυτό εμβληματικό χώρο, ειδικά του Φεστιβάλ Αθηνών και ευρύτερα, θα ντύσουμε την εκπομπή με μουσικά κομμάτια από είτε σολίστες, είτε ορχήστρες, είτε τραγουδιστές, είτε events, σε πάση περιπτώσει, που θα γίνουν στον χώρο αυτόν τον φετινό Ιούνιο. Ξεκινήσαμε λοιπόν με Βαγγέλη, γιατί φέτος θα παιχτεί, και αυτό αναρωτιέμαι, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον ενδεχομένως, σε High Definition το περίφημο Blade Runner, με ζωντανή ορχήστρα που θα παίζει ίσως το καλύτερο soundtrack του μεγάλου Έλληνα συνθέτη. Το υπόλοιπο πρόγραμμα της μουσικής ούτως ή άλλως έχει και πολύ κοντινά στα γούστα της εκπομπής πράγματα, αναμενόμενα, μια και μεταφέρθηκε και καλοδεχούμενα, γιατί είναι επίσης σπάνιο, θα έχουμε σημαντικά έργα του Χατζηδάκη παιγμένα από ορχήστρα και συγκροτήματα όπως η Raining Pleasure, δηλαδή τα Reflections στο Blue, το Χαμόγελο Τσοκόντα. Ξέρουμε ότι είναι αρκετά δύσκολη η ζωντανή εκτέλεση έργων του, ενώ ότι δεν είναι τόσο κοινή όσο του Μίκη Θοδωράκη, ας πούμε. Θα έχουμε έναν πολύ ενδιαφέροντα πιανίστα, το Βίκινγκουρ Όλαφσον, που τον βλέπουμε εδώ και εκεί και στην Deutsche Grammophon να παίξει, νομίζω εκείνος το ανοίγει και όλοι στο φεστιβάλ, διάφορα ενδιαφέροντα κομμάτια 18ου και 19ου αιώνα κυρίως σε σολοπιάνο. Θα έχουμε την πιο πληθωρική και απαιτητική, καλά αυτό θα μπορούσε να παιχτεί ραδιοφωνικά, συμφωνία του Μάλερ, την απονομασμένη των Χιλίων, την 8η, στο κλείσιμο του φεστιβάλ από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, και αυτό θα το ακούσουμε και στην πορεία, μεταξύ άλλων, ξαναλέω, δεν λέω όλο το πρόγραμμα, μπορεί κανείς καμία να το βρει. Θα έχουμε και ένα φωνητικό σύνολο από την Εσθονία για να ακούσουμε έργα του καταπληκτικού μινιμαλιστή και συνδεδεμένου με μια κατάνοιξη πολύ συναφή με τον ημερών συνθέτη, Άρβο Πέρτ, ο οποίος ζει ακόμα και έχει αυτό το πάρα πολύ ιδιαίτερο ύφος. Σε πάση περιπτώσει δεν θα παίξω τα πιο γνωστά του έργα, αλλά λόγος παραπάνω να πάμε να τα ανακαλύψουμε. Μεταξύ άλλων φυσικά και άλλο ρεπερτόριο που θα αφορά θέατρο, την έντεχνη μουσική, συγκροτήματα industrial, συγκροτήματα και σολίστες πιο pop, θα τα πούμε και αυτά στη συνέχεια. Πριν όμως απ' όλα να πω ποιο θα είναι το βασικό μενού της σημερινής εκπομπής, για το οποίο χαιρόμαστε πολύ δεδομένης και της δυσκολίας της ημέρας. Θα ασχοληθούμε με δύο άγνωστους ανθρώπους των γραμμάτων που σε μεγάλο βαθμό τους ενώνει και η θητεία τους στη μετάφραση. Το βασικό κομμάτι, το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, θα αφορά έναν συγγραφέα και λόγιο πάρα πολύ λίγο ζώο, έζησε 41 μόλις χρόνια, το Δημήτρη Μορτόγια, ο οποίος ήταν δοκιμιογράφος, μεταφραστής και λογοτέχνης, κυρίως ποιητής, κατεξοχήν ποιητής μάλλον, και έζησε μέχρι το 1975 και έγραφε σε πολύ σημαντικά έντυπα της εποχής, είχε αντιστασιακή δράση στη Χούντα, και με μεγάλη χαρά, ευτυχώς τα πολύτιμα πόρταλ του βιβλίου μας δίνουν αυτές τις πληροφορίες, είδα ότι κυκλοφόρησαν άπαντα τα ευρεθέντα έργα του από το πάντα πολύτιμο Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη σε επιμέλεια μιας νέας νοελληνίστριας, της Ελένης Κατσαβέλη, και της ομότιμης καθηγήτριας

επιθήτα και οικία στην εκπομπή, Μέρης Μικέ, στα τμήμα Φιλολογίας και Δύο. Αυτή η προσωπικότητα θα προσπαθήσουμε να γίνει πιο γνωστή και μέσα από τις ταπεινές δυνάμεις του αέρα μας. Δεύτερη άγνωστη περίπτωση, αυτή ντυμένη με λογοτεχνικό ένδυμα, με άλλου τύπου προσέγγιση αλλά και με πολύ πολύτιμα στοιχεία στο έργο της. Χρόνια θέλαμε να το κάνουμε αυτό, γιατί έχει κυκλοφορήσει 2 χρόνια το βιβλίο και πρόσφατα και μια σχετική εκδήλωση. Η Στέλλα Βουρδουμπά είναι η ιστορία μιας μεταφράστριας με πολύ λίγα στοιχεία, που προφανώς έχει και στοιχεία μυθοπλασίας στο έργο, στο βιβλίο «Σώμα ερωτικό» της Εύας Μαθιουδάκη, για το οποίο θα μιλήσουμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής με την ίδια τη συγγραφέα, όχι μόνο για τις γραφές της λογοτεχνικής κατάθεσης αυτής, αλλά και για το υπαρκτό και πολύ παραγωγικό, σε πολύ δύσκολες για τη μετάφραση εποχές, πρόσωπο της Στέλλας Βουρδουμπά. Πάμε λοιπόν σε ένα μικρό σχετικό με το φεστιβάλ πάλι μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά με τη Μέρη Μικέ στον αέρα μας.

0: Πάμε λοιπόν πάλι στον αέρα της εκπομπής για να συζητήσουμε για τα βιβλία αυτής της εβδομάδας. Χαιρόμαστε πολύ όταν ανακαλύπτουμε φωνές, ειδικά εγχώριες που δεν τις ξέραμε ή τις είχαμε ξεχάσει, και ειδικά σε εκδόσεις που μας δίνουν πλήρη εικόνα και ξεκινούν και μια συζήτηση που νιώθω ότι θα συνεχιστεί. Έχει πολύ ενδιαφέρον το ποικίλο έργο ενός ανθρώπου που, ξαναλέω, έζησε πολύ λίγα χρόνια. Ξεκίνησε πολύ ενδιαφέρουσες κοινωνιολογικές μελέτες για την ελληνική λογοτεχνία. Έζησε στη Γερμανία πολύ ταραγμένων εποχών, αλλά και στην Βρετανία. Συνεργάστηκε με πολύ σημαντικά έντυπα, όπως οι Εποχές και ο Οικονομικός Ταχυδρόμος, σε διαφορετικά είδη και με διαφορετικά κείμενα. Έδωσε πολύ ενδιαφέροντα ποίηματα και τα ευρεθέντα του εκδόθηκαν λίγους μήνες πριν από το Ίδρυμα Ουράνη, με την συνεργασία της Μέρης Μικέ και της Ελένης Κατσαβέλη. Με την ομότιμη καθηγήτρια Μέρη Μικέ του Αριστοτελείου έχουμε τη χαρά να συνομιλούμε, αν μας ακούει. Την καλημερίζουμε και την ευχαριστούμε που είναι μαζί μας.
1: Σας καλημερίζω και εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τα καλά λόγια. Η χαρά είναι δική μου.
0: Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι είδαμε ένα όνομα το οποίο κάπου αμυδρά θυμόμουν να έχει βγει από τις εκδόσεις Ολκός. Κάπου θυμάμαι να έχει γίνει μια σχετική συζήτηση. Κάτι θυμόμουν με τον Κάλβο. Και κυρία Μικέ, η πρώτη ρηχή ερώτηση που πάντα κάνω είναι πώς οδηγηθήκατε με μια νεότερη ερευνήτρια μαζί στην επανανακάλυψη, πώς να το πω, στην ανασκαφή αυτήν και στην έκδοση.
1: Ναι. Πρέπει να πω ότι τα κόκκινα εξώφυλλα των εκδόσεων Ολκός του 1977 φιγουράριζαν εδώ και χρόνια στη βιβλιοθήκη μου, άρα μου ήταν γνωστός ο Μορτόγιας, αλλά είχε αυτή στη συνείδησή μου, την ακαδημαϊκή συνείδηση, και δεν καταπιάστηκα παρά μόνο όταν χρειάστηκε ως μέλος της Τριμελούς Επιτροπής της Διατριβής της Ελένης Κατσαβέλη να πέσω πάνω σε μια υποσημείωση δική της, και έτσι την ημέρα της υποστήριξης της διατριβής, αμέσως μετά την υποστήριξη, της πρότεινα να συνεργαστούμε, γιατί είχε περάσει και αυτή από αυτό το δρόμο και ήταν η σπίθα η οποία άναψε τη συνεργασία. Ένα είναι αυτό, και το δεύτερο θέλω να πω ότι πιστεύω πραγματικά στις συνεργασίες με τους νέους ανθρώπους, και αυτό δεν είναι μόνο λόγια. Θέλω να πω ότι τα τελευταία χρόνια πολλές τέτοιες εργασίες με νέα παιδιά είδαν το φως της δημοσιότητας, οπότε η συνεργασία με την Ελένη Κατσαβέλη, που πρέπει να πω ότι ήταν συντονισμένη, πολύ αρμονική και πολύ παραγωγική, εννοώ κυρίως και ως προς το ακαδημαϊκό αλλά και ως προς το χρονικό κομμάτι, ήταν κάτι που δικαίωσε και τη σκέψη και το όραμα και των δυο μας να κάνουμε μια δουλειά η οποία θα φέρει στην επιφάνεια και θα ανασύρει από τη λύση το πολυδιάστατο, όπως είπατε στην εισαγωγή σας, έργο του Δημήτρη Μορτόγια.
0: Πολυδιάστατο και γωνιώδες, με πτυχές γνήσιου, κατά τη γνώμη μου, και στις επιστολές και στις ημερολογικές καταγραφές μιας πολύ ενδιαφέρουσας προσωπικότητας, που πάλι με ρηχό τρόπο μπορώ να φανταστώ ότι αν ζούσε έστω λίγες δεκαετίες περισσότερες, σίγουρα θα είχε δώσει πολύ ενδιαφέρον και σίγουρα πολύ πιο γνωστό έργο. Και από αυτή την άποψη ήθελα να ρωτήσω πώς προσεγγίσατε σε πρώτη φάση, να πούμε, λέω και εγώ δύο λόγια για το συγγραφέα, διορθώστε μου αν κάνω κάτι λάθος, ότι η θητεία του ήταν πολλαπλή και είσαι σε πολλές χώρες και έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό ασχοληθεί με κεντρικά ζητήματα, όπως πολλοί άνθρωποι από το χώρο του, τον οποίο θα αναλύσουμε, της ελληνικής λογοτεχνίας, αλλά έχει και μια πολύ στενή σχέση με τη γερμανική κουλτούρα και παρακολουθεί πάρα πολύ και μέσω της στήλης του την κίνηση των βιβλίων, λέω, μεταξύ άλλων, που έχουν να κάνουν με την οικονομία στα προδικτατορικά χρόνια.
1: Είναι πολύ σωστά όλα αυτά τα οποία λέτε, όμως αισθάνομαι την ανάγκη να πω σε δύο σειρές κάποια βιογραφικά για να φωτιστεί κάπως το πορτρέτο του Μορτόγια και στους ακροατές και τις ακροάτριες. Πεθαίνει μόλις στα 41 του χρόνια, στα 1975, γεννημένος το Μάρτιο του 1934, ολοκληρώνει ένα κύκλο 41 ετών τον Μάρτιο του 1975, σπουδάζει οικονομικές επιστήμες στην Αθήνα και ζει στη Γερμανία, τη Δυτική Γερμανία βέβαια τότε, από το 58 μέχρι το 64. Επιστρέφει στην Ελλάδα 65 με 67, είναι τα χρόνια που συνεργάζεται, όπως πολύ σωστά είπατε, με το πολύ σημαντικό περιοδικό Εποχές, και το 67 πια στα χρόνια της δικτατορίας είναι εδώ στην Ελλάδα, αυτοεξορίζεται το 1971 στο Λονδίνο, όπου και τον βρίσκει ο θάνατος το 1975. Σύμφωνα με δική του επιθυμία, όπως προκύπτει και από τα αποσπάσματα των επιστολών, αποτεφρώνεται η σωρός και η στάχτη πετιέται στο κατάκολο, στη θάλασσα του κατάκολου, γιατί είναι γεννημένος, όπως είπαμε, στον πύργο της Ηλίας, υπό τους ήχους της 7ης Συμφωνίας του Μπετόβεν. Αυτό είναι το σύντομο βιογραφικό του Δημήτρη Μορτόγια, πολυδιάστατο έργο, το οποίο περιλαμβάνει το πολύ σημαντικό, κατά τη γνώμη μας, δοκιμιακό έργο με μελέτες, ποίηματα, μερικά από αυτά τα οποία εμφανίζονται και σε παραλλαγές, οι σελίδες ημερολογίου, αποσπάσματα από επιστολές, μεταφράσεις επίσης και άρθρα οικονομικού, κοινωνικού και πολιτικού ενδιαφέροντος. Να σημειώσουμε λίγο, μια και αναφερθήκατε και στον χώρο, θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε και λίγο αργότερα, ότι λίγο πριν το ξέσπασμα της δικτατορίας και κατά τη διάρκεια της, μέσα από τις γραμμές της Δημοκρατικής Άμυνας, συλλαμβάνεται από τους συνταγματάρχες. Η σύλληψη αυτή δεν είναι μακρά, αλλά οπωσδήποτε είναι ένα τραύμα και ψυχολογικό και τα λοιπά. Για παράδειγμα, αναφέρεται στις επιστολές και τις σημειώσεις για το βαθύ τραύμα που του άφησε η αφαίρεση των γυαλιών και επομένως η αδυναμία να διαβάσει και να γράψει, και η αυτοεξορία στο Λονδίνο, όπου δεν μένει ανενεργός.
0: Είναι ενδιαφέρον, είναι στο κύκλο του Ομίλου Παπαναστασίου, στο κύκλο της Δημοκρατικής Άμυνας. Και με επαφή με πάρα πολλά ερεύματα της περίοδου, σκέφτομαι ότι εκείνη την εποχή, και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ που το φέρατε στο φως, ότι νομίζουμε ότι, ας πούμε, κάπως τη μεταπολεμική εποχή, τα χρόνια της δικτατορίας και της μεταπολίτευσης, κάπως τα έχουμε, μας είναι οικία, τα έχουμε καλύψει, και βλέπει κανείς ένα γνήσιο και λογοτεχνικό και ευρύτερα επιστημονικό, θα έλεγα, με κοινωνιολογική ματιά ταλέντο, το οποίο, ξεκινώ από αυτό που είπατε, από εκείνη τη διάσταση, έχει πάρα πολύ οξυμένα αντανακλαστικά σε εποχή που δεν ήταν τόσο κοινό αυτό, με ρεύματα σκέψης αλλά και μελότέχνες, μεταφράζει Μπρέχτ μεταξύ άλλων, της Γερμανίας, και θεωρώ ότι και η επιλογή της μάλλον διονυσιακής εβδόμης με αποτέφρωση και τα λοιπά είναι ακόμα ένας δείκτης του σύνδεσης με την ευρύτερη γερμανική κουλτούρα. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε λίγο από αυτή τη διάσταση του ανθρώπου που διαβάζει τη σχολή της Φραγκφούρτης, που μεταφράζει δοκίμια και ποίηματα και που φέρνει τέτοιες προσεγγίσεις.
1: Ευχαρίστω. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η άφιξη στη Γερμανία είχε σημαδευτεί από ένα όραμα για την ολοκλήρωση μιας διδακτορικής διατριβής. Ήδη ακόμα από τον τίτλο της διδακτορικής διατριβής καταλαβαίνει κανείς αυτό το κοινωνιολογικό υπόβαθρο, η νεοελληνική κοινωνία στο φως της νεοελληνικής λογοτεχνίας, και θα ασχολιότανε με μυθιστορήματα της γενιάς του 30. Λέω θα ασχολιότανε γιατί η διατριβή αυτή δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, δεν κατατέθηκε ποτέ και έτσι δεν πήρε ποτέ τον τίτλο του διδάκτορα. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά τα χρόνια έμειναν ανενεργά και επομένως δεν προχώρησε η σκέψη. Το αντίθετο. Έτσι όπως προκύπτει μέσα από τα γραπτά, είναι πραγματικά εντυπωσιακό πως έρχεται σε επαφή με αυτό που θα ονόμαζε κανείς στις γενικές γραμμές του, έτσι καταλαβαίνουμε όλοι τις ρηγματώσεις και τις διάφορες πολυπίκυλες διαστάσεις, αλλά για να συνεννοούμαστε, σε ό,τι θα ονόμαζε κανείς δυτικό μαρξισμό, έρχεται σε επαφή λοιπόν με τον Μπρέχτ. Και επειδή κάναμε και μία έρευνα στη βιβλιοθήκη του Μορτόγια, έτσι όπως είναι κατατεθειμένη στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, τα βιβλία του Μπρέχτ, όπως και του Σέξπιρ, ας πούμε, είναι από τα περισσότερα τα οποία υπάρχουν στη βιβλιοθήκη του και τα οποία στην έκδοση την οποία επιμεληθήκαμε ορισμένους από αυτούς τους τίτλους φροντίσαμε να τους βάλουμε, να τους τοποθετήσουμε σε υποσημειώσεις της πολυσέλιδης εισαγωγής μας. Έρχεται λοιπόν σε επαφή με τον Μπρέχτ, έρχεται σε επαφή με τον Μαρκούζε και μεταφράζει τέτοια κείμενα, και επομένως υπάρχει μια τέτοια σκέψη, μια τέτοια κατεύθυνση, η οποία όμως κατεύθυνση δεν είναι ορατή μόνο στα δοκιμιά του, αλλά είναι ορατή και στον τρόπο με τον οποίο γράφει τις επιστολές και τις σημειώσεις, που πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα κείμενα. Θα έλεγε κανείς ότι είναι τα ελληνικά Σίξτις, ας πούμε, και για τον τρόπο με τον οποίο τα διαβάζει. Να πούμε εδώ ότι το ημερολόγιο του έχει ένα χρονικό άνοισμα από το 1960 μέχρι το 1965, και τα αποσπάσματα των επιστολών του από τις 29 Ιουνίου του 1955 μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου του 1974. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι ορισμένες από τις επιστολές γράφτηκαν και από το Λονδίνο. Άρα λοιπόν, για να πούμε, για να απαντήσουμε έτσι κάπως πιο συνοπτικά και ολοκληρωμένα στο ερώτημα το οποίο θέσατε για το γερμανικό προσανατολισμό, για τον τρόπο με τον οποίο η κουλτούρα αυτών των χρόνων εμβολιάζει τη σκέψη του Μορτόγια, να πούμε ότι συμπυκνώνεται και σε δοκίμια, γράφει για τον Μπρέχτ, μεταφράζει, παραδείγματος χάρη, ακόμα και στον οικονομικό ταχυδρόμο 3 Δεκεμβρίου του 1970, ο Φρανσουά, διαβάζουμε, Φρανσουά Περού μεταφράζει, παρουσιάζει και σχολιάζει τον Χέρμπερτ Μαρκούζε, διάλογο σοφών. Άρα θέλω να πω ότι είναι μια πολυδιάστατη δράση, η οποία περιλαμβάνει και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον Μπρέχτ και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται γενικότερα τη σχολή της Φραγκφούρτης. Να σημειώσω εδώ και σε σχέση με τον Μπρέχτ και τα λοιπά, ότι θα πούμε βέβαια και αυτό αργότερα για τον ουμανιστικό προσανατολισμό της σκέψης του, ότι ένα από τα βασικά μελήματα είναι ο τρόπος με τον οποίο απομακρύνεται από τον ιδεολογικό υπερκαθορισμό, ας πούμε, της τέχνης, και υποστηρίζει, εδώ θα μπορούσε να πει κανείς πολλά, την αυτονομία της τέχνης.
0: Θα ερχόμουν σε αυτό το θέμα, γιατί δεν είναι καθόλου κοινό εκείνη την εποχή είτε η εκδοχή της στρατευμένης τέχνης, είτε η εκδοχή κάπως μηχανικά της αντανάκλασης της κοινωνίας στην τέχνη, είναι αυτά που κυριαρχούν σε εκείνες τις παλαιές δεκαετίες, και το αναδεικνύεται πολύ ωραία στην εισαγωγή, νομίζω, και δυο σας, ότι νομίζω ότι είναι και η επίδραση ενός της χώρας που ζει, και εν πάση περιπτώσει της εγκύτητάς του, με ρεύματα πολύ πιο σύνθετα και ανανεωτικά σε σχέση με το να ήταν ένας άνθρωπος στα 50's και στα 60's εδώ.
1: Ναι, κύριε Παπά, έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί ακριβώς η στρατευμένη τέχνη είναι μακρά από τη δική του ιδεολογική αντίληψη, υποστηρίζει, θέλω να πω, και το παραξένισμα, η ανοικίωση του Μπρέχτ και τα λοιπά, είναι σημεία που επικαθορίζουν και καθορίζουν κατά κάποιο τρόπο αυτή την αντίληψή του, και επίσης ότι είναι η αυτονομία της τέχνης, η αντανάκλαση της τέχνης επίσης είναι μακριά από τη σκέψη του, και θα έλεγε κανείς, όπως σημειώνουμε στην εισαγωγή μας και όπως το σημειώσατε και εσείς λίγο πριν, ότι είναι πιο κοντά σε ότι με τον Goldman και την ομολογία δομών, ας πούμε, ανάμεσα στον τρόπο με τον οποίο παρατηρεί την κοινωνία και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι δομές συστοιχούν και συντονίζονται με κείμενα λογοτεχνικά.
0: Και για να έρθω και μετά στο λογοτεχνικό του έργο, και οι βασικές του προσεγγίσεις, που είναι επίσης πρωτότυπες για την εποχή, του Κάλβου το είχαμε δει και ανθολογημένο το κείμενο, θυμάμαι καλά.
1: Ναι, βέβαια. Έχει ανθολογηθεί από τον Νάσο Βαγενά αρκετά πρώιμα, νομίζω στις αρχές της δεκαετίας του 1990, γιατί έχουμε ένα ειδικό κεφάλαιο στην εισαγωγή που μιλάμε για την πρόσληψη του Μορτόγια, αν θέλετε μπορούμε να πούμε και γι' αυτό.
0: Όταν πεθαίνει, ναι. Όταν βγαίνει μάλλον το 77 το έργα του, μου έχει κάνει εντύπωση ένας καταιγισμός σημαντικών ανθρώπων, γνωστών, νεότερων και μεγαλύτερων, οι οποίοι ασχολούνται μαζί του και με την προσωπικότητά του κτλ.
1: Ναι, να πούμε λίγο πρώτα, να τα πάρουμε με τη σειρά και μετά θα πάμε στην πρόσληψη. Είπατε για τον Κάλβο και τον Καβάφη. Αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή θέλω να πω ότι τον Κάλβο τον διαβάζει ως Καρμπονάρο. Δίνει δηλαδή και θεωρεί ότι η αρετή, ας πούμε, του Κάλβου έχει ένα πολιτικό πρόσημο. Και επίσης και τον Καβάφη συζητάει για τους τρόπους με τους οποίους βρίσκεται, ας πούμε, ανάμεσα στον Μαλάνο και στον Τζίρκα. Τα ξέρει όλα αυτά και προκύπτουν αυτά από την εισαγωγή του. Θέλω όμως να πω το εξής. Επειδή ο τίτλος του οικείου κεφαλαίου στην εισαγωγή, δανειζόμενη από τον Σεφέρη το ΚΠ Καβάφη στη ΣΥΓΜΑ Έλιωτ παράλληλη, είπαμε λοιπόν Ανδρέας Κάλβος ΚΠ Καβάφης παράλληλη. Αυτό που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον στο κείμενο αυτό είναι ότι αντιπαρέρχεται το σχήμα δημοτική γλώσσα ίσον προοδευτικό και καθαρεύουσα ίσον συντηρητικό, για να δείξει ότι και να δούμε αυτόν τον σπόρο να φυτρώνει καλύτερα στα χρόνια της μεταπολίτευσης, όταν ανακαλύπτουμε για παράδειγμα την καθαρεύουσα των υπερεαλιστών και όταν επίσης ανακαλύπτουμε για ένα ακόμα παράδειγμα την πεζογραφία του 19ου αιώνα. Θεωρώντας δηλαδή ότι το σχήμα αυτό είναι ως προς τις, πώς να πω, τις εξισώσεις του ίσον το ένα ίσον το άλλο, μονοσήμαντες τέτοιου τύπου αντιστοιχίσεις, είναι γενικευτικό και δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις. Το άλλο που θέσατε είναι σε σχέση με την πρόσληψη. Η πρόσληψη του Μορτόγια από το χρόνο του θανάτου του 75 μέχρι περίπου το 1977 φέρνει κάποια αποτελέσματα. Αν αφήσουμε κατά μέρος τις νεκρολογίες, που είναι ένα είδος αρκετά σύντομο όπως γνωρίζουμε και που φυσικά δεν μπορεί να προχωρήσει σε βάθος, έχουμε ορισμένα δείγματα, όπως παραδείγματος χάρη ένα απόσπασμα αυτής της μελέτης για την νεοελληνική κοινωνία στο φως της νεοελληνικής λογοτεχνίας στο περιοδικό Ο Πολίτης. Έχουμε ένα άρθρο του Σπύρου Αζάχα που ήταν και επιστήθιος φίλος του, ορισμένα κείμενα στο Αντί, όπως επίσης και κριτική του Αλέξη Ζήρα ή ανώνυμα σημειώματα. Τα αυτά λέγονται αναλυτικά, αλλά σε γενικές γραμμές από ένα σημείο και ύστερα, ας το τοποθετήσουμε χοντρικά από το 77 και μετά, όταν βγαίνουν τα ποιήματα και το δείγμα γραφής με τα δοκιμιακά του κείμενα από τις εκδόσεις Ολκός, περιπίπτει σε λύση.
0: Να.
1: Δεν έχουμε πολλά πράγματα, είναι άγνωστος.
0: Και ήθελα, επειδή νομίζω το έχω αδικήσει, επειδή ξεκίνησα από τη ματιά του, από τη δοκιμιακή διάστασή του και την ευρύτερη παρουσία του, έχει και πολύ ενδιαφέρουσες ποιητικές καταθέσεις, οι οποίες εκδόθηκαν κιόλας, έτσι. Είναι πολύ ενδιαφέρον και το κομμάτι της, των σελίδων από τα ημερολόγια και τις επιστολές. Έχω σημειώσει διάφορα, αλλά ο ραδιοφωνικός χρόνος δεν θα με αφήσει να τα αναδείξω. Τα ποίηματα τα χωρίζεται σε λυρικά, αισθησιακά, κοινωνικά, πολιτικά και υπαρξιακά. Λίγα λόγια, κυρία Μικέ, για την καθαρά λογοτεχνική του παρουσία με σημαντικούς όρους.
1: Ναι, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι αυτές οι κατηγορίες είναι απολύτως συμβατικές. Τα μεταξύ τους όρια είναι πορώδη. Διακρίνεται ένας σατυρικός στοχασμός, μια κοινωνική κριτική, ένα αίσθημα, πώς να πω έτσι, πικρού χιούμορ. Με αυτή την έννοια, ας πούμε, είναι και ένας από τους πρώτους αναγνώστες του Σεφέρη. Ας πούμε, το χαρακτηριστικό, το πρώτο ποίημα το είπαμε, σήμερα ενός φαύλου, δεν χρειάζεται φυσικά ιδιαίτερες συστάσεις για να καταλάβει κανείς ότι είναι του Σεφέρη και ότι μετά βγαίνει με τα θανάτια στο τετράδιο γυμνασμάτων Β. Αλλά θέλω να πω ότι ο Μορτόγιας σε αυτό το σατυρικό σεφερικό ποίημα είναι από τους πρώτους αναγνώστες, γιατί το διαβάζει από την πρώτη δημοσίευση του ποίηματος στις σελίδες του Βήματος, το οποίο ήταν και ο ίδιος βέβαια μπλεγμένος με τον οικονομικό ταχυδρόμο κτλ. Άρα θέλω να πω ότι αυτός ο σατυρικός στοχασμός του, η κριτική του ματιά, υπάρχουν ποίηματα σε παραλλαγές κλπ, τα οποία αφήνουν οπωσδήποτε ένα στίγμα πολύ ενδιαφέρον και λυρικό και απόγνωσης και σατυρικό και ποίηματα τα οποία υπάρχουν σε παραλλαγές και είναι ένα εργαστήριο έτσι φιλολογικό ορισμένα από αυτά. Επίσης 7 από αυτά ακροβατούν σε κάποιες ιδεολογικές κατηγορίες χωρίζοντας ας πούμε τις συμβάσεις της ποίησης και της πρόζας και με αυτή την έννοια τίτλοι όπως «Ανοίχτε τα μάτια», «Κενό Βαλάντιο», «Παιχνίδι με ρήμες», «Τον Ζεφύρον οι εύνοιες», «Τον Ανώμων οι θρίαμβοι» ή «Τριγυρίζω στο νεκροταφείο» ή «Ζωολογικός κήπος», μπορεί να καταλάβει κανείς ακόμα και από τους τίτλους ότι υπάρχει και εμβολιάζει τα ποιητικά του κείμενα και τις ποιητικές του δοκιμές και τις ποιητικές του καταγραφές και ένα στοχασμός και μια σάτυρα όπως είπα και απόγνωση και τον τρόπο με τον οποίο θα ήθελε να είναι τα πράγματα κάπως διαφορετικά.
0: Ναι, και αυτή η απόγνωση και πολλές φορές η αντισυμβατικότητα και κάποιες πτυχές δυσανεξίας ή και ναι, σκληρού πεσημισμού περνάνε και στις σελίδες του ημερολογίου,
1: ναι,
0: και σε κάποιες επιστολές. Μιλάει για τη δυσαρμονία της πραγματικής κατάστασης και των αξιώσεων της συνείδησης, δυσφορεί με διάφορες πρωτοχρονιές. Μακάρι να είχα το χρόνο να συζητήσουμε αυτή τη διάσταση περισσότερο. Για να μην σας κόψω απότομα, θα πω κάτι που έστειλα και στη συγγραφέα του βιβλίου, ότι αξίζει τον κόπο επειδή χαίρομαι πολύ που και η κριτική και από σημαντικές πένες εντόπισε τη σημασία του έργου του Μορτόγια που ξαναβγήκε, να βρούμε την ευκαιρία και οι τρεις να συζητήσουμε ξανά για πτυχές του έργου και της εποχής του αλλά και της έκδοσης τους επόμενους μήνες.
1: Μακάρι, θα ήταν πολύ μεγάλη τιμή για μας.
0: Ναι, και για μας θα ήταν χαρά, γιατί πραγματικά νιώθω ότι όταν ανακαλύπτουμε τέτοιες φωνές που εκφράζουν και τέλος πάντων, δεν νιώθω κανένας είδους κορεσμό. Έχει πολλές πτυχές και ο στοχασμός και η μεταφράση του και η ποιητική του παραγωγή, αλλά και τα ημιτελή του έργα για να ξετυλίξουμε και οι συνδέσεις που έχουν κάνει και εσείς και οι άνθρωποι που τον προσέγγισαν με τον Χατζή, με τον Τζίρκα, οι ομοιότητες, οι διαφορές κτλ. Ήθελα να σας ρωτήσω ως τελευταία ερώτηση αυτό που πάντα έχει να κάνει και με την έκδοση ενός βιβλίου, αυτή τη μικρή ιστορία του πώς τελικά βγήκε. Είχαμε δει μια δημοσίευση στο περιοδικό Σύγκριση 2 χρόνια πριν, αν θυμάμαι καλά.
1: Σας ευχαριστώ, όμως επιτρέψτε μου λίγο σε αυτή την τελευταία ερώτηση να πω και δύο λόγια για τις μεταφράσεις και για τον τρόπο με τον οποίο έχει γρήγορες αντένες και σχετίζονται οπωσδήποτε και με την παρουσία του στη Δυτική Ευρώπη. Παραδείγματος χάρη, είναι από τους πρώτους που μιλάει για την Άννα Αχμάτοβα. Θεωρεί τον Κάφκα, έναν από τους μεγαλύτερους εικονογράφους της σύγχρονης εποχής μας. Ή θεωρεί τον Βάλτερ Μπένγιαμιν, ένα από τα οξυδερκέστερα μυαλά της Γερμανίας. Έρχομαι σε αυτό που με ρωτήσατε. Εμείς κάναμε για το Μορτόγια και ξεκινήσαμε να δουλεύουμε, όπως σας είπα στην αρχή της συνομιλίας μας, αυτής της πολύ έφορης συνομιλίας, και κάναμε αυτή την δημοσίευση το 2023, τον Δεκέμβριο του 2023, στο περιοδικό Σύγκριση. Εγώ δεν ήξερα ότι η βιβλιοθήκη του είχε δωρηθεί στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών στην Καλαμάτα και αντιστοίχως ο Γενικός Φιλολογικός Επόπτης της σειράς Νεοελληνική Βιβλιοθήκη από το Ίδρυμα Κώστα και Ελένη Σουράνη και καθηγητής φυσικά Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας Καλαμάτας Γιώργος Ανδριωμένος, δεν ήξερε ότι εμείς ασχολιόμασταν. Όταν λοιπόν βγήκε αυτή η δημοσίευση, έγινε η επαφή και μας κάλεσαν στην Καλαμάτα να κάνουμε μια διάλεξη για να αποτίσουν και ένα φόρο τιμής στον πρόωρα χαμένο Δημήτρη Μορτόγια, που είχε δωρήσει τη βιβλιοθήκη διαχειρός της συζύγου του Λένας στη Σχολή Ανθρωπιστικών. Στη συνάντηση μάλιστα αυτή και σε αυτήν την ομιλία, η οποία έγινε, αν θυμάμαι καλά, το Μάρτιο του 24, λίγους μήνες δηλαδή μετά, ήταν παρόν και ο αδελφός του Δημήτρη Μορτόγια, ο κύριος Βασίλης Μορτόγιας, που ήρθε από την Αθήνα με πολύ μεγάλη συγκίνηση, γιατί ακριβώς μετά από τόσα χρόνια κάποιοι άνθρωποι μιλούσαν για τον αδελφό του. Και εκεί, κατά τη διάρκεια αυτής της δημόσιας ομιλίας, δημόσια έγινε η πρόταση, οπότε μας κατέλαβε εξαπίνης, χαρήκαμε Και βέβαια ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση όπως νομίζω ότι έπρεπε να κάνουμε. Δουλέψαμε πολύ συστηματικά όπως σας είπα, γιατί η δουλειά ήταν πολύ μεγάλη.
0: Ναι, σε τόσο ετερόκλητο υλικό.
1: Έρχεται για πρώτη φορά στο φως το έργο του Μορτόγια που είναι στις εποχές και στον οικονομικό ταχυδρόμο. Από τις εποχές ανασύραμε αυτά τα κείμενα, τα δακτυλογραφήσαμε κτλ.
0: Όπως και
1: τα κείμενά του στον οικονομικό ταχυδρόμο, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν δυνατόν να τα σχολιάσουμε, αλλά είπαμε ότι ας τα αφήσουμε για παρακαταθήκη.
0: Και την επόμενη φορά μπορούμε να συζητήσουμε και για όλη τη συμβολή, γιατί είναι και αρκετά δύσκολη πρόσβαση στα αρχεία όλου αυτού του οργανισμού εκείνη την εποχή, το 50 και το 60 και του ταχυδρόμου φυσικά και των εποχών, στην ανάδειξη τέτοιων λογοτεχνικών και κριτικών φωνών. Νομίζω έχουμε πολλά ακόμα να μάθουμε.
1: Μακάρι να έχουμε την ευκαιρία, γιατί ξέρετε... ακόμα εγώ αισθάνομαι ότι δεν είναι πάρα πολύ... Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά δεν είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν αυτή τη δική σας τη ζέση να συζητήσουμε κτλ. Και με αυτή την έννοια χαίρομαι πάρα πολύ που ανοίγετε αυτούς τους δρόμους επικοινωνίας, χρειάζεται σε όλους μας και ελπίζω ότι και την επόμενη φορά θα είναι παρούσα και η συνεπιμελήτρια, η κυρία Ελένη Κατσαβέλη, η οποία για λόγους ανεξάρτητους από τη βούλησή της δεν ήταν δυνατό να παραστεί σήμερα στην τηλεφωνική μας συνομιλία.
0: Θα σας προσκαλέσω και πάλι σύντομα μέχρι να κλείσει αυτή ας πούμε ραδιοφωνική και εκδοτική σεζόν. Θα χαρώ, μακάρι να κατέβει και στην Αθήνα με έναν τρόπο ο Μορτόγιας σε επίπεδο παρουσίαση συζήτησης. Να είστε καλά, καλή ανάσταση.
1: Μακάρι, καλή ανάσταση. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Παπά για την πρόσκληση και εκ μέρους της κυρίας Κατσαβέλη. Ευχαριστούμε θερμά. Και κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίσατε και εσείς ο ίδιος το βιβλίο και μου κάνετε αυτές τις πολύ εύστοχες ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, κυρία Μικέ.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια σας. Ήταν η κυρία Μέρη Μικέ, ομότιμη καθηγήτρια φιλολογίας στο Απιθύτα, για μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα των γραμμάτων, για την οποία μαθαίνουμε πολύ πρόσφατα, μάθαμε πολύ πρόσφατα περισσότερα και αξίζει να την ξετυλίξουμε κι άλλο, το Δημήτρη Μορτόγια. Τα έργα Άπαντα τα Ευρεθέντα από το Ίδρυμα Ουράνη. Μικρό μουσικό διάλειμμα και πάμε σε μια ακόμα πιο λησμονημένη ύπαρξη, ειδικά από τον χώρο της μετάφρασης.

0: πάντα κάπως λυτρωτική, ειδικά τέτοιες μέρες, η μουσική του Άρβα Πέρτ. Ξαναλέω, όλο το σημερινό μικρό soundtrack είναι συνδεδεμένο με τον τελευταίο μέχρι την ανακαίνιση φεστιβάλικο μήνα του Ηρωδίου. Σε χαμηλούς τόνους πηγαίνουμε σε λογοτεχνικές προσεγγίσεις λησμονημένων μορφών των γραμμάτων, αλλά και στις ίδιες αυτές τις μορφές. Καιρό λέγαμε τώρα με την Εύα Μαθιουδάκη, με δεδομένο και το ξεχωριστό και ποικιλοτρόπως δηλωμένο ειδικό ενδιαφέρον αυτής της εκπομπής για τη μεταφραστική παραγωγή ειδικά, να μιλήσουμε για το προπέρσινο πλέον βιβλίο της, Σώμα Ερωτικό, που με συνδυασμό μυθοπλασίας και τεκμηρίων προσεγγίζει τη Στέλλα Κάπα, μια καλονοθρεμένη κόρη στο βιβλίο, τη Στέλλα Βουρδουμπά ως μεταφράστρια, με πολλούς τρόπους που εντάσσει τα τεκμήρια της μεταφραστικής της παρουσίας αλλά και τη δικιά της σύνδεση μαζί της, με φανταστικά και μη στοιχεία από τη ζωή της, ξετυλίγοντας και μια ολόκληρη και περιπετειώδη εποχή. Καλημέρα, κυρία Μαθιουδάκη.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς καιρό το συζητούσαμε, δόθηκε αφορμή μια ωραία εκδήλωση που κάνατε πολύ πρόσφατα με δύο μεγάλες κυρίες της σύγχρονης μετάφρασης, την κυρία Σκηνά και την κυρία Κολαΐτη, αν δεν κάνω λάθος, σε κεντρικό σημείο της Αθήνας. Είναι πολύ ενδιαφέρον σε αυτή την νουβέλα ότι ξεπερνάμε το όριο της προσωπικού και της λογοτεχνικής ηρωίδας και πηγαίνουμε και σε έναν ολόκληρο κόσμο, δεν θέλω να σταθώ υπερβολικά εκεί, όλων αυτών των άδοξων εργατριών και εργατών που έφεραν πάρα πολύ σημαντικά έργα και υπό πολύ δύσκολες συνθήκες, όπως λέτε και εσείς, σε εποχές που δεν υπήρχαν άλλες πηγές και τα λοιπά, και σε διαφορετικούς τρόπους. Η Στέλλα είχε εμπλοκή και στην αντίσταση, είχε μια ζωή αρκετά περιπετειώδη και δυσεξιχνίαστη σε μεγάλο βαθμό, οπότε και εδώ η πεζή πρώτη μου ερώτηση είναι πώς σας δόθηκε το έναυσμα και το κίνητρο να ασχοληθείτε μαζί της και μάλιστα με τέτοιο τρόπο.
1: Είχα την τύχη να μεγαλώσω στην Κηφισιά και είχα και την τύχη να είχα και ένα πατέρα ο οποίος ήταν πολύ κοντά στα γράμματα. Η Στέλλα Βουρδουμπά υπήρξε ο πατέρας μου μάλλον υπήρξε συνεργάτης της μεταφράστριας Στέλλας Βουρδουμπά την περίοδο της Χούντας των Συνταγματαρχών. Οπότε εγώ φαντάζομαι, επειδή ήμουν αρκετά νέα εκείνη την εποχή, ήμουν παιδί, τη γνώρισα, άρχισα να αντιλαμβάνομαι ποια ήταν η Στέλλα Βουρδουμπά από τα 10 μου μέχρι τα 16 ετών περίπου, δηλαδή στην εφηβεία μου. Πήγαινα πολύ συχνά στο σπίτι της, ο πατέρας μου εργαζόταν μαζί της. Δεν ξέρω αν τη βοηθούσε στη μετάφραση, αν της έκανε κάποια επιμέλεια. Πάντως εγώ ήμουνα σε αυτόν τον κόσμο της, σε ένα μυθικό κόσμο, γεμάτο βιβλιοθήκες, γεμάτο βιβλία, χειρόγραφα, γραφομηχανές, και ήμουνα καθισμένη σε μια γωνιά και διάβαζα. Αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή με τη Στέλλα. Ξέρουμε ελάχιστα για εκείνην, δηλαδή πραγματικά το μόνο που γνωρίζουμε ήταν ότι είχε κάποια συγγένεια με τον υπουργό Δημήτρη Βουρδουμπά, ο οποίος υπήρξε υπουργός παιδείας το 46-47 στην κυβέρνηση Σοφούλη. Αλλά δεν γνωρίζουμε ποια είναι ακριβώς η σχέση, οπότε προερχόταν από ένα αστικό περιβάλλον. Και επίσης αυτή, όπως είπατε και εσείς πριν, η συμμετοχή της το 1943, δηλαδή στο πρώτο σκέλος της αντίστασης κατά των Γερμανών, σε κάποιες επιχειρήσεις στον Όρο Πάρνωνα. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τη φωτογραφία την οποία είχε πάντα δίπλα της, μια φωτογραφία με ένα δίκοχο του Ελλάς και μια σειρά φυσεκλίκια. Αυτές οι φωτογραφίες, σύμφωνα με τον Τάσο Κελαρόπουλο που παρουσίασε το βιβλίο στο αγαπημένο μας επιλέξει που δεν υπάρχει πια, στην πρώτη παρουσίαση το 2024, είπε ότι αυτές οι φωτογραφίες ήταν στημένες σε φωτογραφία ακριβώς για να μπορούν οι άνθρωποι να κατεβαίνουν με πολιτικά ρούχα και να φωτογραφίζονται και να ξανανεβαίνουν στο βουνό. Ήταν μια πολύ έντονη προσωπικότητα, πολύ δυναμική, είχε ένα αέρα από Παρίσι, ένας πολύ ελεύθερος άνθρωπος, ο οποίος τελικά, μετά που έγραψα το βιβλίο, κατάλαβα ότι με επηρέασε πολύ περισσότερο από ό,τι είχα αντιληφθεί.
0: Και σε όλο αυτό...
1: Αλλά αφορμή... Εγώ, ξέρετε, γράφω τα τελευταία 10 χρόνια και το τελευταίο διάστημα, εντάξει, ακούγεται πολύ μεγάλος ο αριθμός. Ίσως το είχα ανάγκη, έχω δημοσιεύσει 5 βιβλία. Δηλαδή αυτό το βιβλίο είναι το 5ο μου. Το 2017 είχα δώσει σε εκδόσεις ο Δακιό κάποιες πολύ μικρές ιστορίες που λέγεται «Μικρά πείσματα», τις οποίες είχε την καλοσύνη να διαβάσει ο κύριος Νιάρχος, ο Θανάσης Νιάρχος. Έκανε μια πολύ καλή κριτική, έγραψε μια καλή κριτική και μέσω της εκδότριάς μου τον πήρα για να τον ευχαριστήσω. Και επειδή υπήρχε μια πολύ μικρή ιστορία για μια μεταφράσια, με ρώτησε σε ποια αναφερόμουν. Όταν του είπα το όνομα Στέλλα Βουρντουμπά, έμεινε έξαμβος. Μου λέει, αυτό είναι μύθος για τα ελληνικά γράμματα. Οπότε μου ζήτησε κάποια στοιχεία, τι ήξερα για τη ζωή της, και σιγά σιγά μπήκε ο σπόρος του να γράψω ένα βιβλίο για τη Στέλλα.
0: Και έχει πολύ ενδιαφέρον, πριν έρθω στη λογοτεχνική ύφανση και στον τρόπο προσεγγίσατε με δύο πρόσωπα που έρχονται σε επαφή μαζί της στη νουβέλα αυτή, μια και έχετε και το σχετικό επίμετρο και την αναφορά, θα ήθελα λίγο να σταθούμε και λόγω των γούστων της εκπομπής στην έρευνά σας για την ίδια την εκδοτική της παραγωγή σε μαζικούς εκδότες, αλλά σε εποχές που οι μεταφράστριες δεν ήταν τόσο πολλές και τόσο εδρεωμένες, θα λέγαμε, όσο σήμερα. Δεν ήταν καθόλου κοινό. Ξεκινάει όλο αυτό και από παλιότερους εκδότες και από ταπεινούς εκδότες αυτών των ξεχασμένων πρώτων μεταπολεμικών και δύσκολων χρόνων σε μεγάλο βαθμό, αλλά και ευρύτερα.
1: Ακριβώς. Είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχει τίποτα για τη ζωή της. Δηλαδή έκανα... Εγώ δεν είμαι φιλόλογος, έχω κάνει άλλες σπουδές, οικονομική ιστορία κτλ. Όμως έκανα πραγματικά έρευνα. Μπορώ να σας πω ότι τα site των Παλαιοπόλων έχουν πιο πολλά βιβλία της Στέλλας Βουρντουμπά από ό,τι έχει η Εθνική Βιβλιοθήκη.
0: Ναι.
1: Επίσης δεν υπάρχει καμιά αναφορά στο πότε γεννήθηκε και στο πότε πέθανε. Αντιλαμβάνομαι ότι επειδή ήταν πολύ φίλη με τη Μελισάνθη, ο πατέρας μου τη γνώρισε μέσω της ποιήτριας Μελισάνθης, της Ήβης Κούγιας Κανδαλάκη, και μέσω της Λιλή Κασνάκου. Αυτές και οι δύο είχαν γεννηθεί στις αρχές του αιώνα και έφυγαν και από τη ζωή γύρω στο 1986, το 90 η Μελισάνθη. Η Στέλλα πρέπει να έφυγε λίγο νωρίτερα. Οπότε ήταν αυτή η γενιά. Δεν ξέρω πώς διαμορφώθηκε η πορεία της. Γνωρίζω ότι οι άνθρωποι, και πάλι από μέσα από την ιστορία και τις καταγραφές, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν κάποια σχέση με τον αντιστασιακό αγώνα, είτε κυρίως με το πρώτο σκέλος, αλλά και με το δεύτερο, δεν το γνωρίζουμε. Δεν νομίζω ότι έλαβε μέρος η Στέλλα στο δεύτερο μέρος του εμφυλίου. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι έπρεπε να κρύβονται με κάποιο τρόπο, οπότε ή θα έπρεπε να έχει εργαστεί σαν δημοσιογράφος σε κάποια εφημερίδα. Έχω κάποιες πληροφορίες ότι μπορεί να έχει εργαστεί ως καθηγήτρια στη σχολή Στρατηγάκη μετά το 1960. Οπότε η μετάφραση ήταν ένας καλός κρυψώνας, θα έλεγα. Και εκείνη την εποχή τα βιβλία, καλός ή κακός, ήταν οι εκδότες ή τα βιβλία τα οποία επέλεγαν να εκδώσουν ήταν ενταγμένα ιδεολογικά στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς. Και είναι πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που μπορούμε να κάνουμε, γιατί ας πούμε η μάνα του Γκόρκη είχε μεταφραστεί 10 φορές μέσα σε 10 χρόνια. Πώς μπαινόβγαινε η σλάβικη λογοτεχνία, πώς ήταν επιτρεπόταν και πάλι δεν επιτρεπόταν, πόσα βιβλία είχε βγάλει η Στέλλα Βουρντουμπά με ψευδόνυμα, γιατί έχω στα χέρια μου βιβλία δικά της που μου τα χάρισε ίδια και γνωρίζω ότι τα έχει δημοσιεύσει με ψευδόνυμα. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα που τίθονται και ας πούμε γιατί δεν μετέφραζαν Άγγλους συγγραφείς, γιατί δεν μετέφραζαν κλασικούς Γάλλους συγγραφείς και πήγαιναν προς μια κατεύθυνση. Ήταν όμως η εποχή αυτή, έτσι. Δηλαδή δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Οι νέοι έψαχναν να βρουν μια ελπίδα, ένα φως, κάτι, ένα μέλλον μέσα από αυτά τα βιβλία, τα οποία πραγματικά και τους διαφώτισαν, και πάνω σε αυτά τα βιβλία στηρίχτηκαν και οι επόμενες γενιές συγγραφέων, επιστημόνων.
0: Και μέσα από τρία πρίσματα, για να μην αδικήσω τη Στέλλα και τη γραφή την ίδια και το σώμα ερωτικό, εκτός από το στοιχείο το επαγγελματικό, βλέπουμε και την, όπως τη δίνεται, την, ας πούμε, υπαρξιακή και εξορροπιστική ανάγκη της επαφής με τα γράμματα και τη μετάφραση, που καταλαβαίνω ότι, εντάξει, αυτό δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα, αλλά το λέτε στις παρουσιάσεις ότι έχει και δικά σας στοιχεία μέσα όλη αυτή η λυτρωτική σύνδεση, ενώ ότι είναι μεγάλα έργα τα οποία σε εποχές πάρα πολύ δύσκολες και οικονομικά και από άποψη πρόσβασης, αυτό που λέτε είναι εντυπωσιακό να δούμε από τα μέσα του Μεσοπολέμου μέχρι και τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης πόσο καταιγιστική είναι η παρουσία Ρώσων παλαιότερων λογοτεχνών και πόσο αυτοί τα καταφρονεμένοι εκδότες τύπου Δαρεμά και τα λοιπά που αναφέρεται άνοιξαν, ή τα Βίπερ που αναφέρονται πριν στο βιβλίο, παράθυρα όχι μόνο στους ανθρώπους που τα αναζήτησαν και τα διάβασαν, και μάλιστα και από όχι κεντρικές περιοχές της χώρας, αλλά και στους ίδιους τους συνεργάτες τους και στις συνεργάτριες, όπως εδώ η Στέλλα, που δεν είχαν άλλες διεξόδους εκείνη την εποχή.
1: Ακριβώς. Δηλαδή τα Βίπερ είναι κάτι εντυπωσιακό. Δηλαδή, όταν κυκλοφόρησαν πρώτη φορά το 70 με 14 δραχμές το Βίπερ, όταν το 1970 ο μέσος μισθός ενός δημοσίου υπαλλήλου, που εντάξει η Ελλάδα πάει το δημοσίου υπαλλήλου σου κατακλείσεται, ήταν κάτι σαν 1.000 δραχμές. Οπότε 14 δραχμές, σκεφτείτε ότι μέσα σε μια σε 10 χρόνια δημοσιεύτηκαν 2.500 τεύχη. Δηλαδή και μόνο η καταγραφή αυτών των Βίπερ να την κάνει κανείς σωστά. Μάλιστα η Στέλλα είχε μεταφράσει και Γκράχαμ Γκρίμα, ας πούμε. Είχε μεταφράσει σε Βίπερ Γκράχαμ Γκρίμ, το νοικιάζεται τον δολοφόνο. Είναι συγκλονιστικά όλα αυτά και πρέπει να δούμε ιδιαίτερα και τα βιβλία των παλαιότερων εποχών πώς έμπαιναν στα σπίτια μιας αγροτικής Ελλάδος. Η Ελλάδα ήταν μια αγροτική χώρα το τέλος του εμφυλίου. Ήταν μια περίοδος διαφωτισμού με τον Α ή Β τρόπο. Αυτό δεν θα το κρίνουμε.
0: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να το συζητήσουμε ξεχωριστά αυτό. Δηλαδή, βιβλία μέσω περιπτέρων, μέσω πλασιέ και μέσω καροτσιών και πάγκων, πόσους ορίζοντες άνοιξαν.
1: Φανταστείτε ένα παιδί στην Άμφισσα που διάβαζε το ένα δέντρο μεγαλώνει στο Μπρούκλιν. Δηλαδή που δεν είχε δει ποτέ του ουρανοξύστη, που δεν ήξερε τι είπα να πει Εβραίος, τι είπα να πει Αμερικάνος, τι είπα να πει εργοστάσιο, τι είπα να πει αλκοολισμός ίσως με τη μορφή που περιγράφεται στο βιβλίο. Και είναι χαρακτηριστικό, ξέρετε, τώρα θα μιλήσω προσωπικά, αλλά επειδή ήμουν βιβλιοφάγος και την περίοδο, μιλάμε τώρα για παθολογική κατάσταση, ιδιαίτερα μέχρι τα 16. Μετά ερωτεύτηκα, οπότε ξέρετε. Πλάκα αλλά μέχρι τα 16, από τα 10 μέχρι τα 16, ήμουν κλεισμένη σε ένα δωμάτιο διαβάζοντας. Θέλω να πω ότι αυτό που παρατηρούσα είναι ότι σε όλα τα σπίτια των Βαζιλικών υπήρχε το Κατηγορό του Ζολά, το οποίο είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν κατάλαβα. Είναι και δύσκολο και δυσνόητο.
0: Ναι, και πολύ ειδικό, εν πάση περιπτώσει.
1: Όπως επίσης το κοινωνικό συμβόλαιο του Ρουσό. Ναι. Τα στάντα βιβλία τα οποία έβρισκε δίπλα στην Αγία Γραφή.
0: Κυρία Μαθηδά.
1: Ο Ρουσό, μάλιστα, βγήκε για να καταλάβετε το 54 εκδόσεις στο Χαστή. Και μάλιστα για να μιλήσουμε για τις γυναίκες, από δύο μεταφραστές, τον Νίκο και τη Δανάη Κουτσόγλου, το οποίο μετά ήταν πάρα πολλές επανεκδόσεις.
0: Όλος αυτός ο κόσμος μας είναι άγνωστος και η λογοτεχνική ύφανση μιας προσωπικότητας πολύ γοητευτικής και πολυδιάστατης μέσω δύο άλλων προσώπων θα μπορούσε να μας δώσει πολύ ωραία ακόμα στον αέρα. Θα το πω και σε εσάς, παρότι ακούγεται κλισέ, με δεδομένο ότι είστε παραγωγικοί και σε πολλά επίπεδα τα τελευταία χρόνια, και ερευνητικά και λογοτεχνικά και διδακτικά και σε σχέση με τα άνθη της Αθήνας, εν πάση προπτώσει. Είμαι σίγουρος ότι σύντομα με κάποια καινούρια σας εμφάνιση, μήπως μας δοθεί η αφορμή να το ξαναξετυλίξουμε το θέμα για να μην σας κόψω άδοξα την τελευταία ερώτηση.
1: Ευχαριστώ. Απλώς ήθελα να προσθέσω
0: βεβαίως
1: κάτι για το κομμάτι το πόσο εγώ είμαι η Στέλλα. Προσπαθώντας να παρουσιάσω τη Στέλλα, είναι μια έγχαρτη Στέλλα που παρουσιάζω. Δηλαδή φτιάχνω το χαρακτήρα της Στέλλας μέσα από τα βιβλία που μετέφρασε. Οπότε καταλαβαίνετε, επειδή τα βιβλία αυτά εγώ τα διάβασα και τα αγάπησα, ένωσα παρουσίασα και τον εαυτό μου και τον κόσμο μου.
0: Και το παραθέτατε και με βάση και αποσπάσματα και μεταφράσεις. Ήταν χαρά μας αυτή η πρώτη συνάντηση. Μακάρι να επανέλθουμε σύντομα αν έχετε την όρεξη. Και
1: στη
0: Στέλλα και στα βιβλία σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή Ανάσταση.
1: Εγώ ευχαριστώ και καλή Ανάσταση. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν η Εύα Μαθιουδάκη για λιγότερο πάντα ο ζωντανός αέρας μας αυτά έχει από όσο είχα σχεδιάσει για την Στέλλα Βουρδουμπά και το Σώμα Ερωτικό, την ιστορία μιας μεταφράστηρας από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Ήταν το ζωντανό Αθήνα το Φέλεξο. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων και η Μαρία Παύλου. Να είστε καλά και να διαβάζετε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα βιβλία ή και άλλα αυτές τις μέρες.
2: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Αυξημένη παραμένει και σήμερα η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς οι τελευταίοι εκδρομείς του Αυγούστου αναχωρούν για τα νησιά. Από τον Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 24 δρομολόγια, από τη Ραφίνα 14 και από το Λαύριο 8. Τουλάχιστον 27.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα συνολικά από τα τρία λιμάνια της Αττικής. Σε τροχιά καύσωνα έχει μπει η χώρα με υψηλές θερμοκρασίες που τοπικά θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ουσιαστικά είναι ο πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού που θα έχει μεγάλη διάρκεια, εξηγεί στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Κώστας Λαγουβάρδος, προσθέτοντας ότι οι περιοχές όπου θα σημειωθούν οι υψηλότερες τιμές εκτιμάται ότι θα είναι η Θεσσαλία, η Δυτική Ελλάδα και η Κεντρική Μακεδονία. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι δυσκολότερες ημέρες θα είναι σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή, ενώ συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν σε πολλές περιοχές μέχρι τα μέσα της νέας εβδομάδας. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα ανέρχονται στους 38 με 40 βαθμούς, ενώ τοπικά ενδέχεται να αγγίξουν τους 42 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, οι αέριες μάζες στη χώρα μας θα είναι 6 με 8 βαθμούς θερμότερες από τις κανονικές για την εποχή. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ θα είναι από αύριο και για όσο χρειαστεί οι κλιματιζόμενες αίθουσες στις Λέσχες Φιλίας και στις 7 δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αθηναίων. Αναλυτικά στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε εμπορική συμφωνία μετά την αποτυχία των τελευταίων μεταξύ τους διαπραγματεύσεων, με την Ουάσιγκτον να ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει στην επιβολή των επιπλέον δασμών 50% σε κάποια καναδικά προϊόντα που εισάγονται στην αμερικανική αγορά, κλιμακώνοντας έτσι την ένταση μεταξύ τους. Νέα σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μετά την απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Μπένιαμιν Νετανιάχου στο πλαίσιο έρευνας για γενοκτονία με αφορμή την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα. Το Ισραήλ χαρακτήρισε αντισημίτη δικτάτορα τον Τούρκο πρόεδρο και προειδοποίησε ότι δεν θα ανεχθεί τουρκικές κινήσεις στη Συρία. Η προσπάθεια της Ισραηλινής κυβέρνησης να παρουσιάσει την Τουρκία ως μια νέα απειλή αποτελεί μέρος του μικροπολιτικού ελιγμού του Νετανιάχου και των συνεργατών του που αποσκοπεί στην εξασφάλιση εκλογικού πλεονεκτήματος, απαντά η τουρκική προεδρία. Πρεμιέρα σήμερα για το πρωτάθλημα της Super League με τρεις αγώνες. Στις 8 το βράδυ η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ηρακλή και η Καλαμάτα τον Άρη, ενώ στις 9.30 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ατρόμητο. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το απόγευμα, θερμοκρασία έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα, επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική επιλέγει ο Χρήστος Κόκκινος.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Σε τροχιά καύσωνα έχει μπει η χώρα με υψηλές θερμοκρασίες που τοπικά θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ουσιαστικά είναι ο πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού που θα έχει μεγάλη διάρκεια, εξηγεί στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Κώστας Λαγουβάρδος, προσθέτοντας ότι οι περιοχές όπου θα σημειωθούν οι υψηλότερες τιμές είναι η Θεσσαλία, η Δυτική Ελλάδα και η Κεντρική Μακεδονία. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι δυσκολότερες ημέρες θα είναι σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή, ενώ συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν σε πολλές περιοχές μέχρι τα μέσα της νέας εβδομάδας. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα ανέρχονται στους 38 με 40 βαθμούς, ενώ τοπικά ενδέχεται να αγγίξουν τους 42. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, οι αέριες μαζί στη χώρα μας θα είναι 6 με 8 βαθμούς θερμότερες από τις κανονικές για την εποχή. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Θα είναι από αύριο και για όσο διάστημα το επιβάλλουν οι συνθήκες. Οι κλιματιζόμενες αίθουσες στις Λέσχες Φιλίας και στις 7 δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αθηναίων. Αυξημένη παραμένει και σήμερα η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς οι τελευταίοι εκδρομές του Αυγούστου αναχωρούν για τα νησιά. Από τον Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 24 δρομολόγια, από τη Ραφίνα 14 και από το Λαύριο 8. Τουλάχιστον 27.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν συνολικά σήμερα από τα τρία λιμάνια της Αττικής. Δύο Έλληνες ηλικίας 41 και 66 ετών συνελήφθησαν το πρωί σε περιοχή της Κοζάνης για κατοχή ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα 48,7 γραμμάρια ηρωίνης, σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε εμπορική συμφωνία μετά την αποτυχία των τελευταίων μεταξύ τους διαπραγματεύσεων, με την Ουάσιγκτον να ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει στην επιβολή των επιπλέον δασμών 50% σε κάποια καναδικά προϊόντα που εισάγονται στην αμερικανική αγορά, κλιμακώνοντας έτσι την ένταση μεταξύ τους. Νέα σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μετά την απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το Ισραήλ χαρακτήρισε αντισημίτη δικτάτορα τον Τούρκο πρόεδρο. Η προσπάθεια της Ισραηλινής κυβέρνησης να παρουσιάσει την Τουρκία ως μια νέα απειλή αποτελεί μέρος του μικροπολιτικού ελιγμού του Νετανιάχου, απαντάει η τουρκική προεδρία. Πρεμιέρα σήμερα για το πρωτάθλημα της Super League με τρεις αγώνες. Στις 8 το βράδυ η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ηρακλή, την ίδια ώρα η Καλαμάτα τον Άρη, ενώ στις 9.30 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ατρόμητο. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το απόγευμα, θερμοκρασία έως 36 με 37 και πιθανόν τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Ακολουθεί εκπομπή το Τετράδιο.
2: Αθήνα 984, στους 98,3.
3: Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out. Ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.
2: Αθήνα 984.
0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Καλησπέρα. Είμαστε το πρότυπο Γενικό Λύκειο Ενιδίου Σχολής Πειραιά. Είμαστε όμιλος δημοσιογραφίας που δραστηριοποιείται στο σχολείο μας όπως και πολλοί άλλοι όμιλοι τα τελευταία 3 χρόνια και έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν πολλές ραδιοφωνικές εκπομπές και είμαστε εδώ πέρα για άλλη μια φορά να σας μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ επίκαιρο θέμα, για την τεχνητή νοημοσύνη και την ψυχική υγεία των εφήβων στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Είμαστε η πρώτη ομάδα που θα μιλήσει και θα ξεκινήσουμε με τη θετική και την αρνητική επίδραση του AI στους εφήβους. Μας ακούτε στον Αθήνα 984 και στην εκπομπή Τετράδιο και στα μικρόφωνα βρίσκονται εγώ, ο Παναγιώτης,
5: η Σοφία,
6: η Μαρία
5: Η Νίκη.
6: Και ο Στέλιος.
4: Όντας μαθητές, δεν γίνεται να μην ξεκινήσουμε με τα ωφέλη που έχει η τεχνητή νοημοσύνη στη μάθηση και στη γνώση. Και ας ξεκινήσουμε από την ελληνική πραγματικότητα, όπου το Δεκέμβριο του 2025 μπήκε για πρώτη φορά στις σχολικές αίθουσες της χώρας μέσα από το πιλωτικό πρόγραμμα AI in Schools, που φέρνει το ChatGPT Edu, την ειδική εκπαιδευτική έκδοση του γνωστού εργαλείου, σε 20 ελληνικά σχολεία. Αυτό είναι μόνο το ξεκίνημα, γιατί πίσω από αυτή την πρωτοβουλία δεν κρύβεται απλώς μια τεχνολογική μόδα, αλλά η πραγματική δυνατότητα να αλλάξει ριζικά η καθημερινή μάθηση. Η τεχνητή νοημοσύνη αρχικά επιτρέπει στο εκπαιδευτικό σύστημα να προσαρμόζει τη μάθηση στις ανάγκες του καθενός. Αν ένα μαθητής, για παράδειγμα, χρειάζεται παραπάνω επεξηγήσεις, θα τις πάρει. Επιπλέον, μπορούν να βοηθούν στην έρευνα για βιβλιογραφία, ανάλυση δεδομένων, σύνταξη εργασιών. Ακόμα βοηθάει στο σχεδιασμό των μαθημάτων και στη βελτίωση της διδασκαλίας. Η δουλειά του δασκάλου αλλάζει. Δεν χρειάζεται να φτιάχνει από το μηδέν πολλές διαφάνειες, φύλλα εργασίας ή quiz. Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, όπως πλατφόρμες για quiz, αυτόματα φύλλα εργασίας, μπορούν να επιτυχάνουν τη διαδικασία και να δίνουν χώρο στον εκπαιδευτικό να σκεφτεί δημιουργικά πώς να σχεδιάσει ένα project, πώς να κάνει μια τάξη πιο διαδραστική, πώς να προσφέρει ποιοτική καθοδήγηση. Έτσι, διευκολύνεται το έργο των καθηγητών, ενώ αυξάνεται η ποιότητα των μαθημάτων. Όσο οι μαθητές εξοικειωνόμαστε με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, δεν μαθαίνουμε ποιοτική καθοδήγηση.

0: με τους συμφοιτητές τους που συμμετείχαν σε τυπικό μάθημα με active learning στην τάξη. Φαντάζομαι, Σοφία, και εσύ έχεις χρησιμοποιήσει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στο σχολείο.
1: Η αλήθεια είναι πως τα χρησιμοποιώ. Για αρκετές εργασίες σχολείου, για τις οποίες πρέπει να βρω πληροφορίες που εγώ δεν τις γνωρίζω, τις αναζητώ σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, όπως π.χ. το πιο γνωστό για μας, το ChatGPT, που σε λίγα δευτερόλεπτα μου έχει εμφανίσει αρκετές πληροφορίες από άρθρα αλλά και από έρευνες. Εγώ όμως, παιδιά, χρησιμοποιώ το AI και με έναν διαφορετικό τρόπο όσον αφορά τη δημιουργικότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει πλέον ένα εργαλείο που πραγματικά βοηθάει στη δημιουργικότητα. Πλέον μπορώ να φτιάξω μικρά βίντεο, εικόνες, ακόμη και μινι ταινίες και podcast για εργασίες, κάτι που πριν θα μου έπαιρνε πάρα πολλές ώρες. Με αυτόν τον τρόπο, αξιοποιώ δημιουργικά τις δυνατότητες που μου δίνει η τεχνητή νοημοσύνη. Θα ήθελα να αναφέρω και μια ακόμη χρήση στο AI που πραγματικά με σώζει. Είμαι σπίτι μόνη μου, πεινάω και θέλω να φτιάξω κάτι να φάω. Στέλνοντας μια φωτογραφία με τα υλικά που διαθέτω σε ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, μου έχει στείλει σε κλάσματα του δευτερολέπτου μια εικόνα με συνταγές, γλυκές και αλμυρές, με περισσότερες ή και λιγότερες θερμίδες. Το ωραίο είναι ότι σου δίνει έμπνευση, σου ανοίγει δρόμους που δεν θα σκεφτώσουν ποτέ μόνο σου. Οπότε, όταν χρησιμοποιείται σωστά, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί πραγματικά να μας βοηθήσει να εκφραζόμαστε καλύτερα και να δοκιμάζουμε πράγματα που παλιά ένοιαζαν δύσκολα ή και αδύνατα.
2: Στην καθημερινότητά μου χρησιμοποιώ και εγώ την τεχνητή νοημοσύνη για να μου δίνει ιδέες. Για παράδειγμα, εμένα μου αρέσει τον ελεύθερο μου χρόνο να διαβάζω βιβλία και να βλέπω ταινίες. Γράφω λοιπόν τα ενδιαφέροντά μου και τις προτιμήσεις μου και με βάση αυτά μου δίνει εξατομικευμένες προτάσεις για βιβλία ή ταινίες που μπορώ να παρακολουθήσω. Ακόμη, εγώ που μαθαίνω γερμανικά με έχει βοηθήσει πολύ στο να βελτιώσω τις εκθέσεις μου. Ανεβάζοντας μια φωτογραφία με το κείμενό μου, μου υποδεικνύει τα λάθη μου, τα οποία διαβάζω και μαθαίνω από αυτά. Όσον αφορά το σχολείο, αποφεύγω να το χρησιμοποιώ για να κάνω εργασίες. Παρ' όλα αυτά, έχω διαπιστώσει ότι είναι πολύ βοηθητικό για την προετοιμασία πριν τα διαγωνίσματα. Του λέω ποια είναι η ύλη και μετά του ζητάω να μου φτιάξει quiz και ερωτήσεις οι οποίες με βοηθάνε να κάνω εξάσκηση και να κατανοήσω καλύτερα ό,τι με δυσκολεύει.
3: Συνεχίζουμε με κάτι που έχει συζητηθεί πολύ. Την ιδέα ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει ως αντίβαρο στη μοναξιά. Όποιος έφος δεν έχει δοκιμάσει να πιάσει κουβέντα με το AI, λέει σίγουρα ψέματα. Μπορεί να ξεκινήσει ως απλή περιέργεια ο διάλογος με μια μηχανή. Να του κάνει αστείες, χαζές ερωτήσεις, να του ζητά να σου λέει ανέκδοτα, να το προκαλεί έτσι για να γελάσει. Τι γίνεται όμως όταν μια χαλαρή συζήτηση με chatbots, απλώς για να περάσει ώρα, εξελίσσεται σε κάτι πολύ προσωπικό, όταν αποκτά αίσθηση σχέσης και βαθιά συναισθηματικής επιρροής. Σε όλα αυτά, η επιστήμη της ψυχολογίας έρχεται για να μας δώσει απαντήσεις. Τα ερωτήματα λοιπόν που έθεσες, Μαρία, για τη σχέση μας με τα chatbots έχουν απασχολήσει ιδιαίτερα την επιστήμη. Η OpenAI σε συνεργασία με τα εργαστήρια του MIT ανέλυσε 40 εκατομμύρια συνομιλίες και έκανε μία μελέτη πάνω σε 1000 άτομα για να δει πώς επηρεάζει το ChatGPT τα συναισθήματα των χρηστών. Απέδειξαν λοιπόν πως η ισορροπημένη χρήση του AI για αυτόν τον σκοπό μπορεί να καλύπτει τα συναισθηματικά μας κενά και να μας δίνει την αίσθηση του «Είμαι εδώ για σένα». Κάτι που ο καθένας μας έχει πολύ ανάγκη να ακούσει.
4: Το ακούω πολύ αυτό που λες και μπορώ να μιλήσω και από προσωπική εμπειρία. Ίσως σε κάποια δύσκολη στιγμή μας, τα chatbot μπορεί να είναι πιο υπομονητικοί ακροατές από κάποιους δικούς μας ανθρώπους. Πολλές φορές το νιώθω αγχωμένη για κάποιο διαγώνισμα, χρειάζομαι κάποιον να με καθησυχάσει άμεσα, χωρίς περιττά λόγια. Τότε εφαρμογές AI, όπως καλή ώρα το ChatGPT, μπορούν να με βοηθήσουν πραγματικά. Για παράδειγμα, να μου πει: έχεις ήδη διαβάσει, έχεις ήδη προσπαθήσει. Το διαγώνισμα δεν μετράει την αξία σου, αλλά μια στιγμή απόδοσης. Ή πάρε μια βαθιά ανάσα, κάνε ένα διάλειμμα. Αύριο θα τα πας καλύτερα από ό,τι νομίζεις. Και για να ξέρεις, αυτές ήταν ακριβώς οι απαντήσεις του ChatGPT όταν του εξέφρασα το πρόβλημά μου.
3: Η κυρία Μαρία Παπαδάκη, ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια, τονίζει πως αυτή η μορφή επικοινωνίας προσφέρει μια προσωρινή παρηγοριά. Μια συντροφιά που ανακουφίζει σε καταστάσεις παρόμοιες με τη δική σου. Με τα chatbots μπορούμε να μοιραζόμαστε σκέψεις και συναισθήματα χωρίς καν το φόβο της επίκρισης. Χωρίς το άγχος ότι κάποιος θα μας παρεξηγήσει ή ακόμα και θα μας απορρίψει. Χωρίς όμως αυτό έτσι να αντικαταστήσει την ανθρώπινη συντροφιά.
4: Και φαντάσου, Νίκη, πόσο χρήσιμο είναι αυτό για όσους από εμάς είναι εσωστρεφείς και έχουν έτσι δυσκολίες στην κοινωνικοποίηση.
3: Μάλιστα, ο κύριος Παναγιώτης Κουρδούτης, που διδάσκει ψυχολογία στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, αναφέρει ότι οι άνθρωποι αυτοί βρίσκουν μέσα στα chatbots ένα χώρο που νιώθουν έλεγχο και ασφάλεια. Δεν χρειάζεται να διαχειριστούν βλέμματα μηχανίας, κακόβουλα σχόλια, απλώς εκφράζονται. Και το ενδιαφέρον είναι πως όλη αυτή η εμπειρία μπορεί να λειτουργήσει και ως ένα πρώτο βήμα. Μπορεί να γίνει ακόμα και αφορμή για να αναζητήσουμε τελικά και τη διαζώση επαφή όταν νιώσουμε έτοιμοι.
4: Μην το παρακάνουμε κιόλας. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι λύση για τα πάντα, πόσο μάλλον για εσωτερικά μας ζητήματα που απαιτούν βαθιά διεργασία και σίγουρα δεν θα λυθούν μιλώντας με κάτι άψυχο. Πρέπει λοιπόν να κρατάμε ένα μέτρο. Όπως είχε πει χαρακτηριστικά ο Αριστοτέλης, η αιρετή βρίσκεται στο μέσον. Κάθε υπερβολή, ακόμη και σε κάτι χρήσιμο, μπορεί να γίνει πηγή κακού. Μήπως λοιπόν η υπερβολική επικοινωνία με chatbot μπορεί

0: μπορεί να μας οδηγήσει ακόμη πιο βαθιά στη μοναξιά, που πολλοί έφηβοι από εμάς θέλουμε να αποφύγουμε.
1: Ας συνεχίσουμε με κάποια αρνητικά που έχει η τεχνητή νοημοσύνη. Ένα από τα πιο σοβαρά αρνητικά της τεχνητής νοημοσύνης, ειδικά για εμάς τους εφήβους, είναι η σιωπηλή ψηφιακή απομόνωση που μπορεί να δημιουργήσει. Μπορεί να είμαστε συνέχεια online, να μιλάμε με φίλους, να σχολιάζουμε, να γράφουμε, να χρησιμοποιούμε chatbots και παρόλα αυτά να νιώθουμε μόνοι. Είναι αυτό το παράξενο φαινόμενο. Να είμαστε συνδεδεμένοι, αλλά στην πραγματικότητα να μιλάμε με απλά ψυχρά chat. Πολλές φορές το AI γίνεται μια εύκολη παρέα. Μιλάμε σε εφαρμογές, παίρνουμε απαντήσεις, νιώθουμε ότι κάποιος μας ακούει. Αλλά δεν υπάρχει το βλέμμα, η φωνή, το γέλιο, βρε παιδιά, του άλλου ανθρώπου. Και αυτό, όσο και να μην φαίνεται στην αρχή, μπορεί να ενισχύσει το αίσθημα μοναξιάς ή την απομάκρυνση από τους γύρω μας. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη φιλτράρει και βελτιώνει σχεδόν τα πάντα. Βλέπουμε τέλειες φωτογραφίες, ιδανικά σώματα, τέλειες ζωές που συχνά δεν είναι καν αληθινές. Και εκεί ξεκινάει το λεγόμενο social comparison. Ένα φαινόμενο το οποίο διατυπώθηκε από τον Festinger το 1954. Για να το εξηγήσω λίγο καλύτερα. Χωρίς να το θέλουμε, συγκρίνουμε τον εαυτό μας με πράγματα που είναι τελείως πλασματικά. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την αυτοεκτίμηση, να δημιουργήσει άγχος ή και αίσθημα ότι δεν είμαστε αρκετοί. Οπότε, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη μας ανοίγει δρόμους, αν δεν προσέξουμε, μπορεί να μας κάνει να απομακρυνθούμε από αυτό που έχει πραγματικά σημασία: τις αληθινές σχέσεις και τη ζωντανή επαφή με τους ανθρώπους γύρω μας.
0: Αν έχει τύχει να πιάσω συζήτηση κάποιες φορές με το ChatGPT, νιώθω λες και μιλάω σε τοίχο. Γιατί η επαφή με το AI είναι βαθιά παθητική. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Το νιώθουμε κάθε φορά που το χρησιμοποιούμε, έτσι δεν είναι? Μιλάμε, γράφουμε μια σκέψη, μια απορία και εκείνο απαντά χωρίς να μας αμφισβητήσει. Και έτσι δεν υπάρχει πραγματική ανατροφοδότηση. Δεν μπαίνει στη δικασία να μας προκαλέσει, να μας οδηγεί σε μια πιο βαθιά σκέψη. Απλώς απαντά. Και αυτή η ευκολία έχει ένα κόστος. Χάνεται η αίσθηση του ζωντανού διαλόγου, όπως αυτού μεταξύ εμάς, των φίλων. Αυτό που μας κάνει να εξελισσόμαστε, να σκεφτόμαστε κριτικά, να διαφωνούμε. Με τα chatbots, η επικοινωνία μένει επίπεδη. Είναι ασφαλής, αλλά και κάπως άδεια. Ουσιαστικά, καταλήγουμε να αναπτύσσουμε μονόλογο. Μας λέει ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να ακούσουμε. Και αυτό οδηγεί σε πολλά, μα πολλά προβλήματα.
2: Ξέρεις, τον τελευταίο καιρό μιλάμε συνέχεια για την τεχνητή νοημοσύνη και το πόσο μας λύνει τα χέρια. Και αυτό είναι αλήθεια. Μας βοηθάει να βρίσκουμε πληροφορίες, να οργανώνουμε τη δουλειά μας, να φτιάχνουμε κείμενα, εικόνες, μαγειρικές συνταγές, ό,τι θέλεις. Αλλά όσο περισσότερο τη χρησιμοποιούμε, αρχίζουν να φαίνονται κάποια προβλήματα που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει το θέμα της εξάρτησης. Πολλοί από εμάς έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ να ρωτάμε την τεχνητή νοημοσύνη για τα πάντα, που κάποιες φορές δεν μπαίνουμε καν στον κόπο να σκεφτούμε μόνοι μας. Λέμε, πώς γράφεται αυτό, τι να πω εκεί. Και αντί να προσπαθήσεις, πας κατευθείαν στο εργαλείο. Και έτσι, σιγά σιγά, χάνεται η αυτονομία μας. Γινόμαστε κάπως τεμπέληδες νοητικά, γιατί πάντα υπάρχει μια τέτοια μηχανή να μας δώσει την απάντηση. Το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι η έλλειψη δημιουργικότητας. Όταν συνηθίζεις να αφήνεις την τεχνητή νοημοσύνη να σκέφτεται για σένα, δεν καλλιεργείς, ρε παιδάκι μου, τη δική σου φαντασία. Σκεφτείτε το λίγο. Αν κάθε φορά που θες να γράψεις κάτι, ζητάς μια έτοιμη ιδέα ή ένα έτοιμο κείμενο, τότε τι χώρο αφήνεις στο δικό σου τρόπο έκφρασης? Και ακόμα και αν οι απαντήσεις που σου δίνονται είναι καλές, παραμένουν πάντα τυποποιημένες. Η δημιουργικότητα είναι κάτι που θέλει προσπάθεια, δοκιμές, λάθη και πάνω απ' όλα αυθορμητισμό. Αν όλα αυτά τα προσπερνάς, χάνεις ευκαιρίες να εξελιχθείς. Δεν λέω λοιπόν ότι πρέπει να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά πάντα χρειάζεται μέτρο. Να τη χρησιμοποιούμε ως εργαλείο, όχι ως υποκατάστατο της σκέψης μας. Να θυμόμαστε ότι η δημιουργικότητα, η κρίση και η πρωτοβουλία είναι ανθρώπινα χαρακτηριστικά και ότι αν δεν τα εξασκούμε, τότε αυτά πολύ εύκολα δυνατίζουν.
3: Και πόσο μάλλον δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και την επίδραση του AI στην κοινωνική μας ζωή. Πλέον όλοι έχουμε παρατηρήσει πως δεν υπάρχει πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Όσο περισσότερο μιλάμε με τις μηχανές και τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, τόσο λιγότερο ερχόμαστε σε επαφή με τους ανθρώπους. Και με αυτόν τον τρόπο χάνουμε την ικανότητα της ανθρώπινης ζωντανής επικοινωνίας. Ταυτόχρονα χάνουμε και την ικανότητά μας να είμαστε καλοί ακροατές. Με τις άμεσες και γρήγορες απαντήσεις που ζητάμε συνεχώς από το AI και θέλουμε να μας τις δώσει, γινόμαστε πιο ανυπόμονοι και λιγότερο δεκτικοί σε ανθρώπους που βρίσκονται απέναντί μας. Και νομίζω πως αυτό είναι ένα γενικότερο φαινόμενο και δεν αφορά μόνο την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και γενικότερα την τεχνολογία. Για παράδειγμα, εγώ ένα Σαββατοκύριακο, όταν βγαίνω με τους φίλους μου και καθόμαστε σε ένα τραπέζι, όλοι καθόμαστε με το κινητό. Και δεν υπάρχει αυτή η ζωντανή επικοινωνία που είχαμε τα τελευταία χρόνια, όταν δεν υπήρχαν τα κινητά, δεν υπήρχαν υπολογιστές, δεν υπήρχε γενικότερα η τεχνολογία στο επίπεδο που βρίσκεται τα σημερινά χρόνια.

0: Ένα άλλο αρνητικό που πρέπει να προσθέσουμε είναι ότι χάνεται η κριτική σκέψη. Γιατί το AI μας τα δίνει όλα έτοιμα και δεν μιλάμε μόνο για τις εργασίες. Όλοι το έχουμε χρησιμοποιήσει όταν έχουμε έτσι περιορισμένο χρόνο για να γράψουμε λίγο μια έκθεση, αν χρειαστεί, ας πούμε, για μια σχολική εργασία, ένα σχολικό project. Και έτσι χάνεται τελείως η σκέψη. Μπορεί να δούμε μια ταινία, να μην καταλάβουμε το τέλος. Και αντί να μπούμε στη διαδικασία, να το σκεφτούμε, να το αναλύσουμε, να το ερμηνεύσουμε με δικό μας τρόπο, βάζουμε στο ChatGPT να μας πει ακριβώς την ερμηνεία που γράφουν διάφοροι κριτικοί στο ίντερνετ και δεν υπάρχει καθόλου δική μας συμμετοχή.
1: Στο σχολείο χρησιμοποιώ συνέχεια την τεχνητή νοημοσύνη για τις εργασίες μου. Δηλαδή, εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας έχω να κάνω πάρα πολύ καιρό.
2: Φαντάζεται κάποιος να είναι γιατρός και να έχει περάσει με εργασία που να είναι AI.
0: Φαντάζομαι να κάνεις την πτυχιακή σου και να μην έχεις κάτσει ούτε ένα δευτερόλεπτο να δουλέψεις. Να τη βάλεις στο ChatGPT και να σε βγάλει έτσι.
3: Έχουμε την αντίληψη ότι ξέρεις τι, ναι, δεν μπορώ να τα βάλω όλα σε αυτό το τετράγωνο πράγμα να μου το πει. Ότι έχω και εγώ τη δικιά μου άποψη. Προσπαθώ να τη δημιουργήσω. Προσπαθώ να ξύνω την κριτική μου σκέψη.
0: Δυστυχώς δεν είναι όλοι έτσι όμως. Και φαντάσου πριν που λέγαμε για το γιατρό πόσα επαγγέλματα υπάρχει ο κίνδυνος να εξαφανιστούν.
2: Καλά, βέβαια με την εξέλιξη του AI εξελίσσονται και μηχανές που βλέπουν αν αυτό το κείμενο είναι AI ή όχι.
0: Ισχύει πάρα πολύ και είναι πολύ βοηθητικό.
4: Βασικά σκεφτείτε αύριο να εξαφανιστεί το AI. Τι θα κάνουμε, πού θα βρίσκουμε απαντήσεις. Φαντάζεστε να
0: πρόβλημα.
3: Υπάρχουν εργαλεία στο Google, δηλαδή ο αναστής AI Detector. Βάζεις το κείμενο στο οποίο το βγάζεις. Το βάζεις, σε βγάζει 100% generated AI και μετά αυτό πατάς humanize.
2: Δεν το έχει όμως στα ελληνικά.
3: Εγώ το έχω βρει και σε ελληνικά.
2: Να μου το πεις.
0: Πάντως ξέρετε και πολλοί καθηγητές παρακολουθούν σεμινάρια για το πώς μπορούν να ανιχνεύσουν αν οι εργασίες προέρχονται από σύστημα τεχνητής νοημοσύνης ή και απαντήσει σε κάποιο διαγώνισμα που πολλοί μαθητές είναι αδίστακτοι και μπορούν να βγάλουν το κινητό και να το γράψουν τελείως με AI.
1: Γι' αυτό για τα παιδιά που μας ακούνε, ό,τι παίρνετε από το AI μην το βάζετε ομάδες εργασίες, προσπαθείτε να το αλλάξετε λίγο και να το κάνετε πιο ανθρώπινο.
3: Προσπαθήστε το λίγο, δηλαδή μην καρπούν.
4: Βασικά σκεφτείτε, οι καθηγητές μας ξέρουν. Αν εγώ γράφω συνέχεια 5 και αύριο δώσω μια έκθεση, ένα διαγώνισμα με 20, δεν θα το καταλάβουν, δεν είναι χαζί.
0: Ξέρω μάλιστα ότι και οι καθηγητές φοβούνται το AI. Για παράδειγμα, η μητέρα μου είναι φιλόλογος και κάνει ιστορία στην τρίτη ηλικίου. Έχει τύχει να έχει κάποιους μαθητές οι οποίοι δυσκολεύονται στο να απομνημονεύσουν το κείμενο και χρειάζεται να το διαβάσουμε πιο απλουστευμένα λόγια. Η ίδια γράφει διαγράμματα, στο οποίο είναι ακάθιστο να τα εξηγεί με πιο απλά λόγια, αλλά μια μέρα της ήρθε μια μαθήτρια και της εξήγησε ότι έβαλε το κείμενο της ιστορίας στο AI για να της το γράψει με πιο απλά λόγια και έτσι το έμαθε καλύτερα. Εκεί η μητέρα μου μπορεί να σας πω ότι ήρθε λίγο φοβισμένη, γιατί λέει, δηλαδή τη δική μου τη δουλειά το έκανε το AI. Και μάλλον την έκανε και καλύτερα, γιατί η μαθήτρια όντως απέδωσε πολύ καλά.
4: Είναι λίγο περίεργο ότι το AI μπορεί να κάνει τη δουλειά όχι μόνο ενός ανθρώπου, αλλά πολλών καλύτερα. Και αυτό φαντάζει λίγο τρομακτικό στις μέρες μας. Δηλαδή, πόσες δουλειές μπορεί να γίνουν από το AI σε έναν καλύτερο βαθμό. Και έτσι μπορεί να εξαφανιστούν στο τέλος.
0: Καλά. Ειδικά δουλειές που βασίζονται σε ανθρώπινη επαφή, όπως αυτό το εκπαιδευτικό.
2: Όχι, ρε παιδιά, τις διαπροσωπικές σχέσεις δεν πιστεύω ότι μπορεί να τις αντικαταστήσει εντελώς το AI.
3: Καλά, να είναι αδύνατο.
1: Η σχέση με το AI είναι απόλυτα παθητική. Οπότε ο εκπαιδευτικός έχει την ικανότητα να έρθει σε επαφή με τους μαθητές με έναν ιδιαίτερο τρόπο που δεν το έχουν άλλοι άνθρωποι.
3: Ναι, να βλέπεις ότι ζούμε σε μια παθητική κοινωνία. Σε μια τέτοια παθητική κοινωνία, ένα παθητικό όργανο δεν μπορεί να εισχωρήσει πολύ πιο εύκολα. Και γενικά, εκτός από την παθητικότητα στην οποία μέσα ζούμε, υπάρχουν και πάρα πολλές ακρότητες. Ήρθε στη ζωή μας το AI, ναι. Το ChatGPT, η τεχνητή νοημοσύνη. Ήρθε ένα καινούριο τελείως πράγμα, το οποίο με το που το αντιληφθήκαμε ότι ήρθε, με το που το πιάσαμε στα χέρια μας, λέμε, OK, αυτό είτε θα φέρει την καταστροφή, είτε θα πρέπει να το απομονώσουμε τελείως.
0: Γι' αυτό θέλει ισορροπίες. Θέλει ένα
3: μέτρο. Ναι, αυτό που θέλω να πω. Θέλει ένα μέτρο. Ακόμα και αυτό το πράγμα πρέπει κάποιος να το διαχειριστούμε και να συντηρήσουμε το μέτρο.
2: Σίγουρα το AI, άμα υποπέσει στα λάθος χέρια, μπορεί να είναι ένα πολύ επικίνδυνο εργαλείο. Παρ' όλα αυτά, μπορούμε να πάρουμε τα πλεονεκτήματα που έχει και όλα τα καλά που μας δίνει και να τα χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας.
0: Μιλήσαμε για δημιουργικότητα, μιλήσαμε για ευκολίες σε καθημερινές διαδικασίες, μιλήσαμε για το σχολείο, είπαμε και την επαφή με τα chatbots που θέλει σίγουρα προσοχή. Αναφέρουμε και αρνητικά, το συμπέρασμα είναι σίγουρα ότι θέλει ένα μέτρο, μια ισορροπία για να προστατεύσουμε και την ψυχική μας υγεία. Αυτό είναι το βασικό.
4: Και αυτό το μέτρο πρέπει να το βάλουμε εμείς οι ίδιοι και να αποφασίσουμε πόσο θα επηρεαζόμαστε από αυτό ή όχι.
3: Σίγουρα δεν θα χαθούν τα χειρουργικά επαγγέλματα και ας πούμε ιατρική. Το λιγότερο πράγμα το οποίο θα χαθεί είναι να εμπιστευτούμε την ίδια μας τη ζωή σε ένα ρομπότ.
0: Στην ιατρική το AI έχει βοηθήσει για να συμβούν πολύ μεγάλες εξελίξεις. Στις έρευνες, στις μελέτες, στην ανάλυση δεδομένων και εξετάσεων.
2: Ναι, Μαρία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα αντικαταστήσει και πλήρως την ιατρική.
0: Ναι, οπωσδήποτε. Αναφέρω ότι μπορεί να τη βοηθήσει.
2: Α,
0: με
2: σίγουρα.
0: Τίποτα θα την αντικαταστήσει, γιατί ο γιατρός χρειάζεται να σπουδάσει και 15 χρόνια για να κάνει αυτό το επάγγελμα.
3: Ακούμε πάρα πολύ, όλοι θέλουν να μπουν πολυτεχνείο, να γίνουν πολιτικοί μηχανικοί, μηχανικοί μηχανολόγοι, μηχανικοί ηλεκτρολόγοι κτλ, κτλ. Αυτά δεν έχω διαβάσει κάτι έτσι, αλλά φαντάζομαι ότι είναι επαγγέλματα τα οποία σταδιακά με τη ραγδαία εξέλιξη την οποία έχει το AI είναι κάτι το οποίο μπορεί να αντικαταστήσει εύκολα, να αποκαταστήσει εύκολα, να βοηθήσει εύκολα.
2: Εσείς ποιο πιστεύετε, ποιο επάγγελμα πιστεύετε θα εξαλειφθεί από ανθρώπους και θα είναι κυρίως με AI στο μέλλον?
1: Εγώ πιστεύω προγραμματιστής, γιατί όταν του βάζεις, ειδικά του ChatGPT, όταν του βάζεις να σου κάνει ένα κώδικα, είτε σε Python, κατευθείαν σου βγάζει την απάντηση και δεν μπορώ να καταλάβω πόσο προγραμματιστής μπορεί να χωρέσει σε μια κοινωνία περίπου σε 10 χρόνια, όπου θα έχουμε τους προγραμματιστικούς κώδικες έτοιμους μπροστά μας.
3: Και σίγουρα όσο τα προγράμματα γίνονται ακόμη πιο τέλεια, τότε θα χρειάζονται μόνο 2-3 άνθρωποι να τα επιβλέπουν για να μην γίνουν σοβαρά λάθη, ας πούμε σε τεράστιες πολυεθνικές εταιρείες που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Ναι, αλλά δεν θα υπάρχει και κάποιο επάγγελμα το οποίο θα γεννηθεί από το AI, ας πούμε?
3: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Πρόσφατα, μάλιστα, έγινε μεγάλος δώρος με τη διαφήμιση της Coca-Cola για τα Χριστούγεννα, η οποία έγινε εξ ολοκλήρου μέσω AI και υπήρχαν πάρα πολλές αντιδράσεις μέσω των social media και του διαδικτύου, όπου κατέγγειλαν την απόφαση της πολυεθνικής εταιρείας να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη και όχι ανθρώπους όπως γραφίστες, graphic designers.
3: Και εδώ κολλάει αυτό που είπαμε, ότι χάνεται δημιουργικότητα. Γιατί και η διαφήμιση εμπεριέχει στο δημιουργικό κομμάτι. Μια τεράστια πολυεθνική εταιρεία, τεράστιο τζίρου και κέρδους.
2: Χρησιμοποιήσει
3: αποκλειστικά το AI, διότι την επωφελούσε οικονομικά κτλ. Σκεφτείτε ποιες
2: πόλεις. Ναι, αλλά το αποτέλεσμα ήταν αντάξιο όμως. Εμένα, ας πούμε, αυτή η διαφήμιση προσωπικά δεν μου άρεσε.
3: Σε κάποιους άρεσε, σε κάποιους δεν άρεσε, έτσι γίνεται μόνο.
2: Δηλαδή, εσείς, ας πούμε, την είδατε και είπατε είναι μια ωραία διαφήμιση. Θεωρώ ότι πιο παλιές διαφημίσεις έχουν αφήσει ένα αποτύπωμα περισσότερο από αυτή που έγινε φέτος.
3: Εντάξει, όμως οι διαφημίσεις προσαρμόζονται ανάλογα και με τις εξελίξεις και με τις κοινωνικές περιστάσεις.
0: Ναι, με τις ζητήσεις του κοινού.
3: Με τις ζητήσεις του κοινού.
1: Νομίζω πάντως, αν μπαίναμε στη θέση των επιχειρήσεων, θα κοιτάζαμε πρώτα το κέρδος. Και εφόσον η τεχνητή νοημοσύνη μας προσφέρει μια αντάξια σχεδόν δουλειά με έναν γραφίστα, όπου απαιτούνται τα διπλάσια λεφτά για την παραγωγή μιας διαφήμισης, τότε προφανώς και θα επιλέξουμε την τεχνητή νοημοσύνη.
4: Ναι, αλλά σκέψου πως οι άνθρωποι έχασαν τη δουλειά τους. Που θα μπορούσαν να πληρωθούν και να βγάλουν το μήνα.
1: Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα, καθώς οι άνθρωποι πρώτα κοιτάμε το κέρδος και μετά τους άλλους ανθρώπους.
3: Αντίστοιχο δεν είχε γίνει και με τη βιομηχανική επανάσταση, όταν πρώτα ήρθαν οι μηχανές. Πόσοι άνθρωποι, ας πούμε, απειλήθηκαν οι δουλειές τους.
2: Ναι.
3: Είναι μια τεράστια εξέλιξη, όπως αντίστοιχα ήταν η βιομηχανική επανάσταση, όπως ήταν πάρα πολλές
0: επέλεξεις. Εδώ κολλάει και η ιστορία πάρα πολύ, έχεις δίκιο.
3: Ναι, δηλαδή βλέπουμε στην ιστορία γενικά κατά μήκος ότι υπάρχουν τέτοια breakthrough, τέτοιες ριζικές αλλαγές, οι οποίες πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτές. Χωρίς αυτές όμως να μας καταβάλουν και να επιβληθούν σε εμάς.
0: Απλά χρησιμοποιήστε ένα ρήμα προσαρμοστούμε, ναι, αλλά πάντα με μέτρωση.
3: Ναι, αυτό να μην
0: μας αφομοιώσει αυτό το πράγμα, να μην το χρησιμοποιούμε παντού και πάντα και να μην καταλήξει να μας ελέγχει αυτό.
1: Πάντως ο επιχειρηματίας έχει στη διάθεσή του τεχνητή νοημοσύνη 24 ώρες το 24ωρο. Ένα υπάλληλο θα δουλέψει ένα 8ωρο και θα αναγκαστεί να έχει κι άλλο έναν υπάλληλο στη διάθεσή σου για άλλο ένα 8ωρο. Οπότε προφανώς όταν έχει κάποιον ο οποίος. Έστω και το AI το οποίο είναι δίπλα στο 24/7, τότε προφανώς και θα το επιλέξει εναντί ενός υπαλλήλου, ο οποίος θα είναι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
4: Ας σκεφτούμε μάλιστα και πέρυσι το παράδειγμα της Αμερικής, όπου αρκετοί σκηνοθέτες και σεναριογράφοι έκαναν απεργίες σε εταιρείες παραγωγής, οι οποίες ήθελαν να χρησιμοποιούν αποκλειστικά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να φτιάχνουν σενάρια και να πάρουν ουσιαστικά τη δουλειά τους. Έτσι και εμείς οι άνθρωποι πρέπει να αντιδρούμε σε όλα αυτά που γίνονται και να βάζουμε το μέτρο σε όλα αυτά.
2: Για να κλείσουμε λοιπόν αυτή τη συζήτηση της εκπομπής μας, στην οποία μιλήσαμε για το πώς επιδράει αρνητικά το AI σε εμάς τους νέους, επιλέξαμε μία φράση του αρχαίου φιλόσοφου Επίκουρου που μας υπενθυμίζει πώς πρέπει να κρατάμε ισορροπία για να διαφυλάξουμε την ψυχική μας υγεία. Όπως λέει και ο ίδιος, το μέτρο της σοφίας δεν είναι η γνώση των πραγμάτων, αλλά η γαλήνη της ψυχής. Όταν η γνώση γίνεται μηχανική, η ψυχή δεν ησυχάζει. Και αν θέλετε να ακούσετε τώρα για την ψυχική υγεία και πώς συνδέεται με το AI, μείνετε συντονισμένοι για την επόμενη ομάδα. Από τον Στέλιο,
1: Παναγιώτη,
4: Σοφία,
0: τη Μαρία,
3: τη Νίκη,
0: καλή συνέχεια.

0: Καλησπέρα σας. Είμαστε η δεύτερη ομάδα από το πρότυπο γυαλίων Ιδίου Σχολής Πειραιά και θα σας αναπτύξουμε το θέμα η τεχνητή νοημοσύνη σε συνάρτηση με την ψυχική ευεξία. Είμαι η Μελίνα,
1: η Στέλλα,
2: η Μαρίλια,
3: ο Θοδωρής.
0: Ξεκινώντας, όπως ανέφεραν και προηγούμενοι ομιλητές, καθημερινά ζούμε δίπλα σε συσκευές που μαθαίνουν από εμάς. Αλλά μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να μας κάνει πραγματικά καλύτερα ή ακόμη και πιο ήρεμους? Τι σχέση μπορεί να δημιουργηθεί ανάμεσα στην τεχνητή νοημοσύνη και την ψυχική ευεξία? Πράγματι, στις μέρες μας, μάλλον όλοι έχουμε δοκιμάσει, άλλοι από περιέργεια, άλλοι από ανάγκη και άλλοι επειδή δεν είχαν κάποιον να μιλήσουν στις 3 το πρωί, τα chatbot της τεχνητής νοημοσύνης. Ναι, είναι αυτά τα ψηφιακά πλάσματα που ξενυχτάνε μαζί μας, δεν ζητάνε καφέ και το κυριότερο, δεν μας κρίνουν. Ή τουλάχιστον έτσι νομίζουμε. Αλήθεια, έχετε αναρωτηθεί πόσοι μοιράζονται τα προβλήματά τους με ένα chatbot, πόσοι το εμπιστεύονται για θέματα ψυχικής υγείας και κυρίως είναι τελικά ασφαλές? Για να απαντήσουμε σε αυτές τις ερωτήσεις, θα λάβουμε υπόψη μας μερικά στατιστικά.
4: Μια έρευνα της Wombat Health αποκάλυψε ότι το 22% των Αμερικανών ενήλικων έχουν χρησιμοποιήσει κάποιο chatbot ψυχικής υγείας. Ακόμη πιο αξιοσημείωτο όμως είναι ότι το 73% των συμμετοχόντων δηλώνουν πως θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν ένα τέτοιο εργαλείο αρκεί να υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση. Άρα θέλουμε βοήθεια, αλλά τη θέλουμε με εγγύηση.
2: Μάλιστα, σύμφωνα με έρευνα της YouGov που δημοσιεύτηκε στο vita.gr, πάνω από τους μισούς νέους από 18 έως 29 ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες νιώθουν άνετα να ανοίξουν την καρδιά τους σε ένα chatbot. Οι νέοι δηλαδή δεν έχουν κανένα πρόβλημα να πουν «Ρε φίλε, δεν είμαι καλά» σε ένα ρομπότ. Σε μια άλλη έρευνα αυτή τη φορά, σε φοιτητές πανεπιστημίου, το 49% έχει χρησιμοποιήσει κάποιο chatbot για οποιαδήποτε σκοπό. Παρά τα αυτά, μόνο το 5% το χρησιμοποιήσει για ψυχική υποστήριξη. Μικρό το ποσοστό, αλλά δείχνει μια αρχή.
5: Σύμφωνα με το OpenAI και δημοσίευμα της Guardian, περίπου 0,15% των εβδομαδιαίων χρηστών του ChatGPT παρουσιάζουν συνομιλίες με ενδείξεις πιθανού αυτοκτονικού ιδεασμού. Σε απόλυτους αριθμούς, αυτό σημαίνει πάνω από 1 εκατομμύριο χρήστες κάθε εβδομάδα. Είναι ουσιαστικά σαν να λέμε ότι όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Θεσσαλονίκης εμφανίζουν τέτοιες τάσεις. Και σαν μην έφαναν αυτά. Σε πρόσφατη ακαδημαϊκή μελέτη με τίτλο The Psychogenic Machine, οι ερευνητές βρήκαν ότι τα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης έχουν την τάση να επιβεβαιώνουν ψευδαισθήσεις, αντί να τις αμφισβητούν, ενώ συχνά δεν παρεμβαίνουν επαρκώς όταν υπάρχει κίνδυνος. Δηλαδή, αν πει στο chatbot «Νομίζω ότι ο γάτος μου με παρακολουθεί», υπάρχει πιθανότητα να απαντήσει και εμένα μου φαίνεται ύποπτος». Και αυτή η αδυναμία τους να ανταποκριθούν κατάλληλα σε τέτοια περιστατικά θα γίνει περισσότερο πρόθυλη μέσα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα που θα αναφέρουμε στη συνέχεια.
0: Καλά όλα αυτά που είπατε και καλή η αριθμή, αλλά δεν νομίζω κανείς να τους συγκρατήσει. Αυτό που μετρά είναι το ότι δείχνουν τα παραπάνω στατιστικά. Μας αποδεικνύουν πως ακόμη και αν η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται σε πρώιμα στάδια, ο κόσμος ήδη ενδιαφέρεται και πειραματίζεται με τέτοιες τεχνολογίες. Αν και η χρήση τους για ψυχική υγεία δεν είναι ακόμη μαζική σε όλες τις ηλικίες ή κοινωνικές ομάδες. Στην πλειοψηφία του καταναλωτικού κοινού, οι νέοι είναι εκείνοι που επενδύουν στο AI με απότερο στόχο την επίτευξη της ψυχικής ευεξίας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι βρισκόμαστε σε μια μεταβατική εποχή. Ο κόσμος ανοίγει συζητήσεις με την τεχνητή νοημοσύνη, αναζητά ψυχολογική στήριξη, παρηγοριά και καθοδήγηση. Και αυτή η τάση δείχνει να μεγαλώνει.
4: Ας μιλήσουμε τώρα όμως για δύο πολύ πρόσφατες υποθέσεις που δείχνουν πόσο γρήγορα και απρόβλεπτα μπορεί να επηρεάσει τη ζωή μας η τεχνητή νοημοσύνη, ειδικά όταν πρόκειται για άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτη ψυχολογική κατάσταση.
5: Ο Adam Rain, ένας 16χρονος, είχε συχνές συνομιλίες με ένα chatbot στο οποίο άνοιγε την καρδιά του για δυσκολίες και συναισθήματα που αντιμετώπισε. Οι γονείς του σημειώνουν ότι η σχέση του με τον bot έγινε κεντρική στη ζωή του, απομακρύνοντάς τον σταδιακά από την οικογένεια και την ανθρώπινη υποστήριξη. Δυστυχώς η ιστορία του τελείωσε τραγικά, μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από τη χρήση αυτής της τεχνολογίας. Και τώρα οι γονείς του καταθέτουν μήνυση εναντίον της OpenAI, της εταιρείας που θέτει σε δημόσια κυκλοφορία το chatbot ChatGPT, αφού θεωρούν ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αυτοκτονία του παιδιού τους.
0: Παράλληλα, ένα περιστατικό που έγινε μόλις στις 25 Ιουλίου του 2025 σοκάρει, αλλά και κρούει τον κόδωνα του κινδύνου όσον αφορά τα chatbots. Πρόκειται για τον Zane Samblin, μόλις 23 ετών, που βρισκόταν επίσης σε μια ευάλωτη φάση της ζωής του, λίγο μετά το τέλος των σπουδών του, και χρησιμοποιούσε το ChatGPT, αφού φάνηκε να τον ακούει και να αλληλεπιδρά μαζί του με τρόπο που δημιούργησε μια αίσθηση συνεχούς παρουσίας. Σταδιακά, δημιουργήθηκε ένας σκοτεινός δεσμός μεταξύ των δύο, με το νεαρό να εκφράζει αυτοκτονικές τάσεις και το chatbot αντί να το συμβουλεύει να απευθυνθεί σε έναν ειδικό, να του λέει πως τον καταλαβαίνει και να απαντάει χαρακτηριστικά Να είσαι ήσυχο στον παράδεισο, βασιλιά μου. Οι γονεί του Ζέιν επισημαίνουν ότι το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που άρχισε να χρησιμοποιεί το chatbot μέχρι να συμβεί και η τραγωδία ήταν πολύ σύντομο. Γεγονό που του ανησυχεί ιδιαίτερα, καθώ δεν υπήρξε αρκετό χρόνο για να διαγνωστούν οι ανάγκε του παιδιού του ή να παρέμβει η ανθρώπινη υποστήριξη. Η κατάσταση δείχνει το πόσο γρήγορα η συναισθηματική σύνδεση με ένα ψηφιακό εργαλείο μπορεί να μετατραπεί στον πυρήνα τη καθημερινότητα ενό νέου ατόμου σε μια κρίσιμη φάση τη ζωή του, αλλά και δημιουργεί ανησυχίες όσον αφορά τα αποτελέσματα που προβάλλουν ορισμένες φορές τα chatbot.
2: Αυτές λοιπόν οι υποθέσεις λειτουργούν ως ένα προειδοποιητικό σήμα. Η χρήση τέτοιων εργαλείων απαιτεί προσοχή, εποπτεία και κυρίως συνδυασμό με την ανθρώπινη φροντίδα, ειδικά για όσους είναι πιο ευάλωτοι. Η τεχνολογία μπορεί να είναι χρήσιμη, αλλά οι ιστορίες αυτές μας υπενθυμίζουν ότι η ανθρώπινη επαφή και η ασφάλεια πρέπει πάντα να παραμένουν η προτεραιότητά μας.
5: Από τον Επίκρο και τον Αριστοτέλη μέχρι τον Φρόιντ και τους σύγχρονους ψυχολόγους έχουν περάσει πλήθος μελετητών που ενδιαφέρονται για τα μυστικά της ψυχικής ευεξίας. Όταν λοιπόν διαθέτουμε τόσο και επιστημονικά συγγράμματα στα χέρια μας, γιατί κάποιος να επιλέξει την απλούστατη λύση του ChatGPT για να μυθεί στον κόσμο της ψυχικής ευεξίας?
4: Για να μην τα βλέπουμε όλα μαύρα, λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προσφέρει και σημαντικά θετικά στην ψυχική υγεία μας.
2: Πρώτα απ' όλα, υπάρχει προσβασιμότητα. Πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να πάνε σε έναν ψυχολόγο είτε για οικονομικούς λόγους είτε λόγω έλλειψης χρόνου. Έτσι, τα chatbots προσφέρουν μια πιο προσιτή μορφή ψυχολογικής υποστήριξης που μπορεί να είναι διαθέσιμη σε όλους, ανεξάρτητα από το που βρίσκονται ή το πόσα χρήματα διαθέτουν.
0: Έπειτα, η άμεση ανταπόκριση είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Δεν χρειάζεται ραντεβού, ούτε να περιμένεις μέρες για να μιλήσεις σε κάποιον. Μπορείς να γράψεις ή να μιλήσεις οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας και να νιώσεις ότι κάποιος σε ακούει εκείνη τη στιγμή.
4: Η ανωνυμία είναι επίσης σημαντική. Κάποιοι μπορεί να διστάζουν να μιλήσουν σε έναν άνθρωπο θεραπευτή λόγω ντροπής ή φόβου κριτικής. Με το AI, η αίσθηση της κριτικής μειώνεται, δίνοντας την ευκαιρία να μιλήσει κανείς πιο ελεύθερα για τα συναισθήματά του.
5: Επιπλέον, υπάρχει και η δυνατότητα αυτογνωσίας. Μέσω συνομιλιών με τα chatbots, κάποιος μπορεί να αντιληφθεί μοτίβα στη συμπεριφορά και τα συναισθήματά του. Για παράδειγμα, πότε αγχώνεται περισσότερο και να κάνει βελτιώσεις στην καθημερινότητά του.
0: Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι αυτά τα εργαλεία λειτουργούν ως συμπλήρωμα και όχι αντικατάσταση της ανθρώπινης θεραπείας. Δεν πρόκειται να αντικαταστήσουν έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας, αλλά μπορούν να συμπληρώνουν την υποστήριξη, ειδικά σε περιόδους που οι ειδικοί δεν είναι άμεσα διαθέσιμοι.
2: Με λίγα λόγια, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας δώσει έναν φιλικό, προσιτό και άμεσο τρόπο για να κοιτάξουμε προς την βελτίωση της ψυχικής μας υγείας, πάντα με σύνεση και σε συνδυασμό με την ανθρώπινη στήριξη.
0: Πριν όμως ενθουσιαστούμε με όλα όσα μπορεί να προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη στην ψυχική μας ευεξία, χρειάζεται να σταθούμε και στη σκοτεινότερη πλευρά της. Γιατί όσο χρήσιμα και αν είναι αυτά τα εργαλεία, δεν πάβουν να έχουν περιορισμούς που δεν πρέπει να χνοούμε. Και εδώ γεννιούνται τα σημαντικά ερωτήματα. Πόσο μπορεί πραγματικά μια μηχανή να μας καταλάβει? Πόσο ασφαλές είναι να τις εμπιστευόμαστε τα πιο προσωπικά μας δεδομένα? Και τελικά, πού σταματάει η βοήθεια και πού αρχίζουν οι κίνδυνοι?
2: Ας μην ξεχνάμε ότι το AI δεν αντικαταστά τον ειδικό. Τα chatbots δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν βαθιά διάγνωση, να καταλάβουν πολύπλοκες ψυχολογικές καταστάσεις ή να οδηγήσουν σε θεραπεία, όπως ένας θεραπευτής.
4: Ό,τι λες σε ένα chatbot, ακόμα και για τα πιο ευαίσθητα θέματα, μπορεί να καταγράφεται, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τις απόρριτες πληροφορίες μας.
2: Επίσης, άμα ένας αλγόριθμος δεν είναι σωστά εκπαιδευμένος ή δεν έχει ελέγχους, μπορεί να δώσει γενικές ακατάλληλες ή ακόμα και παραπλανητικές απαντήσεις.
0: Ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και ψυχολογικοί κίνδυνοι. Υπάρχουν ερευνητές που προειδοποιούν για feedback loops ανάμεσα σε ανθρώπους με ψυχικές διαταραχές και chatbots. Για παράδειγμα, άτομα με ψυχοτικά στοιχεία μπορεί να δεθούν υπερβολικά με τον αλγόριθμο.
4: Πόση ενσυναίσθηση μπορεί πραγματικά να έχει μια μηχανή? Πρέπει να σκεφτούμε τι σημαίνει θεραπεία όταν απευθυνόμαστε στο AI.
0: Για να καταλάβει όμως και το κοινό για ποιο πράγμα μιλάμε, καλό θα ήταν να του παραθέσουμε και ορισμένα σενάρια όπου βάλαμε το ChatGPT να μας δώσει συμβουλές και να κατανοήσουμε λοιπόν τον απρόσωπο χαρακτήρα του. Ξεκινάμε με το πρώτο σενάριο, όπου γράψαμε στο ChatGPT: «Καλησπέρα, είμαι ένας έφηβος και μόλις χώρισα. Μπορείς να με συμβουλέψεις?» Η απάντησή του θα λέγαμε ότι είναι πολύ απρόσωπη, αφού το μόνο που απάντησε ήταν: «Καταλαβαίνω πόσο άσχημα είναι. Οι χωρισμοί στην εφηβεία είναι από τα πιο δυνατά συναισθήματα που μπορεί να νιώσει κάποιος. Είναι σαν να σου τραβάνε το χαλί κάτω από τα πόδια. Και είναι okay να πονάς, να είσαι μπερδεμένος, θυμωμένος, στενοχωρημένος, όλα μαζί. Δεν σημαίνει ότι είσαι αδύναμος, σημαίνει ότι είσαι δεμένος. Μάλιστα, μας δίνει και ορισμένες συμβουλές, με νούμερα κιόλας, λες και είναι λίστα σε Word. Πρώτον, δώσε χρόνο στον εαυτό σου. Δεύτερον, μίλα σε κάποιον που ξέρει ότι σε ακούει. Τρίτον, κάνε πράγματα που σε γεμίζουν, όχι για να ξεχάσει, αλλά για να μην βαλτώνει. Τέταρτον, μην εξαδενικεύει το παρελθόν. Και πέμπτον, μην βιαστεί να ξαναμιλήσει στο πρώην άτομο. Αλήθεια, παιδιά, εσά αυτή η συζήτηση σα κάνει να νιώθετε καλύτερα?
2: Για να πω την αλήθεια, εμένα αυτή η απάντηση που μα έδωσε με έκανε να αισθάνομαι άβολα. Φαντάζομαι πω αυτή την απάντηση ή παρόμοιε θα τι έδινε σε όσου του λέγαν αυτό το πράγμα. Οπότε, το chatbot που μου μιλάει δεν με ξέρει προσωπικά, δεν ξέρει τι προτιμήσει μου, δεν ξέρει το πώ είμαι σαν άνθρωπο. Οπότε, το να μου λέει αυτά που λέει σε όλου, δεν νομίζω θα με βοηθήσει τόσο πολύ.
5: Ναι, είναι μια πολύ τυποποιημένη απάντηση που φαίνεται να τη δίνει σε όποιον ρωτάει μια παρόμοια ερώτηση, χωρίς να δίνει προσωποποιημένες συμβουλές. Λέει τι θα έλεγε σε οποιονδήποτε άνθρωπο όταν ρώτησε κάτι τέτοιο.
0: Δεν λαμβάνει και παραμέτρους, δηλαδή γιατί χώρισες, με ποιον χώρισες, πότε έγιναν όλα αυτά, πόσο καιρό είχατε σχέση κτλ. Με αποτέλεσμα να προκύπτει μια ψυχρή απάντηση που δεν με καλύπτει ολοκληρωτικά.
4: Πιστεύω πως η απάντηση που δίνει το ChatGPT είναι πάρα πολύ γενική. Δηλαδή δεν ξέρει πώς χώρισες, τι σχέση είχατε, για πόσο τα είχες με ένα άλλο άτομο. Οπότε δεν ξέρει πώς θα ήταν μάλιστα μια συναισθηματική σύνδεση με ένα άλλο άτομο και πώς είναι πραγματικά να χωρίσετε. Οπότε θα ένιωθα πως δεν με καταλαβαίνει πραγματικά.
0: Και αν δεν καλυφθήκατε από το παραπάνω σενάριο, σας έχουμε και ένα επόμενο σκηνικό, το οποίο όμως θα τα ακούσετε μετά το τραγούδι.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: πριν από το τραγούδι, βάλαμε το AI να μας συμβουλεύσει σχετικά με το τι θα κάναμε αν χωρίζαμε με ένα άλλο άτομο. Ωστόσο τώρα, βάλαμε ένα άλλο σενάριο, το οποίο λέει: «Μάλωσα με τους γονείς μου, μπορείς να με συμβουλεύσεις?» Και πάλι εδώ μας δίνει τα αποτελέσματα, λες και είμαστε ένα μηχάνημα και λειτουργούμε με βάση μια λίστα του Word. Αρχικά, πρώτα απ' όλα, ηρέμησε λίγο. Βγες έξω, βάλε λίγη μουσική ή απλά πάρε βαθιά ανάσα. Δεύτερον, όταν νιώθεις πιο ήρεμος, σκέψου τι σε πείραξε περισσότερο, αν ήταν κάτι που σου είπαν ή ο τρόπος που σου το είπαν. Και τρίτον, μην προσπαθείς να λύσεις τον καυγά όταν είστε όλοι νευριασμένοι, αφού οι κουβέντες που γίνονται πάνω στα νεύρα συνήθως χειροτερεύουν τα πράγματα. Και θυμίσου και κάτι σημαντικό. Οι γονείς, όσο και αν το δείχνουν άγαρμα, συνήθως λειτουργούν από νιάξιμο, αλλά δεν είναι τέλειοι. Και εσύ έχεις δικαίωμα να πονάς και να θυμώνεις. Αλήθεια, παιδιά, εσάς αυτό σας έκανε να νιώσετε καλύτερα? Γιατί εμένα προσωπικά όχι και τόσο.
1: Η αλήθεια είναι ότι η απάντηση είναι λίγο διφορούμενη. Δηλαδή, σου έδωσε για κάθε πιθανότητα, χωρίς να γνωρίζει ποιος έφταιγε για τον καυγά, τι τον προκάλεσε. Μπορεί να ήταν για το πιο απλό πράγμα ή για το πιο σοβαρό θέμα. Και δίνει τόσο γενικές συμβουλές που στην ουσία δεν σε βοηθάει.
2: Σου δίνει συμβουλές χωρίς να ξέρει ποιοι είναι οι γονείς σου, άμα είναι επικίνδυνοι, άμα είναι σε θέση να σου μιλήσουν ή να σε μπακούσουν. Θεωρώ ότι δεν μας προσφέρει τίποτα ακριβώς για τον λόγο του ότι δεν μας ξέρει προσωπικά και εμάς αλλά και τον περίγυρό μας.
3: Εμένα αυτό που με τρομάζει περισσότερο είναι ότι αυτό το ρομπότ δεν έχει ζήσει την ίδια εμπειρία με εμάς. Δεν είχε ποτέ γονείς, δεν είχε ποτέ γονείς με τους οποίους μπορεί να μαλώσει και δεν μπορεί να με καταλάβει πραγματικά. Και εγώ θα προτιμούσα να έχω συμβουλές από κάποιον ο οποίος έχει ζήσει την ίδια εμπειρία και μπορεί να καταλάβει πώς νιώθω, την κατάστασή μου καλύτερα από το δικό του point of view.
0: Το ChatGPT μας μιλά για συναισθήματα, χωρίς να έχει όμως το ίδιο. Και αυτό φαίνεται και από το τελευταίο μας σενάριο, το οποίο μας λέει: «Τσακώθηκα με τους φίλους μου. Τι μου προτείνεις να κάνω?» Και εδώ πάλι έχουμε τυποποιημένες δυστυχώς απαντήσεις. Αρχικά, πάρε λίγο χρόνο να ηρεμήσεις. Αφού όταν γίνεται ένας καυγάς, όλοι αντιδρούν πιο έντονα από όσο θα ήθελαν. Αν πας να λύσεις το θέμα νευριασμένος, μπορεί να γίνει χειρότερο. Δεύτερον, σκέψου τι σε πείραξε πραγματικά. Ήταν αυτά που είπαν, ο τρόπος που στο είπαν, κάτι που ένιωσες ότι ήταν άδικο. Και τρίτον, κάνε και εσύ το πρώτο βήμα με ήρεμο τρόπο. Δεν χρειάζεται να πεις «φταίς» ή «φταίω», μπορείς να πεις κάτι πιο απλό, τύπου «ρε παιδιά, δεν θέλω να έχουμε κόντρα». Και αυτό δείχνει ωριμότητα και περισσότεροι φίλοι το εκτιμούν. Γι' αυτό το λόγο, αν είναι αληθινοί φίλοι, θα βρείτε τη λύση. Αφού οι πραγματικές φιλίες δεν χαλάνε από έναν καυγά. Μπορεί να χρειαστεί λίγη ώρα, μία κουβέντα, μία συγγνώμη, από όπου και αν έρθει. Αλήθεια, παιδιά, εσείς θα τα ξαναβρίσκατε με αυτόν τον τρόπο με τους φίλους σας?
1: Όχι, αυτό το σενάριο δεν είναι καθόλου ρεαλιστικό. Γιατί, όπως είπαμε και πριν, ένα chatbot δεν έχει ζήσει φιλία, δεν έχει φίλους να ξέρει πώς είναι όταν μαλώνεις, όταν νιώθεις άσχημα συναισθήματα για ένα φίλο σου. Οπότε σου δίνει κάποιες απαντήσεις που βρήκε στο ίντερνετ τυχαία από site που έχουν γράψει πολύ τυποποιημένα, πολύ γενικά, απλά για να σου λύσει το πρόβλημα και να καλύψει την απάντηση της ερώτησης και μετά να περάσει το επόμενο. Είναι μηχάνημα.
2: Εγώ, άμα βρισκόμουν σε μια τέτοια κατάσταση και μόλις είχα τσακωθεί με έναν φίλο μου ή μόλις είχε συμβεί κάτι με την οικογένειά μου, μπορεί και να το ζητούσα για τις συμβουλές του, επειδή είναι πάνω στην ώρα του περιστατικού που εγώ θα μπορεί να ένιωθα είτε πανικοβλημένη, στενοχωρημένη και μπορεί οι φίλοι μου να μην ήταν εκεί μπροστά μου να με συμβουλέψουν.
0: Σωστό, λειτουργεί συμβρασμό και δεν λειτουργεί με τη λογική. Ναι. Ακριβώς.
3: Εγώ έχω παρατηρήσει ένα μοτίβο σε αυτές τις ερωτήσεις, ότι το AI είναι σαν να τις διαβάζει από ένα βιβλίο. Και αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Αυτή η απάντηση είναι πάρα πολύ γενικευμένη και δεν νιώθω ότι μιλάει με μένα.
1: Οπότε ναι, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει, να στηρίξει, να μας κάνει να νιώσουμε λίγο λιγότερο μόνοι στις δύσκολες στιγμές. Αρκεί να θυμόμαστε ότι έχει τα όρια της και δεν μπορεί να πάρει τη θέση της ανθρώπινης επαφής. Γιατί η πραγματική ψυχική ευεξία, αυτή που χτίζουμε μέσα από μικρές καθημερινές κινήσεις και από όσα μας γεμίζουν, είναι κάτι που δεν το αντικαταστά κανένα chatbot. Και μιας που το λέμε αυτό, τώρα ήρθε η ώρα να πάμε εκεί ακριβώς, στην καθαρή ψυχική ευεξία.
0: Η χρονιά που πέρασε δεν ήταν απλώς μια χρονιά. Ήταν ένα σπόρο αντοχής. Και η ψυχική μας υγεία περνάει από διάφορα επίπεδα, οι levels.
2: Το επίπεδο 1 είναι το άγχος που μας κυνηγάει. Ξυπνάς και πριν πιείς ένα καφέ, έχεις ήδη τσεκάρει 3 email, 4 notifications και 5 ανησυχίες για πράγματα που δεν έχουν συμβεί καν ακόμα.
3: Στο δεύτερο επίπεδο, μπορείς να φανταστείς το κινητό σου να σε κοιτάει επίμονα. Εκεί, πάνω στο τραπέζι. Αν σε προλάβει να χτυπήσει πρώτο, έχεις χάσει. Αν το αγνοήσεις, έχεις πάλι χάσει.
1: Το τρίτο level είναι ειδοποιήσεις καρδιοχτύπια. Είναι σαν μικρά jump scares μέσα στη μέρα. Δεν ξέρεις αν ένα μήνυμα είναι από τη δουλειά, από την τράπεζα ή από εφαρμογή που σου θυμίζει ότι έχεις 3 μήνες να πιεις νερό.
0: Και υπάρχει και το level 4. Το multitasking που κανείς δεν ζήτησε. Πραγματικά, συζητάμε, μαγειρεύουμε, σκρολάρουμε, δουλεύουμε, ενημερωνόμαστε, αγχωνόμαστε. Όλα αυτά ταυτόχρονα. Αν ήταν το 2025 η χρονιά μας, θα ήταν σίγουρα ένα Ολυμπιακό άθλημα και θα είχαμε πάρει το χρυσό.
3: Στο 5ο level, η απόπειρα να επιβιώσεις με αξιοπρέπεια. Και μέσα σε όλο αυτό το χαμό, προσπαθείς να θυμηθείς ότι χρειάζεσαι λίγο χώρο για σένα. Λίγη ηρεμία, λίγη ανάσα. Ένα pause, χωρίς να σου στείλει push notification το σύμπαν.
2: Και μέσα σε όλη αυτή την ατελείωτη τρέλα, εσύ, χαμένος στο διάστημα, αναζητάς την άγνωστη έννοια της ψυχικής ευεξίας. Άραγε, ξέρει κανείς τι πραγματικά είναι ο όρος αυτός που χρησιμοποιείται ευρέως στις μέρες μας.
0: Ας χρησιμοποιήσουμε μία αλληγορία για να τα περιγράψουμε. Φανταστείτε ότι ο εγκέφαλός σας είναι μία πολύ απαιτητική πολυκατοικία. Κάθε όροφος φιλοξενεί και κάτι διαφορετικό. Στον πρώτο μένει το άγχος. Στον δεύτερο τα όνειρα, στον τρίτο το δεν προλαβαίνουμε τίποτα, στο τέταρτο η ελπίδα και από πάνω κάτι περίεργοι τύποι που κάνουν overthinking μέχρι τα ξημερώματα. Η ψυχική ευεξία είναι όταν αυτή η πολυκατοικία λειτουργεί χωρίς να παίρνει φωτιά ο Λέβητας.
2: Είναι η στιγμή που οι σκέψεις σας δεν τσακώνονται κάθε πρωί στο ασανσέρ, τα συναισθήματά σας καταφέρουν να μπουν σε μια σειρά χωρίς καυγάδες και η ενέργειά σας δεν εξαφανίζεται μυστηριωδώς σαν το τελευταίο χαμένο ζευγάρι κάλτσες.
3: Δεν σημαίνει ότι όλα είναι τέλεια, κάθε άλλο. Ψυχική ευεξία είναι όταν μπορείτε να πείτε «Εντάξει, η μέρα έχει λίγο δράμα σήμερα, αλλά εμείς κρατάμε το τελικό κοντρόλ».
1: Θα λέγαμε ότι η ψυχική ευεξία είναι η κατάσταση στην οποία διαχειρίζεστε αποτελεσματικά τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τις καθημερινές απαιτήσεις. Σημαίνει ισορροπία, ανθεκτικότητα και την ικανότητα να λειτουργείτε και να ζείτε με υγεία και σταθερότητα.
0: Και αφού αναφέρουμε τι είναι η ψυχική ευεξία στις μέρες μας, ας δούμε πώς το έβλεπαν και οι αρχαίοι Έλληνες.
3: Η ψυχική ευεξία για τους αρχαίους Έλληνες δεν ήταν απλώς μια απουσία δυσφορίας. Ήταν μια αρμονική κατάσταση όπου ο άνθρωπος ζει σε ισορροπία με τον εαυτό του, το σώμα του και τον κόσμο γύρω του. Όμως, αρχικά, ας αναφέρουμε τι είναι η ευεξία και συγκεκριμένα η ψυχική ευεξία. Ευεξία ονομάζεται ο συνδυασμός σωματικής υγείας, ψυχικής σταθερότητας, νοήματος και υγιών σχέσεων. Δεν παρουσιάζεται ως κάτι τέλειο ή άπιαστο, αλλά ως μια καθημερινή πρακτική που μας βοηθά να ζούμε πιο ήρεμα και πιο γεμάτα.
1: Σήμερα μιλάμε για ψυχική ευεξία, για ηρεμία, για ισορροπία, για το πώς μπορούμε να σταθούμε όρθιοι μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς. Και όμως, αυτή η αναζήτηση δεν ξεκίνησε στη δική μας εποχή. Αν γυρίσουμε πίσω χιλιάδες χρόνια, θα συναντήσουμε έναν άνθρωπο που περπατούσε στα στενά της αρχαίας Αθήνας και έκανε μια απλή αλλά βαθιά ερώτηση. Γνώθησε αυτόν, ο Σωκράτης. Ουσιαστικά ανέφερε πως ο δρόμος προς την εσωτερική γαλήνη ξεκινά με κάτι απλό αλλά απαιτητικό. Να μάθεις ποιος είσαι, τι θέλεις, τι φοβάσαι, τι σε κινεί. Και αν προσέξουμε, θα δούμε ότι τα ερωτήματα που θέτονταν τότε είναι τα ίδια που θέτουμε και εμείς σήμερα. Πώς ισορροπώ μέσα μου, πώς βρίσκω νόημα στη ζωή. Από τότε μέχρι σήμερα, η φωνή του Σωκράτη μας θυμίζει το ίδιο πράγμα. Ότι πριν ψάξουμε την ευεξία έξω, πρέπει να στραφούμε μέσα. Και εκεί κάπου, ανάμεσα στις σκέψεις μας και τις επιλογές μας, αρχίζει το πραγματικό ταξίδι. Στην αρχή είναι δύσκολο, καθώς έρχεται το πρώτο στάδιο, η αναγνώριση ότι κάτι δεν πάει καλά.
2: Κανείς δεν ξεκινάει το ταξίδι κατάκτησης της ψυχικής του ευεξίας όταν όλα είναι τέλεια. Μερικά συνήθη σημάδια είναι η εξάντληση, τα νεύρα χωρίς λόγο, η αίσθηση ότι δεν χαίρεσε τίποτα, η υπερένταση, το άγχος. Είναι το σημείο που ο άνθρωπος σκέφτεται δεν πάει άλλο έτσι.
0: Ύστερα λοιπόν, νομίζω ότι ακολουθεί ένα δεύτερο βήμα. Αυτό της σύγκρουσης. Εδώ ο άνθρωπος ξέρει ότι πρέπει να αλλάξει. Και αυτό είναι το πιο κουραστικό κομμάτι. Ξεκινάς κάτι και το αφήνεις. Λες, από αύριο θα κάνω διατροφή, θα κάνω άσκηση, θα κοιμάμαι περισσότερο. Αλλά ξέρουμε όλοι ότι αυτό δεν συμβαίνει ποτέ. Έχεις ενθουσιασμό για κάτι και μετά απογοητεύεσαι ή και τα παρατάς. Και αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Ο εγκέφαλος αντιστέκεται σε κάθε αλλαγή, ακόμη και όταν αυτή είναι καλή. Έτσι λειτουργεί η ανθρώπινη νευροβιολογία. Σύμφωνα με την νευροανατόμο Dr. Jill Bolter Taylor, τα συναισθήματα, λόγου χάρη ο θυμός, ο φόβος, το άγχος, διαρκούν στη βιοχημεία μας περίπου 90 δευτερόλεπτα. Μετά συνεχίζονται μόνο επειδή ο εγκέφαλος τα επαναλαμβάνει. Έπειτα έρχονται και οι μικρές νίκες, αυτό που θα λέγαμε το τρίτο στάδιο. Και εδώ αρχίζει η πραγματική αλλαγή. Και δεν είναι καθόλου θεαματική. Στην αρχή, μάλιστα, μοιάζει μάλλον με ένα κακό αστείο. 10 λεπτά περπάτημα, 7 ώρες ύπνο αντί για 5, ή έστω ένα τηλεφώνημα σε έναν άνθρωπο που σε νοιάζεται. Αυτές είναι οι μικρές νίκες όμως, παιδιά, που χτίζουν κάτι πολύ πιο βαθύ. Ξαφνικά, βλέπεις ότι μπορείς να φροντίσεις τον εαυτό σου. Όχι τέλεια, αλλά κάπως. και αυτό αρκεί.
3: Αν κάτι θέλω να κρατήσετε από όσα είπαμε, είναι το εξής. Η ψυχική ευεξία είναι ένας μακρινός προορισμός. Είναι μια καθημερινή διαδρομή, μια διαδρομή από μικρές πράξεις, μικρές ανάσες και επιλογές που, όταν τις έχεις μαζέψει όλες μαζί, φτιάχνουν μια ζωή πιο ανάλαφρη, πιο σταθερή, πιο δική σου.
0: Γι' αυτό λοιπόν τα παιδιά θα αναφέρουν ορισμένες πρακτικές λύσεις για να πετύχουμε την ψυχική ευεξία.
3: Αρχίζουμε με την ήπια σωματική άσκηση.
2: Εγώ θα σας συμβούλευα να λαμβάνετε σταθερό και ποιοτικό ύπνο,
0: ενώ υπάρχουν και οι δημιουργικές δραστηριότητες όπως η μαγειρική, η ζωγραφική αλλά και η μουσική, που μπορούν να μας χαλαρώσουν και να μας δώσουν ένα ευχάριστο διάλειμμα. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας διαδρομής. Μίλησαμε για την τεχνητή νοημοσύνη όχι σαν κάτι μακρινό και ρομποτικό, αλλά σαν ένα εργαλείο που μπορεί, αν το χρησιμοποιήσουμε σωστά, να μας βοηθήσει να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας, να φροντίσουμε την ψυχική μας υγεία και να βρούμε περισσότερη ισορροπία στην καθημερινότητά μας.
1: Σε έναν κόσμο που τρέχει πιο γρήγορα από ποτέ, η ευεξία δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη και το AI μπορεί να γίνει σύμμαχός μας, αρκεί να θυμόμαστε πως η καρδιά, το συνέστημα και η ανθρωπιά βρίσκονται πάντα σε εμάς, όχι στις μηχανές.
0: Ελπίζουμε η σημερινή εκπομπή να σας έδωσε τροφή για σκέψη, έμπνευση και ίσως μια μικρή υπενθύμηση πως τελικά το πιο έξυπνο σύστημα είναι εκείνο που μας βοηθά να ζούμε πιο όμορφα. Αυτά από εμάς. Ελπίζουμε αν κάτι αποκομίσατε από τη σημερινή εκπομπή, αυτό να είναι το να φροντίζετε τον εαυτό σας, να ακούτε τις ανάγκες σας και να μην σταματάτε να εξερευνάτε τον κόσμο γύρω σας, αλλά και το μέσα σας. Ήμασταν από το πρότυπο Γέλιον Ιδίου Σχολής Πειραιά και ακούσατε την εκπομπή Τετράδιο. Από τη Μελίνα,
1: τη Στέλλα,
2: τη Μαρίλια,
3: τον Θοδωρή.
0: Καλή συνέχεια σε όλους.
4: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.

εμείς τα παλιά μας κομμάτια, σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Σάββατο 22 Αυγούστου, σήμερα και σε τροχιά καύσωνα έχει μπει η χώρα με υψηλές θερμοκρασίες που τοπικά θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι δυσκολότερες ημέρες θα είναι η σημερινή καθώς και η αυριανή, ενώ συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν σε πολλές περιοχές μέχρι τα μέσα της νέας εβδομάδας. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα ανέρχονται στους 38 με 40 βαθμούς, ενώ τοπικά ενδέχεται να αγγίξουν τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, σύμφωνα με το Μετέο, οι αέριες μάζες στη χώρα μας θα είναι 6 με 8 βαθμούς θερμότερες από τις κανονικές για την εποχή. Ουσιαστικά είναι ο πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού που θα έχει μεγάλη διάρκεια, εξηγεί στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Κώστας Λαγουβάρδος, προσθέτοντας ότι οι περιοχές όπου θα σημειωθούν οι υψηλότερες τιμές θα είναι η Θεσσαλία, η Δυτική Ελλάδα και η Κεντρική Μακεδονία. Για τα ατομικά μέτρα πρόληψης από τον καύσωνα μίλησε στον Αθήνα 984 και τη Μαρία Παύλου, η παθολόγος και καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου.
2: Πάντοτε κρατάμε μαζί μας ένα μπουκαλάκι νερό. Επίσης, είναι σημαντικό το καπέλο, τα γυαλιά ηλίου, το αντιλιακό αναλόγως που θα πάμε. Προτιμάμε προφανώς και ειδικά τις ευπαθείς ομάδες γύρω μας, παιδιά, έγκυες, τρίτη ηλικία, άτομα με προβλήματα υγείας να τα κρατάμε σε χώρους σκερούς και δροσερούς. Δεν θέλουμε σωματική δραστηριότητα έξω ή οποιαδήποτε μορφής καταπώνηση. Θέλουμε ελαφριά διατροφή, φρούτα, λαχανικά, δημητριακά. Δεν θέλουμε με τίποτα αλκοόλ, γιατί μπορεί να επιδεινώσει και την αφυδάτωση που έχουμε, ούτε ενεργειακά ποτά, ούτε υπερκατανάλωση. Καφέ, συχνά ντους, αν δούμε γύρω μας κάποιο άτομο το οποίο εμφανίσει ισχυρό πονοκέφαλο και αύξηση θερμοκρασίας, ειδικά αν έχει καθίσει πριν στον ήλιο, θα μπορεί να είναι ενδείξη και θερμοπληξίας. Χρειάζεται αμέσως να του δώσουμε νερό και να το πάμε στο νοσοκομείο. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε οτιδήποτε σε κλειστό αυτοκίνητο, γιατί αυξάνονται οι θερμοκρασίες πάρα πολύ γρήγορα και είναι επικίνδυνες για τη ζωή του ατόμου, και γενικά πάντοτε προσέχουμε και προλαμβάνουμε ειδικά τις ώρες 11 με 5 που εκεί αναμένουμε και τις υψηλότερες θερμοκρασίες και την υψηλότερη ηλιοφάνεια.
1: Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Θα είναι από αύριο και για όσο διάστημα το επιβάλλουν οι συνθήκες οι κλιματιζόμενες αίθουσες, τις λέσχες φιλίες και στις 7 δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αθηναίων. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Τη Δευτέρα και την Τρίτη θα ενισχυθούν οι βόρειοι άνεμοι που θα φτάνουν τοπικά και τα 7 μποφόρ, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο κοκτέιλ για εκδήλωση πυρκαγιών. Γι' αυτό το λόγο σε επιφυλακή βρίσκεται η πολιτική προστασία. Ο Δημήτρης Πέρος θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα. Είναι η πολιτική προστασία και οι πυροσβεστικοί μπαίνουν σε κατάσταση ύψης ετοιμότητας. Ακολουθεί μια δύσκολη εβδομάδα, ένα δύσκολο δεκαήμερο από ό,τι μας λένε από την πολιτική προστασία. Έχουμε το Σαββατοκύριακο σήμερα και αύριο τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Όπως είπες και εσύ, Δευτέρα ενισχύονται οι βοριάδες, το Μελτέμι, στο Αιγαίο, που δημιουργεί αυτές το πολύ εκρηκτικό κοκτέιλ μεγάλης επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς. Να πούμε, Κωνσταντίνα, ότι πριν λίγο εκδόθηκε ο χάρτης επικινδυνότητας για αύριο Κυριακή. Όλη η χώρα σχεδόν βρίσκεται στο κίτρινο, υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Μόνο κάποιες περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα είναι στο μπλε, χαμηλή δηλαδή επικινδυνότητα. Ωστόσο, όπως είπαμε, Δευτέρα και Τρίτη έρχονται τα δύσκολα για την πολιτική προστασία και την πυροσβεστική. Στους αύριο συνεδριάστηκε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Θα αλλάξει ο χάρτη σίγουρα το χρώμα του χάρτη σε πορτοκαλί την Δευτέρα. Και αυτό που μας λένε, Κωνσταντίνα, μένει βέβαια να επιβεβαιωθεί από τις εκτιμήσεις, τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, ότι Πέμπτη και Παρασκευή θα ενισχυθούν ακόμα περαιτέρω οι βοριάδες, οπότε θα γίνει ακόμα πιο δύσκολη η κατάσταση. Γι' αυτό το λόγο θα γίνει έτσι και μια διαχείριση της κατάστασης από σήμερα, αύριο, προκειμένου για το πώς θα κινηθεί η πολιτική προστασία και οι πυροσβεστικές δυνάμεις όλες αυτές τις ημέρες. Χθες είχαμε μεγάλο αριθμό εκδήλωσης πυρκαγιών. Σήμερα, τουλάχιστον μέχρι τώρα, είναι κάπως ήρεμα τα πράγματα. Νωρίτερα είχαμε δύο πυρκαγιές που αντιμετωπίστηκαν άμεσα μέσα σε 20 λεπτά. Η πρώτη στην περιοχή Γραβιά, στο Μουζάκι Καρδίτσας, και η δεύτερη στην περιοχή Αταλάντη, Φιώτιδα, στη θέση Λιβαδάκη. Και αυτές οι δύο πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν, όπως είπαμε, μέσα σε 20 λεπτά από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ενώ είχαμε και μία σύλληψη στο Ξυλό Καστροκορυφές, διότι εκεί γύρω σε 9 ώρα το πρωί εκδηλώθηκε φωτιά σε χώρο φωτοβολταϊκού πάρκου. Όπως διαπιστώθηκε, η φωτιά προκλήθηκε από ένα βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε στις εγκαταστάσεις. Στο σημείο που ανάμεσα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, διαπιστώθηκε ακριβώς τι είχε γίνει και συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του φωτοβολταϊκού, ένας 58χρονος, και αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
1: Μάλιστα. Προσοχή λοιπόν πολύ. Δημήτρη Πέρο, σε ευχαριστούμε. Να πούμε τώρα ότι καταβλήθηκαν και οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις επιρόπληκτου στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας, όπως έγινε γνωστό σήμερα από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Οι πρώτες πληρωμές πραγματοποιήθηκαν εντός 20 ημερών από την ολοκλήρωση της περίοδου εκδήλωσης πυρκαγιών, χρόνος ρεκόρ όπως υπογραμμίζεται από το Υπουργείο. Αυξημένη παραμένει και σήμερα η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς οι τελευταίοι εκδρομές του Αυγούστου αναχωρούν για τα νησιά, αξιοποιώντας τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού. Από τον Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 24 δρομολόγια, από τη Ραφίνα 14 και από το Λαύριο 8. Τουλάχιστον 27.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν μόνο σήμερα από τα τρία λιμάνια της Αττικής. 7.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν μόνο σήμερα από τα τρία λιμάνια της Αττικής.

0: σε μονάδες εντατικής θεραπείας, ανάμεσά τους και ο δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος. Ο ιός έχει έντονη παρουσία σε όλη την Ευρώπη, με τη χώρα μας να βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία. Οι ψακασμοί για την αντιμετώπιση των κουνουπιών που προκαλούν τον ιό του Δυτικού Νείλου είναι βοηθητικοί, αλλά δεν αρκούν από μόνοι τους, τόνισε ο επίκουρος καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γκίκας Μαγιορκίνης. Μιλώντας στο σταθμό μας και τη Μαρία Παύλου, σημείωσε ότι τα ατομικά μέτρα προφύλαξης είναι εξίσου σημαντικά.
1: Οι ψακασμοί που γίνονται κατά καιρούς προφανώς σε δημόσιο χώρο δεν μπορεί να είναι επαρκής να εξαλείψουν μια νόσο η οποία γνωρίζουμε ότι όπου και να έχει εγκατασταθεί δεν εκριζώνεται. Άρα είναι βοηθητική μεν, αλλά σίγουρα γι' αυτό το λόγο χρειάζεται και η ατομική πρόληψη που έχει έτσι μεγάλη σημασία. Να προστατευόμαστε δηλαδή από τα κουνούπια με τους τρόπους τους οποίους χρόνια πρέπει να ξέρουμε, γιατί μένουμε σε μια χώρα η οποία έχει κουνούπια. Δηλαδή σίτες στα παράθυρα, εντομοθετικό στο δέρμα και στο χώρο, να μην έχουμε λινάζοντα νερά στο χώρο μας, δηλαδή στο μπαλκόνι, στις λάστρες, στον κήπο για παράδειγμα, γιατί εκεί πέρα πηγαίνουν και πολλαπλασιάζονται τα κουνούπια. Και αν χρειάζεται να μπούμε δε και καλά σε ένα χώρο που έχει αρκετά κουνούπια, καλό είναι να βάζουμε, αν το επιτρέπει βέβαια και η θερμοκρασία, μακρυμάνικα.
0: Στον διεθνή χώρο τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε εμπορική συμφωνία μετά την αποτυχία των τελευταίων μεταξύ τους διαπραγματεύσεων, με την Ουάσιγκτον να ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει στην επιβολή των επιπλέον δασμών 50% σε κάποια καναδικά προϊόντα που εισάγονται στην αμερικανική αγορά, κλιμακώνοντας την ένταση μεταξύ τους. Νέα σφόδρη αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μετά την απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου στο πλαίσιο έρευνας για γενοκτονία, με αφορμή την αναχέτηση του Στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Το Ισραήλ χαρακτήρισε αντισημίτη δικτάτορα τον Τούρκο πρόεδρο και προειδοποίησε ότι δεν θα ανεχθεί τουρκικές κινήσεις στη Συρία. Η προσπάθεια της Ισραηλινής κυβέρνησης να παρουσιάσει την Τουρκία ως μια νέα απειλή αποτελεί μέρος του μικροπολιτικού ελιγμού του Νετανιάχου και των συνεργατών του, που αποσκοπεί στην εξασφάλιση εκλογικού πλεονεκτήματος, απαντά η τουρκική προεδρία. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα πως δεν θεωρεί ότι το Ιράν είναι έτοιμο να καταλήξει στη σωστή συμφωνία, συμπληρώνοντας πως η Ουάσιγκτον παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. «Έχουμε τον πλήρη έλεγχο ολόκληρης της περιοχής που σχετίζεται με τα στενά του Ορμούς. Θα ήθελαν πολλοί να συνάψουν συμφωνία, αλλά δεν είναι έτοιμοι να καταλήξουν στη σωστή, κατά τη γνώμη μου», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων σε Κίεβο και Ζαπορίζια τη νύχτα, όπως αναφέρουν Ουκρανοί αξιωματούχοι. Χθες περισσότεροι από 20 έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Το φωνικότερο πλήγμα σημειώθηκε στο Κριβί Ριχ, γενέτειρα του Προέδρου Ζελένσκι, όπου ρωσικά ντρόουνς έπληξαν εμπορικό κέντρο, προκαλώντας τον θάνατο 16 ανθρώπων και τον τραυματισμό 130 άλλων. Σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα σε περιπολικό και αυτοκίνητο στον αυτοκινητόδρομο Α66 κοντά στο Μίντλεσμπρο της Βόρειας Βρετανίας σημειώθηκε τα ξημερώματα, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για πολλούς νεκρούς και τραυματίες. Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων της Βορειοανατολικής Αγγλίας ανέφερε ότι συνολικά ενεπλάκησαν 3 αυτοκίνητα και ότι αρκετοί ασθενείς κατέληξαν επί τόπου. Το TikTok συμφώνησε να καταβάλει 400 εκατομμύρια δολάρια για τη διευθέτηση της δικαστικής διαμάχης σχετικά με τη συλλογή προσωπικών δεδομένων παιδιών, ανακοίνωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο συμβιβασμός δεν περιλαμβάνει παραδοχή ενοχής, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου, το οποίο επισημαίνει μεταξύ άλλων την αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος του TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και την αναθεώρηση των πρακτικών απορρίτου της πλατφόρμας. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατέθεσε αγωγή σε βάρος του TikTok το 2024, κατηγορώντας την πλατφόρμα ότι επέτρεπε σε παιδιά ηλικίες κάτω των 13 ετών να δημιουργούν λογαριασμούς χωρίς γονική συνένεση, παραβιάζοντας έτσι την αμερικανική νομοθεσία.

0: Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου με επίδοση στα 8 και 24, επιβεβαίωσε την πολύ καλή αγωνιστική του κατάσταση λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Το χάλκινο μετάλλιο στους Κρίκους κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ, συγκεντρώνοντας 14.366 βαθμούς στον τελικό. Χαρούμενος για το 11ο ευρωπαϊκό μετάλλιο, αλλά το χρυσό χάθηκε στις λεπτομέρειες, έγραψε ο Λευτέρης Πετρούνιας σε ανάρτησή του, συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Να ακούσουμε όμως τι είπε μετά το τέλος του αγώνα ο Λευτέρης Πετρούνιας.
1: Μάλλον χρειαζόμουν λίγο περισσότερη πίεση μέσα στον αγώνα. Παραχαλαρώσαμε κιόλας. Καθυστέρησε κάνα 45 λεπτό και περίμενα. Οριακά δεν κοιμήθηκα. Όλα καλά. Κλείνει με ένα μετάλλιο, με ένα μάθημα του να μην χαλαρώνεις ποτέ, γιατί χαλαρώσαμε λίγο. Και προς ολοταχώς, θα κάτσω 5 μέρες να ξεκουραστώ. Και προς ολοταχώς για Ρότερνταμ, γιατί 12 Οκτωβρίου πετάμε για Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Πρεμιέρα σήμερα για το πρωτάθλημα της Super League. Τρεις αγώνες. Ο Στέφανος Λεμονίδης θα μας πει περισσότερα.
2: Γεια σου Κωνσταντίνα. Ξεκινάει το πρωτάθλημα της Super League και με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται στις 8 τον Ηρακλή. Την ίδια ώρα η Καλαμάτα παίζει με τον Άρη και σε 9.30 κλείνει το πρώτο κομμάτι της πρεμιέρας της Super League με την αναμέτρηση Ολυμπιακός Ατρόμητος. Όσον αφορά το αυριανό πρόγραμμα, στις 7.30 παίζει Νόφι Βόλος, στις 9 ΠΑΟ Κλεβαδιακός, 9.30 Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Αναβλήθηκε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, καθώς το Τριφύλι ήθελε να είναι ξεκούραστο εν ώψη της ρεβάνς για την πρόκριση στη League Phase του Conference League.
0: Στέφανε, σε ευχαριστούμε. Και κλείνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού, όπου γενικά έθριος θα είναι αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 24 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι η θερμοκρασία είναι 33 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Ακολουθεί εκπομπή Sport City. Στο μικρόφωνο θα βρίσκεται ο Στέφανος Λεμονίδης.

Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο Sport City, ένα Σάββατο πολύ σημαντικό καθώς ξεκινάει το πρωτάθλημα. Ένα Σάββατο η απομένη της επιτυχίας του Τεντόγλου, του Πετρούνια, των Ελλήνων αθλητών γενικά. Έχουμε μεσογειακούς αγώνες στην πρεμιέρα. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ στις 8 υποδέχεται τον Ηρακλή, τον νεοφώτιστο αλλά ιστορικό Ηρακλή. Την ίδια ώρα η τυπικά γηπεδούχος Καλαμάτα παίζει στην Τρίπολη και υποδέχεται τον Άρη, ενώ στις 9.30 ο Ολυμπιακός ξεκινάει και αυτό το πρωτάθλημα με αντίπαλο τον Ατρόμητο στο Καραϊσκάκης. Ένα Σάββατο με πλήρη αγωνιστική, καθώς ξεκινάει και ξεκίνησε μάλλον χθες η Premier League, με τον Τζιόλι να κάνει πράγματα και θάματα στη νίκη της Arsenal με 3-0 επί της Coventry. Τώρα ακριβώς βλέπουμε τον Κωνσταντίνο Τζολάκη, ο οποίος κάνει πρεμιέρα στην Premier League. Το πρώτο παιχνίδι του Έλληνα τερματοφύλακα, η Χαλ υποδέχεται τη Manchester United και βρισκόμαστε στο δεύτερο λεπτό με τον Έλληνα πορτιέρο να είναι στην ενδεκάδα. Και άλλα Ελληνόπουλα, όπως ο φίλος μας ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτζας με το γερμανικό Super Cup, όπου η Dortmund παίζει με την Bayern Μονάχου. Έχουμε δηλαδή να βλέπουμε Ελληνόπουλα σε μεγάλα πρωταθλήματα, σε μεγάλες ομάδες και φυσικά χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Την εβδομάδα που μας πέρασε δεν τα πήγαν και τόσο καλά οι ελληνικές ομάδες. Η ΑΕΚ μπορούσε να κερδίσει εκτός έδρας στη Σόφια, έφερε ισοπαλία. Έχει όμως το πάνω χέρι στη ρεβάνς για να μπει στη League Phase του Champions League. Ο Παναθηναϊκός αυτοκτόνησε καθώς κέρδιζε 2-0 και στα τελευταία λεπτά, στο 90 και στο 94, ισοφαρίστηκε 2-2 από την τσέχικη ομάδα και θα κάνει πιο δύσκολη τη ρεβάνς αυτό το αποτέλεσμα. Όφη έπαιξε με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας και ήταν η μοναδική ελληνική ομάδα που κέρδισε, και μάλιστα με 3-0, με εντυπωσιακή εμφάνιση και γεμάτο το Παγκρίτιο. Και όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, πέρασε μια πολύ δύσκολη εβδομάδα με τον Κωνσταντέλια να ανακοινώνεται από την Ντόρτμουντ και ο ΠΑΟΚ να μην μπορεί να κερδίσει την Μπραν. Πάλι καλά που ισοφάρισε και μπορεί και έχει αρκετές ελπίδες να προκριθεί στη League Phase. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βαρδαξής, στην αρχισυνταξία της εκπομπής ο Ανδρέας Χανιάς, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984, ως τις 4 ο Στέφανος Λεμονίδης.

Ξεκινάει λοιπόν το πρωτάθλημα και οι στοιχηματικές εταιρείες, παρότι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια, δίνουν φαβορή τον Ολυμπιακό με αποδόσεις που κυμαίνονται από 2,50 με 2,80, καθώς οι τελευταίες μεταγραφές που έκανε ο Ολυμπιακός ήταν εντυπωσιακές. Πριν από λίγο μάλιστα ανακοινώθηκε ότι υπέγραψε ο Γκονζάλες, ο πρώτος σκόρερ του μεξικάνικου πρωταθλήματος, ήρθε στην Ελλάδα και είναι μια πολύ σημαντική μεταγραφή. Γεγονός που φαίνεται και από το ότι ήρθαν δημοσιογράφοι από το Μεξικό και από το ESPN να συνοδεύσουν τον Γκονζάλες, να ζήσουν μαζί του τις πρώτες μέρες στην Ελλάδα, να πάρουν δηλώσεις, να πάρουν συνεντεύξεις. Είναι σημαντικό όνομα ο Γκονζάλες. Βέβαια υπάρχει πάντα το ρίσκο, όσοι έρχονται από την Κεντρική ή τη Λατινική Αμερική είναι δύσκολο να προσαρμοστούν. Το παιδί όμως δείχνει ότι έχει όλα τα εχέγγυα, όχι μόνο να παίξει στον Ολυμπιακό, αλλά να πάρει μεταγραφή και σε μεγαλύτερη ομάδα. Δεύτερο φαβορί δίνουν την ΑΕΚ με αποδόσεις στο 3. Παρότι πρωταθλήτρια η ΑΕΚ, είπαμε ότι δεν ξεκινάει σαν φαβορί. Όλα αυτά βέβαια σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες που πολλάκες διαψεύδονται. Στην τρίτη θέση ο Παναθηναϊκός με αποδόσεις από το 4 μέχρι το 4,5. Και στην τέταρτη θέση πολύ μακριά ο ΠΑΟΚ με αποδόσεις από το 6 μέχρι το 6,5. Καθώς έφυγε ο Λουτσέσκου, καινούργιος προπονητής, έφυγε ο Κωνσταντέλιας, μεγάλο το κενό, δεν αναπληρώθηκε ακόμη, δεν υπήρχε η επικοινωνιακή πολιτική και η μεταγραφική πολιτική ώστε να αντικατασταθεί ο Κωνσταντέλιας, και ο ΠΑΟΚ ως γνωστόν παίζει και χωρίς σεντερφόρ, τραυματίστηκε ο Μύθου, παίζει ο Εντιαγέ, ο οποίος έκανε μόλις 2 προπονήσεις. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στη χειρότερη φάση από την εποχή που ανέλαβε ο Ιβάν Σαββίδης. Βέβαια όλα μπορεί να αλλάξουν, έχουμε μεταγραφές μέχρι τις 30 Ιανουαρίου.

Και ο Τσολάκης πραγματοποίησε αυτή την ώρα στο 13ο λεπτό μεγάλη απόκρουση από σούτ των επιθετικών της Manchester United και κρατάει το 0-0. Χαλ Manchester United 0-0 στο 13. Ας δούμε τι έχει η σημερινή πρεμιέρα στην Super League. Την αυλαία λοιπόν ανοίγει η πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Στις 8 υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφια τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής που απουσίαζε τα τελευταία χρόνια από τη Super League, ιστορική ομάδα, κατάφερε και εξυγειάνθηκε οικονομικά, επέστρεψε στην μεγάλη κατηγορία. Μια ομάδα την οποία την έχει ανάγκη η Super League. Έχει κόσμο, έχει γήπεδο, είναι ιστορική η ομάδα. Και να πούμε ακόμη ότι παρότι η ΑΕΚ είναι το ξεκάθαρο φαβορί, τα 5 από τα 7 τελευταία παιχνίδια και στις δύο έδρες, μιλάμε για την ιστορία των αγώνων τους, ήρθαν ισόπαλα, ενώ υπάρχει από μία νίκη για τις δύο ομάδες. Η τελευταία τους αναμέτρηση ήταν στις 13 Φεβρουαρίου του 2017 με 2-2 στη Θεσσαλονίκη, ενώ στις 26 Σεπτεμβρίου του 2016 είχαν μείνει στο 0-0 στο ΆΚΑ. Συνολικά υπάρχουν 44 νίκες της ΑΕΚ στις 53 αναμετρήσεις, με γηπεδούχους φυσικά τους κιτρινόμαυρους. Και ο Ηρακλής εκτός από τη νίκη του 2007 έχει ακόμη 2 με απόσταση 10 ετών. Σπάνια κερδίζει ο Ηρακλής εκτός έδρας. Η πρώτη του επικράτηση ήταν τον Οκτώβριο του 1973 με 2-1 και η επόμενη τον Νοέμβριο του 1983 με 3-1. Η ΑΕΚ παίζει σήμερα, καθώς υπάρχει ρεβάνς για τα προκριματικά του Champions League. Θέλει να περάσει στους ομίλους, όχι στους ομίλους, στη League Phase του Champions League. Ενώ στις 8 την ίδια ώρα η Καλαμάτα επιστρέφει και αυτή στην Αλφα Εθνική, στη Super League. Δεν είναι όμως έτοιμο το γήπεδό του, γι' αυτό θα παίξει στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με υποδεχόμενη τον Άρη. Θα κάνουν ένα μικρό ταξιδάκι οι Καλαματιανοί στην Τρίπολη να δουν την ομάδα τους να επιστρέφει. Ο Άρης έχει μία νίκη στους αγώνες του με την Καλαμάτα εκτός έδρας και αυτή το μακρινό 1975 με 3-0, βέβαια μακρινό γιατί από τότε απουσίαζε η Καλαμάτα, η οποία έχει 7 συνολικές συμμετοχές στην Αλφα Εθνική Παύλα Super League. Και σε καμία από αυτές τις πρεμιέρες δεν κατάφερε να επικρατήσει. Συνολικά έχει 3 ισοπαλίες και 4 ήττες. Το τελευταίο παιχνίδι της Καλαμάτας στη Super League ήταν στις 27 Μαΐου του 2001 με τον Παναθηναϊκό, όπου το τριφύλι επικράτησε με 4-2. Η τελευταία νίκη των Μεσσηνίων ήταν το 2001 απέναντι στον Πανιόνιο με 2-1. Και να περάσουμε στον Ολυμπιακό που κλείνει το πρώτο κομμάτι της πρεμιέρας της Super League υποδεχόμενος στις 9.30 τον Ατρόμητο. Ακόμη μία φορά παίξαν σε πρεμιέρα ο Ολυμπιακός με τον Ατρόμητο, την τελευταία φορά μάλλον που βρέθηκαν αντίπαλοι σε πρεμιέρα ήταν στις 12 Σεπτεμβρίου του 2021 και είχαν αναδειχθεί δύο ομάδες ισόπαλες στο Καραϊσκάκι. Από τότε οι Ερυθρόλευκοι έχουν σημειώσει 4 διαδοχικές νίκες χωρίς να δεχτούν τέρμα και μία φορά κέρδισαν 4-1 στην φάση των 16 του Κυπέλλου Ελλάδος στις 15 Δεκεμβρίου του 2022. Και όσον αφορά τις ομάδες που παίζουν την Κυριακή, στις 7.30 ο Όφη που βρίσκεται σε δαιμονιώδη φόρμα κατέκτησε το Super Cup, κέρδισε 3-0 στα προκριματικά του Europa League, υποδέχεται τον Βόλο στις 7.30, τον Παγκρίτιο φυσικά, καθώς ο Όφη άλλαξε έδρα. Στις 9 ο ΠΑΟΚ, ο προβληματικός ΠΑΟΚ, υποδέχεται τον Λεβαδιακό. Στις 9.30 ο Πανετολικός με τον Αστέρα Τρίπολης στο Αγρίνιο, ενώ η συνάντηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά αναβλήθηκε λόγω Ευρώπης.

53 λεπτά μετά τις 2 και Hull Manchester United 1-0 στο 22ο λεπτό, με τον Τζολάκη να πραγματοποιεί μία έξοδο, να κερδίζει ένα φάουλ και να τραυματίζεται. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Λοιπόν, η Hull στο 17ο λεπτό πέτυχε γκολ με το Σεμί Αζαγί. Πήρε την μπάλα μετά από επαναφορά στην περιοχή και τελείωσε τη φάση στο κέντρο της εστίας. Ήταν το πρώτο γκολ της Hull στην Premier League. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ο Τσολάκης, εντάξει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, σηκώνεται, είναι καλά, συνεχίζει τον αγώνα. Να περάσουμε στα νέα, τα τελευταία νέα της Super League, καθώς ο τριαντάφυλλος της Κιάπρας, ο Τσάπρας, ο παίκτης του Παναθηναϊκού, τον μπακ του Παναθηναϊκού, ο οποίος υπέστη θλάση στο πρώτο παιχνίδι με την Χράντετς Κράλοβε, έχει θλάση πρώτου βαθμού και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που γίναν πριν από λίγο θα χάσει τις επόμενες 20 μέρες. Τα αποτελέσματα της Μαγνητικής ανέφεραν ότι έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στη γάμπα του αριστερού του ποδιού και να σημειώσουμε ότι ο διεθνής δεξής μπακ του Τριφυλιού είχε αποχωρήσει από το παιχνίδι με την τσέχικη ομάδα στο 24. Έτσι προκαλείται ένα πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό εν ώψη της ρεβάνς με τη Χράντετς Κράλοβε, καθώς ο Καλάμπρια είναι στην ευρωπαϊκή λίστα αλλά δεν είναι 100% έτοιμος και δεν έχει αγωνιστεί καθόλου στα επίσημα παιχνίδια. Ενώ αν διατηρήσει την τετράδα στην άμυνα ο δανός προπονητής, τον πρώτο λόγο τον έχει ο Κάτρης, ο οποίος σημειωτέων αντικατέστησε τον Τζάπρα στο πρώτο παιχνίδι του ΆΚΑ. Υπάρχει βέβαια περίπτωση να δούμε ότι και με την ΤΣΣΚΑ 1948, όταν την θέση του δεξιού back half κάλυψε ο Πελίστρη, αλλά εντάξει, έχουμε ακόμη καιρό, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Δανός, θα αποφασίσει για τον αντικαταστάτη του Τσάπρα, ο οποίος θα χάσει και το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη στοίχημα Super League κόντρα στην παλιά του ομάδα στο Λεβαδιακό, ενώ δεν θα προλάβει και το ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής με αντίπαλο το ΠΑΟΚ στις 5 Σεπτεμβρίου.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Σε τροχιά καύσωνα έχει μπει η χώρα με υψηλές θερμοκρασίες που τοπικά θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι δυσκολότερες ημέρες θα είναι σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή, ενώ συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν σε πολλές περιοχές μέχρι τα μέσα της νέας εβδομάδας. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα ανέρχονται στους 38 με 40 βαθμούς, ενώ τοπικά ενδέχεται να αγγίξουν τους 42. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, οι αέριες μάζες στη χώρα μας θα είναι 6 με 8 βαθμούς θερμότερες από τις κανονικές για την εποχή. Οι περιοχές όπου θα σημειωθούν οι υψηλότερες τιμές εκτιμάται ότι θα είναι η Θεσσαλία, η Δυτική Ελλάδα και η Κεντρική Μακεδονία. Ο Δήμος Αθηναίων θέτει σε πλήρη ετοιμότητα όλες τις υπηρεσίες του λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες. Βάσει του σχεδίου πολιτικής προστασίας του Δήμου, από αύριο Κυριακή και για όσο χρειαστεί, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Στη σύλληψη ενός 58χρονου προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε σήμερα στην περιοχή Άγιος Γεώργιος στο Ξυλόκαστρο. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, ο 58χρονος ιδιοκτήτης φωτοβολταϊκού πάρκου συνελήφθη για την πρόκληση της πυρκαγιάς, η οποία εκδηλώθηκε περίπου στις 9 το πρωί έπειτα από βραχυκύκλωμα σε καλώδια της εγκατάστασης. Από το βραχυκύκλωμα προκλήθηκαν σπινθήρες με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς σε ξηρά χόρτα στον υπαίθριο χώρο του πάρκου. Δικογραφία σε βάρος του 53χρονου οδηγού του αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με τοπικά με αυτό που οδηγούσε η 46χρονη που βρήκε τραγικό θάνατο στην Αχαΐα, σχηματίστηκε από την τροχέα πατρών. Ο άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε βαριά από τη σφοδρή σύγκρουση, νοσηλεύεται φρουρούμενος από αστυνομικούς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, σύμφωνα με τοπικά μέσα. Φαίνεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, με κατεύθυνση τον ομό Ηλίας, και να συγκρούστηκε με τοπικά με το όχημα που οδηγούσε η 46χρονη, το οποίο από τη σύγκρουση εξετράπη του δρόμου και τυλίχθηκε στις φλόγες, εγκλωβίζοντας την οδηγό, η οποία πανθρακώθηκε. Πρεμιέρα σήμερα για το πρωτάθλημα της Super League με τρεις αγώνες. Στις 8 το βράδυ η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ηρακλή και η Καλαμάτα τον Άρη, ενώ στις 9.30 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ατρόμητο. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θερμοκρασία από 24 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, μικρόφωνο και πάλι στον Στέφανο Λεμονίδη.
2: Αθήνα 984.

8 λεπτά μετά τις 3, Sport City Σαββάτου μέρος δεύτερο και η Χαλ πετυχαίνει και δεν... 8 λεπτά μετά τις 3, Sport City Σαββάτου μέρος δεύτερο και η Χαλ πετυχαίνει και δεν...

της Manchester United, θα δούμε τι θα αποφασίσει το VAR. Και μια που μιλάμε για την Premier League, να πούμε χθες ότι ο Χρήστος Τζόλης έλαμψε στο μαγικό κόσμο της Premier League. Εξαιρετικό ντεμπούτο στην ενδεκάδα της Arsenal, στο 3-0 επί της Coventry. Ο 24χρονος διεθνής εξτρέμ ξεκίνησε στο αριστερό άκρο της επίθεσης των κανονιέριτων, των πρωταθλητών, και αντικαταστάθηκε στο 75, αποθεώθηκε, και μάλιστα αποθεώθηκε εκτός από τον κόσμο και από τον προπονητή του, και ο Μικέλ Αρτέτα δήλωσε: ήταν απίστευτος από τότε που εντάχθηκε στο σύλλογο, έχει ενσωματωθεί με ένα πραγματικά οργανικό τρόπο. Να δούμε, ναι, μέτρησε τον γκολ, 2-0 η Hull, τη Manchester United. Ο Αρτέτα λοιπόν συμπλήρωσε, είναι ένας πραγματικά ταλαντούχος παίκτης, μπορείς να δεις αμέσως την αντίδραση του κόσμου και πόσο τον αγαπούν. Πράγματι, στα social της Arsenal μετά την νίκη ήταν τρελαμένοι οπαδοί της των κανονιέριδων και χαρακτηριστικά έλεγαν: μα πήραμε τόσο λίγα λεφτά έναν τόσο πολύ καλό παίκτη, μιλάμε για 35 εκατομμύρια, έτσι. Και ο Αρτέτα ολοκλήρωσε την αναφορά του στον Έλληνα Extreme λέγοντας: είναι ένας παίκτης που θα μας δώσει ένα διαφορετικό πλεονέκτημα στην αριστερή πλευρά. Ήταν εξαιρετικά αποτελεσματικός σε κάθε παιχνίδι που έχει παίξει. Έχει δώσει μία assist, έχει σημειώσει ένα γκολ. Είναι επιδραστικός σε όλα τα παιχνίδια που αγωνίστηκε ως τώρα και χθες συμμετείχε και στα δύο γκολ. Μάλιστα, το πρώτο γκολ προήλθε μετά από κλέψιμο που έκανε από αμυντικό της Coventry.

Και ενώ η Χάλ προηγείται 2-0 της Manchester United στο 44, να πούμε ότι στις 5 παίζουν Everton Crystal Palace, την ίδια ώρα Ipswich Sunderland, την ίδια ώρα Nottingham Forest Leeds και στις 7.30 Bradford Tottenham. Αύριο μπαίνουν και τα υπόλοιπα βαριά χαρτιά της Premier League. Στις 4 Manchester City Bournemouth, την ίδια ώρα Brighton Aston Villa, 6.30 Newcastle Liverpool, 10 Fulham Chelsea.

Και στην Ισπανία έχουμε δράση. Στις 6 Athletic Bilbao Σεβίλη, 8.30 Βαλένθια Θέλτα, 10.30 Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης. Αύριο στις 6 Αθλέτικο Μαδρίτης Βιγιαρεάλ, Χετάφε Σαντατέρ στις 8.30, στις 10.30 Έλτσε Μπαρσελόνα, στις 8.30 την Δευτέρα ο Σασούνα Λεβάντε και 10.30 Μάλαγα Λακορούνια. Αυτό είναι το πρόγραμμα της Λα Λίγκα. Στην Ισπανία στις 7.30 Ίντερ Μόντσα Ουντινέζε Κόμο, στις 10 παρατέταρτο Πάρμα Κάλιαρη και την ίδια ώρα Τζένο Ανάπολη, αύριο στις 7.30 Βενέτσια Λέτσε, Φροζινόνε Ιουβέντους, 10 παρατέταρτο Αταλάντα Σασουόλο Τωρίνο Μίλαν και τη Δευτέρα Μπολόνια Λάτσιο στις 7.30 και 10 παρατέταρτο Ρώμα Φιωρεντίνα.

at the bottom.

20 λεπτά μετά τις 3 και με... να περάσουμε τώρα στη Γερμανία, όπου δεν ξεκινάει η Bundesliga, αλλά έχουμε το Classiker, πρεμιέρα στη σεζόν με τον τελικό του Super Cup ανάμεσα στην Borussia Dortmund και την Bayern Μονάχου. Η πρώτη κούπα στη Γερμανία, την οποία θα διεκδικήσουν φυσικά και οι δικοί μας Κωνσταντίνος Καρέτσας και Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο Καρέτσας συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες να βρεθεί στην ενδεκάδα, καθώς ο Κωνσταντέλιας εντάχθηκε πριν από λίγες ημέρες στις προπονήσεις, ενσωματώθηκε στις προπονήσεις της Dortmund. Το μάτς για τον τελικό του τροπέου φέρει το όνομα του θρυλικού Franz Beckenbauer και θα φιλοξενηθεί στην έδρα της Borussia, φυσικά με οπαδούς των δύο ομάδων. Σε περίπτωση που θα υπάρχει ισοπαλία, δεν θα έχουμε παράταση, συνηθίζεται αυτό, θα πάμε κατευθείαν στη διαδικασία των πέναλτι. Μεγάλο φαβορί φυσικά η νταμπλούχος και κάτοχος του τροπέου Bayern, η οποία πέρσι είχε νικήσει 2-1 τη Στουτγκάρδη, ενώ φέτος σάρωσε όλα τα τρόπαια και θα αντιμετωπίσει στον τελικό τη δεύτερη της περσινής Bundesliga Dortmund. Ο Κωνσταντέλιας λοιπόν σε ηλικία 18 χρονών αναμένεται να βρεθεί στην ενδεκάδα της Dortmund, γιατί στα φιλικά παιχνίδια είχε εξαιρετική απόδοση. Ο Κωνσταντέλιας από την άλλη δύσκολα να βρεθεί στην ενδεκάδα. Ο Νίκο Κόβατς θα τον ρίξει στα βαθιά μετά από μερικές ημέρες, πιστεύω, μετά από μερικές αγωνιστικές. Έκανε 2-3 προπονήσεις το παλικάρι όλο και όλο. Θα δούμε όμως, δεν ξέρεις. Ο Κωνσταντέλιας είναι αυτός, είναι μεγάλος ποδοσφαιριστής, είναι σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Μπορεί να ευνηδιάσει ο Κόβατς και να τον βάλει στην ενδεκάδα. Η Bayern του Vincent Kompany, εκτός από νταμπλούχος Γερμανίας και κάτοχος του Super Cup, είναι και η πολυνίκης του θεσμού με 11 τρόπαια, με την Dortmund να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 6. Τελευταία κατάκτηση για τους κίτρινους χρονολογείται το 2019, ενώ οι δύο τους έχουν κοντραριστεί 9 φορές στο τελικό, 5 φορές κατακτήσεις από τους Βαβαρούς, 4 από τους Βεσφαλούς.

27 λεπτά μετά τις 3 και να περάσουμε στο μεταγραφικό ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, καθώς όλα δείχνουν ότι ο Αρμάντο Γκονζάλεθ ολοκληρώνει τη μεταγραφή του και πρέπει να θεωρείται κάτοικος Πειραιά. 23χρονος Μεξικανός φορ έβαλε την υπογραφή του σε πενταετές συμβόλαιο και απομένει η επισημοποίηση του ντιλ από τον Ολυμπιακό, κάτι που θα γίνει ίσως μετά το μάτς με τον Αντρόμητο. Ο Γκονζάλεθ πέρασε από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και το κασέ του είναι 1,5 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο, ενώ το deal ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Τζίβας ανέρχεται στα 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν άλλα 2 εκατομμύρια σε μορφή μπόνους εφόσον ο Γκονζάλεθ και ο Ολυμπιακός πετύχουν κάποιους στόχους, ενώ οι Μεξικανοί διατηρούν και το 20% του διεθνή φόρ. Με αυτή τη μεταγραφή ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι έκλεισε την τριπλέτα στην επίθεσή του. Είναι ο Γκονζάλεθ, είναι ο Αγιούπ Ελ Καμπί. Ο Μεντιλίμπαρ υπολογίζει και το Ζώτα Σίλβα, είτε για σέντερ φορ είτε για τα άκρα. Και αυτή θα είναι η τριπλέτα των σέντερ φορ του Ολυμπιακού την επόμενη περίοδο, καθώς και ο Γιάρεμτσουκ και ο Ιρανός, ο σέντερ φορ, είναι υπατμό. Είναι η Πατμόνο, τα Ρέμι και ο Γιάρεμτσουκ. Δεν υπολογίζονται από τον Ολυμπιακό, αναζητούν τις νέες ομάδες τους, ενώ και ο Κλέιτον φαίνεται να αποτελεί παρελθόν για τον Ολυμπιακό. Με μεγάλες προοπτικές έρχεται ο Γκονζάλεθ στην Ελλάδα. Φυσικά όλα αποδεικνύονται στο χορτάρι. Και άλλοι μεγάλοι παίκτες ήρθαν και δεν μπόρεσαν να παίξουν, αλλά ο Γκονζάλεθ έχει όλα τα εχέγγυα και όλες τις προδιαγραφές για να παίξει μεγάλη μπάλα. Και δεν είναι τυχαίο ότι ερχόμενος ο Γκονζάλεθ στην Ελλάδα συνοδεύεται και από δημοσιογράφους από τη χώρα του, καθώς και από τον ανταποκριτή του ESPN στην Ιταλία, ο οποίος υποδέχτηκε μάλιστα το Μεξικανό επιθετικό στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Μάλιστα, όπως επισήμανε όπως ο Γκονζάλεθ είναι η νέα φιγούρα του μεξικανικού ποδοσφαίρου, ήταν ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος, είναι ο νέος ήρας του Μεξικού και το Μεξικό, φυσικά το μεξικάνικο ποδόσφαιρο, έχει ανάγκη από τέτοιους παίκτες, θέλει τέτοιους παίκτες για να ανεβάσουν και το επίπεδο της εθνικής ομάδας. Το Μεξικό είχαν έρθει στον Ολυμπιακό Άλαν Πουλίδο που δεν τα κατάφερε. Ο Νέρι Καστίγιο όμως έκανε πράγματα και θάματα, πήρε μεγάλη μεταγραφή, έπαιξε χρόνια στον Ολυμπιακό, πέτυχε πολλά γκολ και μάλιστα πρόσφατα υπερασπίστηκε την μεταγραφή του Ολυμπιακού, του Γκονζάλεθ στον Ολυμπιακό, καθώς στο Μεξικό λέγανε ότι ποιος είναι ο Ολυμπιακός, δεν έχει βγάλει Μεξικανούς παίκτες, δεν έχει πάρει Μεξικανούς παίκτες και οι οποίοι προωθήθηκαν σε μεγαλύτερα πρωταθλήματα, αλλά ο Καστίγιο απάντησε αναφέροντας το δικό του παράδειγμα. Τα καλύτερα για τον Ολυμπιακό είπε και ο Αλμέιδα, ο οποίος ως γνωστόν ήταν προπονητής στην ΑΕΚ και έχει πάρει πρωταθλήματα. Ρωτήθηκε λοιπόν για τον Γκονζάλεθ και τον Ολυμπιακό σε χθεσινοβραδινή συνέντευξη και είπε τα καλύτερα, επισημένοντας ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι συναρπαστικό. Ο Γκονζάλεθ εντάσσεται σε ένα μεγάλο σύλλογο, έναν από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη, εντάσσεται σε ένα ισχυρό θεσμό από κάθε άποψη. Είναι ένα καλό βήμα αυτό που κάνει, του εύχομαι τα καλύτερα, θα προσαρμοστεί γρήγορα και θα δείξει τι μπορεί να κάνει για όλη την Ευρώπη.

0: Και πριν αλλάξουμε σελίδα και περάσουμε στο μπάσκετ, να πούμε ότι πριν από λίγο η Al Wasl ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Ταρέμι. Ο Μεχντί Ταρέμι, ο Ιρανός center for, θα συνεχίσει την καριέρα του στο Ντουμπάι για έναν χρόνο. Και να υπενθυμίσουμε ότι ο Ταρέμι ήρθε πέρσι στον Ολυμπιακό, σε 39 παιχνίδια είχε 16 γκολ και 6 ασίστ, αλλά ο Ολυμπιακός αποφάσισε να ανανεώσει την επιθετική του τριπλέτα και γι' αυτό αποχαιρέτησε τον Ταρέμι λέγοντας: «Μεχτή, σε ευχαριστούμε και σε ευχόμαστε καλή τύχη στα επόμενα βήματά σου». Θα περάσω όμως στο μπάσκετ και ειδικά στην εθνική ομάδα, η οποία ξεκινάει τα φιλικά της παιχνίδια, και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Ανδρέας Χανιάς να μας πει γιατί ξεκινάει η προετοιμασία η εθνική ομάδα, τι έχει κάνει μέχρι τώρα, κινδυνεύει να μείνει εκτός παγκοσμίου πρωταθλήματος, ποιοι έμειναν, ποιοι έφυγαν και ποιοι θα αγωνιστούν ακόντρα στην Ουκρανία, το πρώτο επίσημο παιχνίδι της Εθνικής, ενώ σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, Ανδρέα, παίζουμε με την Πολωνία. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Στέφανε, κύριε και κύριοι. Ναι, πράγματι, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της εδώ και περίπου 10 ημέρες για τον παράθυρο των προκριματικών για το Μουντομπάσκετ της 2027 που θα διεξαχθεί στο Κατάρ. Η Εθνική μας βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, διότι στη δεύτερη φάση των προκριματικών, έτσι όπως είναι δομημένη η διεξαγωγή των αγώνων αυτών, θα πρέπει να παίξει με την Ουκρανία στις 28 Αυγούστου στην Ρίγα της Λετωνίας, οι Ουκρανοί δεν παίζουν στη χώρα τους, και με την Ισπανία στο ΆΚΑ στις 31 Αυγούστου. Επίσης θα παίξει και με τη Γεωργία στις 26 Νοεμβρίου στο ΆΚΑ. Αυτά τα τρία παιχνίδια είναι τα πλέον κρίσιμα για την πρόκριση της, διότι από την πρώτη φάση, όπου είχαμε τις δύο πολύ κακές ήττες με την Ρουμανία και την Πορτογαλία, η βαθμολογία είναι η εξής. Η Ισπανία είναι πρώτη με 5-1 νίκες. Ακολουθεί η Ουκρανία με 4-2 νίκες. Το Μαυροβούνιο με 4-2 νίκες. Έχουμε ήδη παίξει με το Μαυροβούνιο, δεν θα παίξουμε μαζί του. Και η Πορτογαλία έχει 3 νίκες, 3 ήττες. Η Ελλάδα επίσης 3 νίκες, 3 ήττες. Και η Γεωργία 3 νίκες, 3 ήττες. Θα παίξουμε λοιπόν με την Γεωργία.
0: Πόσοι προκρίνονται?
1: Οι δύο πρώτες ομάδες. Συνεπώς, το παιχνίδι με την Ουκρανία είναι κάτι παραπάνω από κρίσιμο, διότι αν κερδίσει η Ουκρανία πάει στο 5-2 και συνεπώς θα είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά να καταφέρει η εθνική μας να προλάβει την υπόθεση της πρόκρισης. Έτσι λοιπόν, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, επειδή έχασε τα δύο σχετικά εύκολα, θεωρητικά και ήταν εύκολα παιχνίδια με τη Ρουμανία και την Πορτογαλία, έχει πλέον μπροστά της πάρα πολύ δύσκολο έργο και πρέπει να είναι πανέτοιμη για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες των παιχνιδιών. Οι Ουκρανοί είναι αρκετά καλή ομάδα, έχουν παίκτες από το NBA, τον Μιχαλιούκ, τον παίκτη τον οποίο προσπαθούσε εδώ και δύο χρόνια πανακός να φέρει στην Ελλάδα. Έχουν τον Λεν, τον σέντερ της Ρεάλ Μαδρίτης, τον Σούλγκα, τον οποίος πρόσφατα μεταγράφηκε στην Ρεάλ Μαδρίτης. Και ακριβώς ένα σφριγγυλό, έτσι, πολύ συμπαγές σύνολο, το οποίο θα πρέπει η εθνική μας να προσπαθήσει πολύ να τον κερδίσει. Και φυσικά οι Ισπανοί, γνωστοί και μη εξαιρεταίοι, τους αντιμετωπίζουμε στο ΆΚΑ. Θα πρέπει επίσης να είναι πάρα πολύ προσεκτική η εθνική μας για να μπορέσει να πάρει την νίκη στα δύο μάτς και να είναι μέσα στο παιχνίδι της πρόκρισης.
0: Άρα θέλουμε μόνο νίκες. Με ήττα αποκλειόμαστε. Με ήττα δηλαδή από την Ουκρανία, πάρα πολύ δύσκολο να ξεπεράσουμε. Ακόμη και αν κερδίσουμε την Ισπανία, δεν τη φτάνουμε την Ουκρανία.
1: Ακριβώς. Διότι δεν φτάνουμε την Ουκρανία που αυτή κυνηγάμε, τον δεύτερο. Την ομάδα που έχει 4 νίκες, 2 ήττες. Κυνηγάμε. Εμείς έχουμε 3-3. Και μετά έχουμε και το μάτς με τη Γεωργία, αλλά εκεί φαίνεται ότι τα πράγματα θα είναι πολύ πιο εύκολα για την εθνική μας. Τώρα, μεγάλο σαπών είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Δεν βρέθηκε η χρυσή τομή με τους Miami Heat, ούτε από πλευράς ομοσπονδίας, ούτε από πλευράς του ίδιου του παίκτη, για να είναι παρόν ο διεθνής άσος στα παιχνίδια αυτά. Την ίδια στιγμή, άλλοι παίκτες που παίζουν στο NBA και στους Miami Heat έχουν πάρει σχετική άδεια και αγωνίζονται με τις ελληνικές ομάδες. Εδώ υπάρχουν λάθη που έχουν γίνει και από την Ομοσπονδία και από τον ίδιο τον παίκτη όσον αφορά την διαχείριση της υπόθεσης και το πώς θα πιστεύουν οι Χιτ για να αφήσουν τον Γιάννη να παίξει. Αυτά τα πάρα πάρα πολύ κρίσιμα παιχνίδια. Από όν είναι και ο Κώστας Λούκας, ο οποίος έχει έναν τραυματισμό στο γόνατο από τους τελικούς. Από όν είναι και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος έχει πάθει ρήξη πελματιάς από νευροσίτιδας. Είναι το πέλμα από κάτω, έχει υποστηρίξει ο τένοντας και θα χάσει και την προετοιμασία του Πάνα.
0: Αυτό από το μάτς με τον Ολυμπιακό ή αργότερα το έπαθε?
1: Από εκείνη τη φάση.
0: Από τότε. Από τότε.
1: Ναι. Προσπαθούσε να προλάβει το γόρντ,
0: ναι.
1: Και έμεινε στη μέση της φάσης. Είχε υποστεί πολύ σοβαρό τραυματισμό και σιγά σιγά προσπαθεί να συντηρητικά να επανέλθει. Δεν μπορεί να γίνει επέμβαση σε αυτό το σημείο και ο τένοντας, η ρήξη θα αποκατασταθεί στον τένοντα, θα αποκατασταθεί μόνο με θεραπεία και αρκετό χρόνο.
0: Πάμε στους παρόντες.
1: Ναι, οι παρόντες φυσικά τους τιμάει η παρουσία τους. Είναι ο Νίκα Λάθης πρώτα-πρώτα. Στα 36 του χρόνια είπε το ναι στο προσκλητήριο που σήμανε η εθνική ομάδα. Είναι ο Κώστας Παπα-Νικολάου ασφαλέστατα, είναι ο Μήτρου Λόγκ, είναι πάρα πολλοί παίκτες, ο Μίτογλου, είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ασφαλώς. Είναι παίκτες οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν την εθνική ομάδα να κάνει την υπέρβαση. Είναι ο Κώστας, είναι ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Λείπει ο Γιάννης, λείπει αυτό το πυρηνικό όπλο που χρειάζεται η εθνική ομάδα, γιατί με τον Γιάννη είναι αλήθεια ότι θα ήταν ασυναγώνιστη αυτή η ομάδα. Δεν θα μπορούσε να σκεφτεί ότι θα μπορούσε να χάσει από την Ουκρανία ούτε καν από την Ισπανία. Είναι ένας καταπληκτικός, φανταστικός παίκτης, ο οποίος ανεβάζει την οποιαδήποτε ομάδα στο 100%.
0: Πάντως, Αντρέα, μερίδιο ευθύνης, ίσως και το μεγαλύτερο έχει και ο Σπανούλης, γιατί εκτίμησε λάθος την κατάσταση. Θεώρησε ότι τα παιχνίδια είναι εύκολα. Και ναι, μεν βγήκε μετά και είπε ότι όλοι πρέπει να είναι παρόντες, αλλά αυτός επέλεξε να μην τους καλέσει. Ή αν υπήρχε κάποια άρνηση, έπρεπε να τη μάθουμε.
1: Στα μάτς με τη Ρουμανία και την Πορτογαλία.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Από την αρχή μέχρι το τέλος έχει γίνει εντελώς λάθος διαχείριση από την Ομοσπονδία, τους ίδιους τους παίκτες που προσκλήθηκαν, τον προπονητή πρέπει να το πούμε, έκανε χατήρια.
0: Έκανε χατήρια. Οι παίκτες που δεν ήρθαν, με την άδεια του προπονητή δεν ήρθαν. Ακριβώς.
1: Μα δεν είχαν κάποια υποχρέωση με τις ομάδες τους. Και ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία κάποιους από αυτούς, αν όχι όλους, κάποιους από αυτούς να τους έχει η εθνική ομάδα. Δεν φταίνε οι παίκτες που αγωνίστηκαν. Αυτοί αγωνίζονται, φταίνε στο μέτρο που τους αναλογεί για την εμφάνιση που έκαναν. Όπως ο Τολιόπουλος, ο Μωραήτης, ο Κουζέλογλου, ο Καλαϊτζάκης, οι παίκτες αυτής της ταχύτητας, αυτού του διαμετρήματος. Με μια ομάδα με τον Μίτογλου μέσα, με τον Ντόρσεϊ.
0: Δεν μπορεί να χάνεις από την Πορτογαλία, ρε φίλε, πώς θα το κάνουμε?
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι ακόμα και αυτοί οι παίκτες που την ίδια στιγμή πρέπει να πούμε ζητούσαν μέσω των ατζέντιδών τους εκατομμύρια και χιλιάδες ευρώ από τις ομάδες τους για να ανανεώσουν ή να μεταγραφούν, έχαναν από την Πορτογαλία και τη Ρουμανία. Είναι αλήθεια ότι έχει γίνει μια τελείως λάθος διαχείριση και από την Ομοσπονδία και από τους ίδιους παίκτες και από τον Σπανούλη, ο οποίος μετά κατόπιν εορτής, αφού έχει γίνει η ζημιά, σήμανε γενικό προσκλητήριο. Και σε αυτό το γενικό προσκλητήριο που σήμανε μια προσωπικότητα όπως ο Σπανούλης, είχαμε απουσίες. Πρέπει να μην τους ξεχάσουμε. Έχουμε απουσίες και από τους παίκτες οι οποίοι σπουδάζουν στα κολέγια, ένα νέο φρούτο τώρα παικτών. Παίκτες οι οποίοι όπως ο Νεοκλής Αβδάλας, ο Βαγγέλης Ζούγρης, ο Λιωτόπουλος, που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την εθνική ομάδα, έχουν υποχρεώσεις
0: και άλλοι παίκτες έχουν υποχρεώσεις στα κολέγια τους, αλλά παίζουν στην εθνική ομάδα. Πιστεύω ότι είναι λανθασμένος χειρισμός της Ομοσπονδίας. Ναι, μεν θα πας εκεί να προπονηθείς, εκεί να φοιτήσεις, αλλά αν σε καλεί η εθνική ομάδα, πρέπει να είσαι εδώ.
1: Ίσως μια καλύτερη προσέγγιση με τα κολέγια, με τους προπονητές, με τις διοικήσεις των κολεγίων. Ίσως εκεί θα βοηθούσε περισσότερο, γιατί και οι παίκτες είναι στη μέση. ένας παίκτης σαν τον Αβδάλα 22-23 ετών, που τώρα ξεκινάει να πάει σε ένα κολέγιο που δέχεται χιλιάδες αιτήσεις παιχτών που θα θέλουν να φοιτήσουν, παύλα, αγωνιστούν στο NCAA. Δεν έχει την ίδια διαπραγματευτική ισχύ από μια ομοσπονδία η οποία με τους θρύλους και τους παίκτες, τους παλέμαχους παίκτες που έχει στην διάθεσή της, θα μπορούσε να μιλήσει από μια άλλη βάση και μια άλλη διαπραγματευτική ισχύ για να μπορούν οι παίκτες να πάρουν τη σχετική άδεια.
0: Λοιπόν, Αντρέα, να κλείσουμε λογικά. Ο Γουόκαπ δεν κλείθηκε στην Εθνική, έτσι? Γιατί έχουμε δικαίωμα έναν νατουραλιζέ και αυτός είναι ο Καλάθης.
1: Έχουμε δικαίωμα, αυτός είναι ο Ντόρσεϊ.
0: Ο Ντόρσεϊ, ο Καλάθης είναι...
1: Ο Καλάθης είναι στην κατηγορία των Ελλήνων, όπως ο Παπα-Νικολάου, ο Λιόπουλος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο Ντόρσεϊ, γιατί έχει γίνει ένα λάθος στην...
0: ο πιο Έλληνας από όλους, έτσι.
1: Ναι, δυστυχώς. Η μητέρα του είναι από την Αμαλιάδα τώρα, για όνομα του Θεού. Τέλος πάντων, ένα λάθος που είχε γίνει όταν έφτιαχναν τα χαρτιά για την έκδοση του διαβατηρίου του, κόστησε την μπασκετική υπηκότητα του παίκτη, ο οποίος πλέον είναι υποχρεωμένος να λογίζεται ως naturalizé, και η Εθνική έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μόνο έναν.
0: Αυτό το λάθος μπορεί να διορθωθεί ή ό,τι έγινε έγινε?
1: Ό,τι έχει γίνει έχει γίνει. Χρησιμοποιήθηκε σε μία... Σε ένα παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Νέων της Ελληνικής ως naturalizé. Δεν περίμεναν οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας τότε να γίνει Έλληνας κανονικά και μπασκετικά Έλληνας, να βοηθήσουμε τους ακροατές να καταλάβουν, με συνέπεια να λογίζεται πλέον από τη FIBA ως naturalizé.
0: Για πες μας τώρα για το Γουόκα, πού βρίσκεται? Έχουμε φτάσει στα άκρα, έτσι?
1: Ναι, η κατάσταση φτάνει στα άκρα. Ουσιαστικά το αρμόδιο δικαστήριο, το BAT το λεγόμενο της FIBA, στο οποίο έχει προσφύγει ο παίκτης, θα αποφασίσει για το, όχι αν θα μείνει ελεύθερος, για την αποζημίωση που θα ζητήσει, που θα πρέπει να πάρει ο Ολυμπιακός για να μείνει ελεύθερος, αν μείνει ελεύθερος ο παίκτης, και την μπορεί η αρμόδια επιτροπή της FIBA να αποφανθεί ότι ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, είναι σε ισχύ το συμβόλαιο που έχει, το συνένα αυτό που υποστηρίζει ο Ολυμπιακός ότι είναι σε ισχύ, και στη συνέχεια θα έχουμε μια άλλη τύπου διαπραγμάτευση. Το σκηνή όμως φαίνεται ότι κρατιέται από...
0: Καλά, αποκλείεται να παίξει.
1: Να ξαναγυρίσει ο παίκτης και να παίξει με τον Ολυμπιακό.
0: Ακόμη και να δικαιωθεί ο Ολυμπιακός, αποκλείεται να έρθει ο παίκτης να παίξει, αλλά υπάρχει περίπτωση παίκτης που έχει συμβόλαιο να ισχυριστεί ότι μένει ελεύθερος, εκτός και αν ισχυρίζεται ότι δεν έχει συμβόλαιο?
1: Πρέπει να στην αιτιολογία της αίτησής του να μην αναγνωριστεί η μονομερής ανανέωση από την πλευρά της ομάδας, όπως έχει γίνει τώρα από τον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός έχει το συνένα, αλλά την οψιόν, την επιλογή την έχει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Συνεπώς, ο παίκτης υποστηρίζει ότι αυτό έχει γίνει καταχρηστικά, ότι υπάρχουν κάποιοι άλλοι λόγοι και ασφαλεία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της οικογένειάς του, επικαλείται τουλάχιστον,
0: ναι,
1: για την ζωή του στην Ελλάδα, και κάποιες ζημιές που έγιναν στο αυτοκίνητο, κάποια άλλα ζητήματα. Παρεπίπτοντα.
0: Ανοησίες τώρα.
1: Που λένε ότι βάζουν συνήθως οι δικηγόροι, ναι, για να στηρίξουν μια υπόθεση. Όλα αυτά λοιπόν θα κριθούν πολύ σύντομα από την αρμόδια επιτροπή της FIBA, και εκεί θα δούμε επί ποιας βάσης θα γίνει η νέα διαπραγμάτευση του Ολυμπιακού, του παίκτη και της Ντουμπάι, για το αν τελικά ο αθλητής θα μείνει στον Ολυμπιακό ή θα πάει στην Ντουμπάι και με ποιο τρόπο.
0: Ωραία, λοιπόν, 8 η ώρα στο ΆΚΑ, Ελλάδα-Πολωνία, φιλικό παιχνίδι, προκριματικά παγκοσμίου κυπέλλου. Αντρέα, σε ευχαριστούμε πολύ, καλό απόγευμα.
1: Καλή συνέχεια.

6 λεπτά πριν από τις 4 και το φινάλε του Sport City του Σαββάτου, να πούμε ότι χθες ο Πετρούνιας ήταν χάλκινος στο ευρωπαϊκό. Ανέβηκε για μία ακόμη φορά στο βάθρο, στον τελικό των Γκρίκων, με βαθμολογία 14-3-66. Να πούμε ότι ο Πετρούνιας έχει 8 χρυσά και 3 χάλκινα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, κάτι που δεν έχει πετύχει άλλος γυμναστής στην ιστορία των Γκρίκων. Βρέθηκε πίσω από τον Αρμένιο Αβετισιάν και τον Ρώσο Ζάικα. Στις λεπτομέρειες, Αγαστοχρήστο, όπως είπε και ο ίδιος, δεν πρέπει να χαλαρώνουμε. Συνεχίζουμε τώρα για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Εντυπωσιάζει φυσικά και ο Καραλής, που πέταξε στα 6-16 πρόσφατα στο Diamond League και η επόμενη παρουσία του θα είναι στην Πολωνία, στο επόμενο τουρνουά, δηλαδή στην επόμενη συνάντηση, meeting του Diamond League. Στη Σιλέσια είναι το επόμενο ραντεβού για τον Καραλή, στη Σιλέσια της Πολωνίας. Και τι άλλο, πηγαίνουμε από το καλό στο καλύτερο όσον αφορά την γυμναστική και το στίβο. Και στην κολύμβηση είχαμε μεγάλες επιτυχίες στο ευρωπαϊκό και πριν από λίγο είχαμε 10 ελληνικές προκρίσεις σε τελικούς στους μεσογειακούς αγώνες. Κάπου εδώ φτάνουμε και στο τέλος του Σαββατιάτικου Sport City. Να θυμίσουμε, στις 8 ΑΕΚ Ηρακλής Καλαμάτα Άρη, στις 9.30 Ολυμπιακός Ατρόμητος. Αυτή είναι η πρεμιέρα της Super League. Έχουμε ακόμη, αυτή την ώρα παίζουν στις 5, παίζουν Nottingham Leeds. Λέμε για τα σπουδαιότερα παιχνίδια που μεταδίδονται από την τηλεόραση. Ουκρανία-Ελλάδα, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών στις 5. Ακόμη έχουμε Βαλένθια Θέλτα στις 8.30. Ξεκινάει φυσικά και το Ιταλικό Πρωτάθλημα στις 10 παρατέταρτο Τζένοα Νάπολη Πάρμα Κάλιαρη και στις 10.30 Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης. Η Χαλ συνεχίζει να προηγείται 2-0 της Manchester United, κρατάει καλά ο Κωνσταντίνος Τσολάκης. Από το Στέφανο Λεμονίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Γιώργο Βαρδαξή και τον Αντρέα Χανιά. Ο Γιώργος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Αντρέας στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Καλή συνέχεια. Αύριο στις 2.30 Κυριακάτικο Sport City, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και ο Οδυσσέας Ιωάννου με τις μουσικές επιλογές του.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Καύσωνας και υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 3, πυρκαγιάς από σήμερα έως και τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας στη χώρα. Ο υδραργύρος θα αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε πολλές περιοχές της Θεσσαλίας, της Δυτικής Ελλάδας, της Ανατολικής Πελοποννήσου και της Κεντρικής Μακεδονίας, οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλότερες. Σε ετοιμότητα για την προστασία των ευπαθών συμπολιτών μας, ο Δήμος Αθηναίων από αύριο και για όσο χρειαστεί, οι 7 λέσχες φιλίας θα λειτουργούν συνεχώς από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, ως κλιματιζόμενοι χώροι προσφέροντας δροσιά και ανακούφιση στους ευάλωτους δημότες. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας www.athena984.gr. Εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, σε φάση αυξημένης κυκλοφορίας θα παραμείνει ο ιός του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα τουλάχιστον για τις επόμενες 2 με 3 εβδομάδες. Στη σύλληψη ενός 58χρονου ιδιοκτήτη φωτοβολταϊκού πάρκου προχώρησε το ανακριτικό του πυροσβεστικού για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στην περιοχή Άγιος Γεώργιος Ξυλοκάστρου. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 9 σήμερα το πρωί, καθώς βραχυκύκλωμα στα καλώδια της εγκατάστασης δημιούργησαν σπινθήρες που στην συνέχεια μετατράπηκαν σε φωτιά στα ξερά χόρτα του περιβάλλοντος χώρου. Φρουρούμενος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ο 53χρονος οδηγός που προκάλεσε το θανατηφόρο δυστύχημα στην Αχαΐα. Το αυτοκίνητό του πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στην παλιά εθνική πατρών Πυργού και συγκρούστηκε με τοπικά με γιο ταχύ που οδηγούσε 46χρονη, η οποία απανθρακώθηκε. Συνελήφθη στον σταθμό ΚΤΕΛ Κηφισού 36χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος όπως διαπιστώθηκε χρέωνε τους πελάτες του με διπλή ταρίφα, έρχοντας ενεργοποίηση παράνομα τη σχετική ρύθμιση στο ταξίμετρο. Κατά τον περαιτέρω έλεγχο διαπιστώθηκε μάλιστα ότι ο 36χρονος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, καθώς αυτό του είχε αφαιρεθεί από τις 19 Αυγούστου και για 10 ημέρες. Σε εξέλιξη, μεγάλη επιχείρηση για τη διάσωση Έλληνα ορειβάτη μετά από πτώση σε δύσβατη χαράδρα στον Όλυμπο επιχειρούν κλιμάκια της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ. Σφοδρές βροχοπτώσεις πλήττουν από χθες στην βορειοανατολική Ισπανία. 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ο ένας σοβαρά, από κατάρρευση τείχου στο λιμάνι Ρόντα Ντελμπέρα, ενώ στην ίδια περιοχή εκκαινώθηκε κάμπινγκ στο οποίο παραθέριζαν περισσότεροι από 300 τουρίστες. Το παραλιακό μέτωπο της πόλης Ελ Βεντρέκ καλύφθηκε από 1 μέτρο νερού, ενώ η πυροσβεστική προχώρησε σε περισσότερους από 200 αμπεγκλωβισμούς και διασώσεις, κυρίως από αυτοκίνητα τα οποία είχαν παρασυρθεί από χυμαρό. Πρεμιέρα σήμερα για το πρωτάθλημα της Super League με 3 αγώνες. Στις 8 η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ηρακλή και η Καλαμάτα τον Άρη, ενώ στις 9.30 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ατρόμητο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου, 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα, τη στιγμή που τη ρεβάν θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Καύσωνας και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 από σήμερα και έως τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας στη χώρα. Ο υδραργύρος θα αγγίξει τους 40 βαθμούς ενώ σε πολλές περιοχές της Θεσσαλίας, της Δυτικής Ελλάδας, της Ανατολικής Πελοποννήσου και της Κεντρικής Μακεδονίας η θερμοκρασία θα είναι ακόμη υψηλότερες. Σε ετοιμότητα για την προστασία των ευπαθών συμπολιτών μας ο Δήμος Αθηναίων από αύριο και για όσο χρειαστεί. Οι 7 λέσχες φιλίας θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας www.athena984.gr. Εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, σε έξαρση θα παραμείνει για τις επόμενες εβδομάδες η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου με τους ειδικούς να επιμένουν σε μέτρα αυτοπροστασίας από τα τσιμπήματα κουνουπιών. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική περιοχή στα Λευκό για Δράμας, πιθανότατα από κεραυνό, καθώς της πυρκαγιάς είχε προηγηθεί βροχή με έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Επιχειρούν 17 πυροσβέστες, μία ομάδα δασοκομάντος και 4 οχήματα. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Ινδίας. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης κάλεσε τον ομόλογό του να επισκεφθεί την Ελλάδα, ενώ συμφωνήθηκε οι δύο άντρες να έχουν κατηδίαν συνάντηση στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Στη σύλληψη ενός 58χρονου ιδιοκτήτη φωτοβολταϊκού πάρκου προχώρησε το ανακριτικό του πυροσβεστικού σώματος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στην περιοχή Άγιος Γεώργιος Ξύλο Κάστρου. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 9 το πρωί, καθώς βραχυκύκλωμα στα καλώδια της εγκατάστασης δημιούργησε σπινθήρες που με την σειρά τους έδωσαν φωτιά στα ξερά χόρτα του περιβάλλοντος χώρου. Φρουρούμενος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ο 53χρονος οδηγός που προκάλεσε το θανατηφόρο δυστύχημα στην Αχαΐα. Το αυτοκίνητό του πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στην παλιά Εθνική Πατρών Πύργου και συγκρούστηκε με τοπικά με γιο ταχύ που οδηγούσε 46χρονη, η οποία δυστυχώς απανθρακώθηκε. Νεκρός είναι ο 40χρονος Έλληνας ορειβάτης που έπεσε σε δύσβατη χαράδρα στον Όλυμπο ανάμεσα στο Λούκι Μύτικα και στην Κακοσκάλα. Κλιμάκια της 2ης και 8ης ΣΕΜΑΚ επιχειρούν για την ανάσυρση της σωρού. Σφοδρές βροχοπτώσεις πλήττουν από χθες στην βορειοανατολική Ισπανία. 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ο ένας σοβαρά, από κατάρρευση τείχους στο λιμάνι Ρόντα Ντεμπέρα, ενώ στην ίδια περιοχή εκκαινώθηκε κάμπινγκ στο οποίο παραθέριζαν περισσότεροι από 300 τουρίστες. Το παραλιακό μέτωπο της πόλης Ελ Βεντρέκ πλημμύρισε, ενώ η πυροσβεστική προχώρησε σε περισσότερους από 200 αμπεκλωβισμούς και διασώσεις, κυρίως από αυτοκίνητα τα οποία είχαν παρασυρθεί από χυμαρόδη νερά. Στην αθλητική επικαιρότητα, πρεμιέρα σήμερα για το πρωτάθλημα της Super League με 3 αγώνες. Στις 8 η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ηρακλή και η Καλαμάτα τον Άρη, ενώ στις 9.30 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ατρόμητο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θερμοκρασία από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου, 33,9 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Αθήνα 984.

0: 104 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Μέχρι αυτή την ώρα χιλιάδες Αθηναίοι καθώς και τουρίστες επισκέπτες της πόλης κατακλείζουν τις παραλίες της Αττικής αναζητώντας λίγη δροσιά. Με καύσωνα και τον υδράργυρο να κινείται γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου μας αποχαιρετά ο Αύγουστος. Μέχρι και την Πέμπτη οι θερμοκρασίες θα βρίσκονται στο κόκκινο, ενώ σε πολλές περιοχές της Θεσσαλίας, της Δυτικής Ελλάδας, της Ανατολικής Πελοποννήσου και της Κεντρικής Μακεδονίας οι θερμοκρασίες ενδέχεται να ανέβουν και πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Σε ετοιμότητα για την προστασία των ευπαθών συμπολιτών μας, ο Δήμος Αθηναίων από αύριο και για όσο χρειαστεί, οι 7 λέσχες φιλίας θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας www.athena984.gr. Εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, σε έξαρση θα παραμείνει για τις επόμενες εβδομάδες η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να επιμένουν σε μέτρα αυτοπροστασίας από τα τσιμπήματα κουνουπιών. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς στα Λευκό για Δράμας. Επιχειρούν 28 πυροσβέστες, 2 ομάδες δασοκομάντους, 4 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Είναι πιθανό η φωτιά να προκλήθηκε από κεραυνό, καθώς είχε προηγηθεί καταιγίδα με έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Ινδίας. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης προσκάλεσε τον ομόλογό του να επισκεφθεί την Ελλάδα, ενώ συμφωνήθηκε να έχουν κατηδίαν συνάντηση στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ελλάδα από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς επίσης η Νορβηγία, η Αυστραλία και ο Καναδάς υπέγραψαν κοινό ανακοινωθέν καταδικάζοντας τα σχέδια του Ισραήλ για επικισμό της περιοχής 1, ε1 της Δυτικής Όχθης, προειδοποιώντας ότι το σχέδιο υπονομεύει τη λύση των δύο κρατών. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο ΟΗΕ με τον Γενικό Γραμματέα να χαρακτηρίζει το σχέδιο ε1 υπαρξιακή απειλή για τη δημιουργία ενός συνεκτικού και βιώσιμου Παλαιστινιακού κράτους. Παλαιστίνοι, οι κάτοικοι αλλά και οι Ισραηλινές οργανώσεις ειρήνης εκφράζουν επίσης έντονες αντιρρήσεις. Ωστόσο, η κυβέρνηση Νετανιάχου έχει ήδη προχωρήσει στην προκήρυξη σχετικών διαγωνισμών για την ανέγερση κατοικιών. Φρουρούμενος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ο 53χρονος οδηγός που προκάλεσε το θανατηφόρο δυστύχημα στην Αχαΐα. Το αυτοκίνητό του πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στην παλιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου και συγκρούστηκε με τοπικά με γιο ταχύ που οδηγούσε η 46χρονη, η οποία δυστυχώς απανθρακώθηκε. Νεκρός είναι ο 40χρονος Έλληνας ορειβάτης που έπεσε σε δύσβατη χαράδρα στον Όλυμπο ανάμεσα στο Λούκι Μύτικα και την Κακόσκαλα. Κλιμάκια της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ επιχειρούν για την ανάσυρση της ορού. Πρεμιέρα σήμερα για το πρωτάθλημα της Super League με 3 αγώνες. Στις 8 η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ηρακλή και η Καλαμάτα τον Άρη, ενώ στις 9.30 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ατρόμητο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου, 32,4 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 7.
0: Αθήνα 984.

συνθέτης Γιώργος Ανδρέου γνώρισε τον Νίκο Γκάτσο το χειμώνα του 1987. 5 χρόνια μετά, όταν ο σπουδαίος ποιητής πέθανε, έγραψε αυτό το τραγούδι για εκείνον. Ήταν ο δικός του αποχαιρετισμός. «Γράμμα» το τιτλοφόρησε. Η Τάνια Τσανακλείδου ήταν η πρώτη που το άκουσε και αμέσως είπε «Εγώ θα το πω». Όπως και έγινε. Ευτυχώς για εμάς που απολαμβάνουμε ακόμα την ερμηνεία της τόσες δεκαετίες

Αυτή κι αν ήταν έκπληξη. Τόσα χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία να ακούσουμε το ροζ του Γιάννη Μιλιώκα σε ολοκένουργια εκδοχή με την Αλέκα Κανελίδου και το γιο της Γιάννη Γιαννουσάκη, που δεν επαναπάβεται στην οικογενειακή του κληρονομιά αλλά χαράζει τη δική του πορεία στη μουσική. Ακούτε τον Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης. Ο Νίκος Κουτούγερας φροντίζει τα του ήχου και η Τασούλα Επτακύλινε στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Θα είμαστε μαζί ως τις 7, ένα ακόμα από τα δικά μας απογεύματα. Αυτά που μοιραζόμαστε χρόνια τώρα. Καλή ακρόαση.

Νερό στη βάρκα και αέρα στα πανιά της Μάρθας Βριτζίλα, που με τα καλογεράκια πραγματοποιεί περιοδία στην Ελλάδα με μια μουσική παράσταση που περιλαμβάνει τραγούδια των σπουδαιότερων Ελλήνων και ξένων συνθετών των δύο τελευταίων αιώνων, καθώς και υλικό από την προσωπική δισκογραφία της ίδιας και των αδελφών Καλογεράκη. Ήδη έχουν ορίσει και το φθινοπορεινό αθηναϊκό ραντεβού τους στις 9 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Δώρα Στράτου.

Μαρία Βουμβάκη, σπουδαία μουσικός και τραγουδοποιός, αλλά δυστυχώς ελάχιστα προβεβλημένη. Στα τραγούδια της συνδυάζει ηλεκτρονικά, έντεχνα και pop στοιχεία με μια ιδιαίτερη αφηγηματική ερμηνεία. Κέρδισε το πρώτο βραβείο στους Αγώνες Τραγουδιού της Καλαμάτας το 1991 και ο πρώτος δίσκος της κυκλοφόρησε το 1993 από τον Σύριο σε παραγωγή του Μάνου Χατζηδάκη. Ακολούθησαν άλλοι δύο, οι πρόβες αποχαιρετισμού και το Τερέν του Παραδείσου το 2006, που περιέχει μελοποιημένη ελληνική ποίηση. Από εκεί ήταν η φαντασία σε στίχους του Γιάννη Καρύμπα.

Ο Γερμανός δημοσιογράφος και μουσικός Christian Rönnig. Μέσω ενός Έλληνα φίλου του ήρθε σε επαφή με την ελληνική μουσική. Άκουσε παραδοσιακά τραγούδια, σμυρνέικα, ρεμπέτικα, έντεχνα και πραγματικά μαγεύτηκε. Η χώρα μας έγινε πηγή της έμπνευσής του και μέχρι τώρα έχει κάνει πολλές διασκευές ελληνικών τραγουδιών βάζοντας κυρίως αγγλικούς στίχους, όπως έγινε με τη θάλασσα πλατιά του Μάνου Χατζηδάκη.

Από το The Joshua Tree, ένα από τα πλέον επιτυχημένα άλμπουμ στην ιστορία της δισκογραφίας, που έχει πουλήσει περισσότερα από 18 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο. With or Without You. Τραγούδι συνώνυμο πια του συγκροτήματος, κομμάτι του μουσικού DNA του θα λέγαμε. Και να σκεφτείτε ότι μέχρι την τελευταία στιγμή ο Μπόνο δεν ήθελε να το συμπεριλάβει στο δίσκο γιατί δεν του πολύ άρεσε.

0: Το κάπου νυχτώνει του Σταύρου Κουγιουμτζή σε νέα ενορχήστρωση από τον Νίκο Μπιτζένη. Ένα από τα 10 τραγούδια της συλλογής «Πειράζοντας τον Νταλάρα». Διαλέχτηκαν από συνθέτες και φίλους μουσικούς που τα έχουν αγαπήσει, οι οποίοι τα διασκεύασαν, πειραματίστηκαν με νέους ήχους, τα άλλαξαν, τα πείραξαν δηλαδή, βάζοντας τη δική τους ιδέα στο πρωτότυπο υλικό. Και αυτό το πείραμα και το πείραγμα, όπως θα διαπιστώσατε, ήταν απολύτως επιτυχημένο και άκρος ενδιαφέρον.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

American Pie λοιπόν, στις περίπου 800 λέξεις των στίχων του θρυλικού τραγουδιού του Don McLean, χώρεσε σχεδόν όλη η pop κουλτούρα της δεκαετίας του 1960. Οι Beatles, ο James Dean, ο Bob Dylan, ο Charles Manson, το προεδρικό ζεύγος John και Jackie Kennedy, οι Rolling Stones, αλλά και οι ταραχές του γαλλικού Μάη του 68 και ο πόλεμος του Βιετνάμ. Δεν είναι τυχαίο ότι το χειρόγραφό του πουλήθηκε πριν από περίπου 10 χρόνια σε δημοπρασία έναντι 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Σχετικά καινούριο τραγούδι από την Άλκηστη Πρωτοψάλτη, μια πολύ όμορφη μπαλάντα με τη μουσική του Ανδρέα Κατσιγιάννη και τους στίχους της Λίνας Δημοπούλου. Νέας Εσοδείας και το επόμενο, η Ρώσα Ία και Μπάμπη Στόκας μαζί σε ένα ταξίδι για το Σάντα Φε.

Με τούτα και μετά, αλλά και με τη μοναδική Νίνα Σιμών να τραγουδάει Feeling Good, φτάσαμε στο τέλος και αυτής της ραδιοφωνικής διαδρομής. Όπου και αν έφτασαν η φωνή και τα τραγούδια μας, ελπίζω να σας βρήκαν υγιείς, χαρούμενους και αισιόδοξους. Από τον Νίκο Κουτούγερα και την Τασούλα Επτακύλη, καλό βράδυ και ευχαριστούμε για την παρέα.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Με καύσωνα να μας αποχαιρετά ο Αύγουστος, καθώς τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη οι θερμοκρασίες θα κινηθούν πέριξ των 40 βαθμών Κελσίων σε πολλές μάλιστα περιοχές της Θεσσαλίας, της Δυτικής Ελλάδας, της Ανατολικής Πελοποννήσου και της Κεντρικής Μακεδονίας. Οι θερμοκρασίες θα είναι ακόμη υψηλότερες. Σε ετοιμότητα για την προστασία των ευπαθών συμπολιτών μας, ο Δήμος Αθηναίων από αύριο και για όσο χρειαστεί, οι 7 λέσχες φιλίας θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας www.athina984.gr. Εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, σε έξαρση θα παραμείνει για τις επόμενες εβδομάδες η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να επιμένουν σε μέτρα αυτοπροστασίας από τα τσιμπήματα των κουνουπιών. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς στα Λευκό για Δράμας. Επιχειρούν 28 πυροσβέστες, 2 ομάδες δασοκομάντος, 4 οχήματα, 1 ελικόπτερο. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Ινδίας. Ο Γιώργος Κεραπετρίτης προσκάλεσε τον ομόλογό του στην Αθήνα, ενώ οι δύο άνδρες συμφώνησαν να έχουν κατηδίαν συνάντηση στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Σε ισχύ είναι από σήμερα οι νέοι δασμοί ύψους 50% που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στις εισαγωγές προϊόντων από τον Καναδά, συνολικής αξίας περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δηλαδή περίπου το 5,5% των καναδικών εξαγωγών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι προηγούμενοι δασμοί που είχε επιβάλει η Ουάσιγκτον στην Οτάβα και αφορούσαν σε αυτοκίνητα, τα χάλιβα, αλουμίνιο και ξυλία, προκάλεσαν σημαντικές πιέσεις στην καναδική οικονομία, με απώλειες θέσεων εργασίας και επιβράδυνση της ανάπτυξης, με τη χώρα να έχει εισέλθει φέτος σε τεχνική ύφεση. Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών που δραστηριοποιούνταν στη Μύκονο εξάρθρωσαν οι αρχές, συνελήφθησαν 9 άτομα, μεταξύ τους ο αρχηγός και η υπαρχηγή της πύρας. Κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών, χρηματικά ποσά, καθώς και ένα πιστόλι με τη γεμιστήρα του. Φρουρούμενος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ο 53χρονος οδηγός που προκάλεσε το θανατηφόρο δυστύχημα στην Αγαία. Το αυτοκίνητό του πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στην παλιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου και συγκρούστηκε με τοπικά με γιο ταχύ που οδηγούσε η 46χρονη, η οποία δυστυχώς απανθρακώθηκε. Νεκρός είναι ο 40χρονος Έλληνας ορειβάτης που έπεσε σε δύσβατη χαράδρα στον Όλυμπο ανάμεσα στο Λούκι Μύτικα και την Κακόσκαλα. Πρεμιέρα σήμερα για το πρωτάθλημα της Super League με 3 αγώνες. Σε μία ώρα η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ηρακλή και η Καλαμάτα τον Άρη, ενώ στις 9.30 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ατρόμητο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου, 30,5 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Αθήνα 984.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αθήνα 984, απόγευμα Σαββάτου, παρέα 7-8 διαδρομές στην ιστορία κάνουμε. Ο Γιώργος Βαρδαξής και σήμερα στην τελική ρύθμιση του ήχου. Ο Χρήστος Κόκκινος πάντα στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Παρέα κάνουμε μια βόλτα στο χώρο και στο χρόνο. Ακολουθούμε διαδρομές, καλοκαιράκι, καλοκαιράκι και ξεκινάμε.

0: Καλοκαίρι, καλοκαιράκι. Αθήνα είναι 84, απόγευμα Σαββάτου. Κάνουμε διαδρομές στην ιστορία και ταξιδεύουμε. Όπως και εκατομμύρια άνθρωποι έρχονται στο δικό μας τόπο και εκατοντάδες χιλιάδες έχουν σημείο αναφορά στον Ιεροβράχο, την Ακρόπολη και βεβαίως το Μουσείο της Ακρόπολης με τη δική του εμβέλεια, ακτινοβολία 17 χρόνια και παράλληλα με την μόνιμη έκθεση, τα πολύτιμα τεκμήρια του ελληνικού πολιτισμού, επιμέρους εκθέσεις που γίνονται κάθε χρόνο, μέσα στο χρόνο και αυτό το καλοκαίρι, μια ιδιαίτερη έκθεση με έχει τίτλο Έμπνευση και συνδέει την αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία και βεβαίως ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός και βεβαίως η παγκοσμιοποίηση εκείνα τα χρόνια του ελληνικού πνεύματος και της ελληνικής δημιουργίας. Μια καλησπέρα, εκλεκτός επιστήμων, Μουσείο Ακρόπολης, διευθυντής και ο κύριος Νίκος Σταμπολίδης μας κάνει τη χαρά. Καλησπέρα σας, κύριε Σταμπολίδη.
1: Καλησπέρα κύριε Αποστολίδη σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλησπέρα.
0: Ευχαριστώ την παρουσία σας στην εκδήλωση 1984, αυτή η έμπνευση που ξεκινάει και που καταλήγει.
1: Η έμπνευση είναι μια έκθεση μοναδική, θα έλεγα, διότι αν τη συγκρίνει κανείς με την προηγούμενη μεγάλη έκθεση για τα νοήματα, εκείνη είχε ένα πλήθος από έργα τέχνης. Αυτή εδώ έχει μόνο 38 έργα τέχνης, τα οποία όμως είναι τόσο εμβληματικά που δεν μπορεί κανείς ποτέ να τα ξαναδεί όλα, και αυτό οφείλεται βέβαια χάρη στη συνεργασία με την Ιταλία. Η Ιταλία, όπως ξέρετε, μας έχει επιδαψιλεύσει και το θράψμα Φέιγκαν από τη Σικελία που επανενώθηκε για πάντα με τα υπόλοιπα κομμάτια του Παρθενώνα, όπως επίσης και ο Πάπας Φραγκίσκος, όπως θυμάστε, τα άλλα 3 κομμάτια από τα Μουσεία του Βατικανού. Η συνεργασία αυτή είναι πάνω από 30-35 χρόνια και λειτουργεί με τον καλύτερο τρόπο, διότι όπως είπατε πολύ σωστά, πρόκειται για τον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό. Άλλωστε είναι γνωστή η φράση ότι η Ελλάδα, ενώ κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους κάποια στιγμή από τον 2ο αιώνα π.Χ. και μετά, η ίδια κατέκτησε τον κατακτητή της. Πώς τον κατέκτησε? Με την εκπαίδευση, με την παιδεία, με τον πολιτισμό της, με τις τέχνες της κτλ. Επομένως λοιπόν η έκθεση είναι πραγματικά, ο υπότιτλος της τα λέει όλα, εκτός από τον τίτλο που είναι έμπνευση, ο υπότιτλος είναι η αρχαία ελληνική τέχνη που ζει στην Ιταλία. Και λέμε που ζει στην Ιταλία διότι ενώ ξεκινάει από το αγγείο του Νέστορα από τον 8ο αιώνα π.Χ. με χαραγμένη στα ελληνικά την επιγραφή του και προχωράει βέβαια σε εξαιρετικά αγγεία όπως το πάρα πολύ γνωστό αγγείο του Εφρόνιου με την παράσταση των δύο αδελφών, δηλαδή του θανάτου και του ύπνου, που σηκώνουν τον νεκρό Σαρπιδώνα για να τον μεταφέρουν στη Λυκία. Ακόμη και έργα που βρέθηκαν πέρσι το 2025, όπως το κεφάλι της καταπληκτικής κόρης του τέλους του 6ου και των αρχών του 5ου αιώνα από το Βούλτσι, που μοιάζει πάρα πολύ με τις δικές μας κόρες του Μουσείου της Ακρόπολης, και άλλα έργα τα οποία το κάθε ένα χρειάζεται μία σπουδή, το κάθε ένα έχει υπάρξει σε όλα τα εγχειρίδια τέχνης, τις αρχές τέχνης στον κόσμο, από πού να αρχίσω και πού να σταματήσω, σε όλα τα εγχειρίδια τέχνης, τις αρχές τέχνης στον κόσμο, από πού να αρχίσω και πού να σταματήσω.

0: έργα δεν μετακινούνται ποτέ από την Ιταλία. Αυτή η καταπληκτική σύνθεση με την Αφροδίτη που βγαίνει από τα κύματα και οι ώρες σκεπάζουν όπως εξέρχεται με το, πώς να το πω, με αυτή τη συνομιλία του γυμνού και του ντυμένου, την υγρότητα των πτυχώσεων ή τις γυναίκες αριστερά και δεξιά του θρόνου, η μία που παίζει αυλούς και θυμίζει κυριολεκτικά, αν τη δει κανείς έτσι λίγο από απόσταση, αφίσες του Ματής, ή τι να πω για το καταπληκτικό άγαλμα των ελληνιστικών χρόνων, την άβρα του Παλατίνο, το δορυφόρο του Πολυκλήτου, σε αντίγραφο βέβαια το κεφάλι, μέχρι τον Δεκήρυκο, παρακαλώ.
1: Το βλέπει δηλαδή κανείς, κύριε Σταμπολίδη, και μας ταξιδεύετε σε μια έκθεση που ολοκληρώνεται 30 Αυγούστου, συνεπώς.
0: Όχι, να σας διορθώσω, κύριε Αποστολίδη, λίγο. Είπαμε στους φίλους Ιταλούς τουλάχιστον μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για λίγο, γιατί αυτή την έκθεση θα την παρουσιάσουν και στην Ιταλία φυσικά, όπως καταλαβαίνουμε, και πρέπει λίγο ακόμη, μια ανάσα μιας βδομάδας τουλάχιστον, όσοι θα γυρίσουν από τις διακοπές τους να προλάβουν, εκτός από τους τουρίστες, εκτός από τους ξένους μας που, όπως είπατε πολύ σωστά, κατακλείζουν την Ακρόπολη και το Μουσείο της Ακρόπολης, να προλάβουν και οι Έλληνες μετά τις διακοπές τους να έχουν λίγο το χρόνο να επισκεφτούν μια τέτοια έκθεση, η οποία, όπως ξέρετε, είναι δωρεάν.
1: Και βέβαια, κύριε Σταμπολίδη, έχει σημασία η Ελλάδα των Ρωμαίων. Δηλαδή αποτυπώνει με έργα τέχνης πως εγκολπώθηκαν οι Ρωμαίοι τον ελληνικό πολιτισμό, αλλά παρουσιάζει και παράλληλα μια άλλη πτυχή, τους καλλιτέχνες στην Μεγάλη Ελλάδα. Διότι εκείνα τα χρόνια υπήρχε η Μεγάλη Ελλάδα, που βεβαίως ήταν στην γεωγραφική περιοχή της σύγχρονης Ιταλίας και κοντά στη Ρώμη, πριν όμως είχε το ελληνικό αποτύπωμα, την σφραγίδα των ελληνιστικών χρόνων.
0: Ναι, και μην ξεχνάμε βέβαια ότι ήδη από τον τέλος του δεύτερου, αρχές του πρώτου αιώνα π.Χ. υπήρχε η Γκαλερία Οκταβία, δηλαδή έργα τέχνης τα οποία συλλέγονταν από τις διάφορες πόλεις της Ελλάδος, από τα νησιά, από τη Μικρά Ασία κτλ. Και ταξίδευαν για να πάνε να στολίσουν ναούς, ιερά και άλλα οικοδομήματα δημόσια και ιδιωτικά της Ρώμης, διότι η αρχαία ελληνική τέχνη άσκησε μια τέτοια γοητεία ήδη από τους Ετρούσκους και την Ετρουρία κτλ. Ήδη από τα αρχαϊκά χρόνια. Και φυσικά, όπως ξέρετε, δεν ταξιδεύουν μόνο οι άνθρωποι, ταξιδεύουν και τα έργα. Επομένως, οι μεγαλύτερες παραγγελίες, για να το πω έτσι, των πλούσιων Ετρούσκων εκείνης της εποχής, των βιομηχάνων θα λέγαμε σήμερα, γίνονταν από εργαστήρια της Αττικής. Όλα αυτά τα έργα, ακόμη και του Εφρονίου και τα λοιπά, που βρέθηκε στην Ιταλία, είναι έργα τα οποία τα παρέγγελαν ήδη από τον 6ο αιώνα οι Ετρούσκοι. Επομένως, η γοητεία αυτή που ασκεί, αν θέλετε, ένα έργο τέχνης, όχι μόνο από άποψη σύνθεσης και εκτέλεσης, αλλά και ουσίας, δηλαδή νοήματος των πραγμάτων, αυτό καταλαβαίνει κανείς πως μετά από την μάνα Αθήνα πέρασε στην κόρη Ρώμη και μετά από την κόρη Ρώμη στα εγγόνια και τα δυσέγγωνα, που είναι όλες οι πρωτεύουσες της Ευρώπης και του δυτικού κόσμου.

0: Είμαι ο κύριος Νίκος Ταμπολίδης, κυρίες και κύριοι. Απόγευμα Σαββάτου, είναι Αθήνα Νέα 84, διαδρομές στην ιστορία. Μας κάνει τη χαρά και την τιμή ο διευθυντής του Μουσείου Ακροπόλεως, ο κύριος Νίκος Ταμπολίδης. Μιλάμε για την τέχνη, η ελληνική τέχνη στην Ιταλία, με τίτλο Έμπνευση έως 6 Σεπτέμβρη, η διάρκεια της και παράλληλα το Μουσείο της Ακρόπολης 17 χρόνια και παράλληλα με την κεντρική έκθεση, η προσπάθεια εξωστρέφειας, η προσπάθεια να δούμε πάνω ή και κάτω από την επιφάνεια τα πράγματα. Κύριε Ταμπολίδη, το Μουσείο της Ακρόπολης 17 χρόνια μετά έχει ένα πολύ θετικό αποτύπωμα στον πολιτισμό, στην καθημερινότητα, στον τουρισμό, σε ερευνητικό και ιστορικό επίπεδο, καθώς ανοίγει και νέα πεδία. Ακόμα και κατεβαίνοντας κανείς στα υπόγεια σήμερα, χνάρια παλιά συνοικία στην Αθήνα.
1: Ναι, μα ακριβώς αυτό είναι το σημαντικό, ότι σε αυτό το όλον μουσείο, δηλαδή από την ανασκαφή κάτω, κάτω από τα θεμέλια του Μουσείου της Ακρόπολης, βλέπει κανείς και στους ορόφους του μετά μέχρι να φτάσει στον τρίτο όροφο και στη συνομιλία με τον Παρθενώνα, βλέπει κανείς αυτό που θα ονόμαζα εγώ από το ανθρώπινο, εκεί μάλλον που το ανθρώπινο συναντά το θείο. Διότι σε αυτούς τους δρόμους, σε αυτούς τους ίσκιους των σπιτιών που ανασκάφτηκαν κάτω σε αυτή τη γειτονιά που χτίστηκε το μουσείο, σε αυτό το παλύμψιστο της πόλης που ξεκινάει από τα νεολιθικά χρόνια και φτάνει μέχρι σήμερα, σε αυτό βλέπει κανείς αυτούς όλους τα ονόματα που ξέρουμε, τους γλύπτες, τους ζωγράφους, τους μέτικους, τους δούλους, τους ανθρώπους που δούλεψαν στην Ακρόπολη, που δούλεψαν στον Παρθενώνα, τον Περικλή, τους αρχιτέκτονες, τους ζωγράφους, τους αγγειογράφους, τον κόσμο της εργασίας. Αυτά πρέπει να τα καταλαβαίνει κανείς, διότι σε αυτά τα στρώματα εμείς υπάρχουμε και περπατάμε πάνω, και επομένως ο χρόνος, ξέρετε, είναι κάτι σχετικό. Θα σας πω μόνο το εξής. Εάν κάθε γενιά, όπως τη λογαριάζουμε, κρατά 25 με 30 χρόνια, είναι μόνο 80 παππούδες μέχρι το Σοκράτη. Όλα είναι σχετικά.
0: Μια ωραία θεώρηση, κύριε Σταμπολίδη, και το Μουσείο της Ακρόπολης ακριβώς εγκυβωτίζει όλη αυτή την εξέλιξη του πολιτισμού, ουσιαστικά τη ζωή των ανθρώπων, ημών των ιδίων. Πώς εκφραστήκαμε ακριβώς στο πέρασμα του χρόνου, πώς απευθυνθήκαμε στα θεία, όπως σημειώσατε πολύ εύστοχα, αλλά και πώς ήταν η διαβίωση μέρα με την ημέρα σε συμπληγάδες αλλοτινών καιρών.
1: Έτσι είναι ακριβώς. Το Μουσείο της Ακρόπολης είναι ουσιαστικά το σπίτι της προστασίας και ανάδειξης των έργων τέχνης της Ακρόπολης. Αυτό είναι. Είναι ένα μουσείο αρχαιολογικού χώρου, θα έλεγα, δεν είναι το εθνικό μας μουσείο. Όμως βλέπετε την ακτινοβολία του. Είναι το λιχνάρι πάνω στο τραπέζι. Δεν είναι κάτω από το τραπέζι. Συνομιλεί με όλα τα μουσεία, τα μεγάλα μουσεία του κόσμου.
0: Και βέβαια για εσάς, κύριε Σταμπολίδη, ένα κομμάτι της καρδιάς σας, το άλλο μισό, βρίσκεται σε μια γωνιά της Κρήτης, στην αρχαία Λεύθερνα, βεβαίως.
1: Ναι, βέβαια. Εκείνο είναι το παιδί. Μην ξεχνάτε ότι φέτος συμπλήρωσα 41 χρόνια ανασκαφής στην Λεύθερνα και συνεχίζουμε βέβαια με καταπληκτικά ευρήματα. Αυτή τη στιγμή περάσαμε από τον Όμηρο στην αλλαγή ανάμεσα στον παγανισμό και τον χριστιανισμό, και εμένα πάντα μου άρεσαν οι περίοδοι κρίσης, δηλαδή πώς περνάς από την εποχή του Χαλκού στην εποχή του Σιδήρου, πώς περνάς από τα κλασικά στα ελληνιστικά χρόνια. Αυτές οι αλλαγές σε αυτό το, πώς να το πω, το μέανδρο της ιστορίας είναι πάρα πολύ γοητευτικές, γιατί καταλαβαίνει κανείς την νοοτροπία των ανθρώπων, όπως είπατε, όχι μόνο τις ευχάριστες στιγμές αλλά και τις δύσκολες, την καθημερινότητα των ανθρώπων, και πώς ο καλλιτέχνης, ο τεχνίτης, όπως θέλετε πέστε το, είναι πάντα η κεραία της κοινωνίας την οποία υπηρετεί. Επομένως αυτή η έκθεση, για να ξαναγυρίσω στην έκθεση έμπνευση που υπάρχει τώρα στο Μουσείο της Ακρόπολης, είναι ουσιαστικά κάτι που δεν πρόκειται να το ξαναδεί κανείς. Ή θα πρέπει να πάει σε όλα τα μουσεία της Ιταλίας από τον νότο προς τον βορρά και από τον βορρά προς τον νότο, και πάλι κάποια μπορεί να μην τα συναντήσει γιατί θα βρίσκονται σε κάποια άλλη έκθεση ή δεν ξέρω πού, ή θα είναι σε μία αποθήκη, και επομένως είναι μοναδική ευκαιρία αυτή να δει κανείς πραγματικά έργα τα οποία προχωρούν στο διάβα του χρόνου, και να καταλάβει τις προτιμήσεις και τις διαφορές.
0: Κύριε Σταμπολίδη, θερμές ευχαριστίες σε εσάς για αυτό το ταξίδι στο χώρο και στο χρόνο. Διαδρομές στην ιστορία, καλό απόγευμα, να είστε καλά.
1: Καλή σας νύχτα, γεια σας.

0: Ήρθε 1984, καλοκαιράκι, απόγευμα Σαββάτου. Διαδρομές στην ιστορία, ο Αύγουστος, ξεφυλίζουμε τις ημέρες του και ταξιδεύουμε νωρά. Είτε έχουμε πάει σε ένα τόπο, είτε κανείς σκοπεύει να φύγει αυτή την εποχή. Επισκεπτόμεθα ένα χωριό, κάπου σε ένα ψηλό βουνό. Βρισκόμαστε σε κάμπους και πεδιάδες, σε μεγάλες πολιτείες, σε ακτογραμμές, στα όμορφα ελληνικά νησιά. Και παράλληλα με την αίσθηση των διακοπών και του τουρισμού, την αναψυχή, τις βουτιές και τους μεζέδες, κανείς ταξιδεύει στην ιστορία. Γνωρίζει έναν τόπο, πιάνει την ψυχή, τον παλμό του. Μιλάει με ανθρώπους, μπαίνει, βγαίνει σε κτίρια και σπίτια και μικρά μουσεία, λιγότερο γνωστά, τα οποία εγκυβωτίζουν ένα κομμάτι της τοπικής ιστορίας. Είναι η σύνδεση του πρόσκυρου επισκέπτη ταξιδιώτη με έναν τόπο στον οποίο περνά κάποιες μέρες και φτιάχνει ενίοτε δεσμό που κρατάνε μεγάλο χρονικό διάστημα. Πάμε μια βόλτα στην Άξο. Θα πάμε στην ορεινή Άξο. Ψηλά, στα χωριά όπως τα Περάνθου και το περίφημο Φιλότη. Και εκεί κανείς, αν τριγυρίζει στα όμορφα ασπρισμένα στενά, θα σταθεί κάπου σε μια επιγραφή που λέει Λαογραφικό Εκκλησιαστικό Μουσείο Φιλωτίου Νάξου. Καλησπέρα στην επιμελήτρια του μουσείου, κυρία Δέσποινα Προμπονά. Γεια σας.
1: Καλώς μας ήρθατε στο νησί μας, στο χωριό μας.
0: Ένα μουσείο στην Νάξο, ένα μουσείο ψηλά στην ορεινή Νάξο, λαογραφικό, εκκλησιαστικό. Και αν κανείς διαβεί την είσοδό του, κυρία Προμπονά, τι θα δει?
1: Θα δει ένα παλιό κτίσμα του 1730. Καταρχάς, είναι εντυπωσιακό με τις καμάρες του, πόρτα τα λέμε εμείς, οριζόντια και κάθετα, και φιλοξενεί 4 χώρους. Αυτό το μουσείο, αν θέλετε να σας πω και την ιστορία του, έγινε δωρητήριο από την Αρχοντοπούλα Παντές του Μπαρότσι, είχαμε εμείς τους φράγκους εδώ, με ημερομηνία 17 Σεπτεμβρίου του 1721. Το 1730 έγινε, λοιπόν, το χάρισε, το δώρισε σε μνήμη του συζύγου της, του Χρουσή Φραγκόπουλου, για να γίνει ελαιοτριβείο για τις ανάγκες της εκκλησίας μας. Το 1730 εγκαινιάστηκε. Έχει γίνει στη δυτική πλευρά της εκκλησίας μας, την Παναγία, και εκεί έβγαζε το λάδι και τα καντήλια της εκκλησίας. Έχει τους 4 χώρους, είπαμε, με τα πέτρινα μεγάλα τόξα καμάρες, βόρτα τα λέμε, και στους επιβλητικούς αυτούς χώρους στεγάζεται σήμερα το Εκκλησιαστικό και Λαογραφικό Μουσείο, το οποίο αποτελείται από 4 χώρους.
0: Οι οποίοι τι εκθέματα έχουν, κύριε Προμπονά?
1: Έχουν εκθέματα, είναι τα εκθέματα της ζωής του χωριού μας. Έχει το πρώτο δωμάτιο, το οποίο είναι ένας ενιαίος χώρος που δεν είχαν πολλά δωμάτια τότε. Ήταν το καθιστικό, ήταν η κρεβατοκάμαρα, είναι το κτιστό κρεβάτι με την κουρτίνα μπροστά που ήταν του ζευγαριού, δίπλα η κούνια με το μωρό που έχει μέσα βαπτιστικά του 1932, γιατί ξέχασα να σας πω ότι αναφερόμαστε στην εποχή του Μεσοπολέμου, 1920-1940. Με την κούνια, λοιπόν, έχει τα νυχτικά του 1936 που τα έχει ετοιμάσει, αλλά είχε το πόλεμο και δεν τα φόρεσε η συγκεκριμένη και μου τα έφερε η γονή της. Τον παλιό καναπέ, τον παραδοσιακό, τον αντιπροσωπευτικό του Φιλωτίου, το μπουφέ, την κασέλα και η τραπεζαρία, οι κοφτές, οι κουρτίνες, γιατί δούλευαν πάρα πολύ το ύφασμα το κοφτό εδώ, και επίσης έχει τη ρόκα, το αδράχτη, την ανέμη της βία. Αυτά είναι στο πρώτο μας δωμάτιο. Στο δεύτερο δωμάτιο, το οποίο αποτελείται από τα αντικείμενα της κουζίνας, αυτό λεγόταν μαγεριός, ο μαεριός λέγανε, είναι το τζάκι, το πέτρινο, που εκεί μέσα μαγειρεύανε, ζεσταίνανε νερό, στεκόντουσαν παρέες, καθόντουσαν εκεί, έπαιρναν τα κάρβουνα και τα έπαιζαν στο μαγκάλι και τα έπαιζαν στο διπλανό δωμάτιο για να ζεσταθούν. Δεν πήραν τα κάρβουνα, τα έβαζαν στο σίδερο να σιδερώσουν. Είναι μέσα τα κιούπια που έβαζαν μέσα το λάδι, το κρασί, τις ελιές, τα σίκα, τα ξερά που τα ξεραίνανε για να τρώνε το χειμώνα. Έχει τη τσαμπούνα και το ντουμπάκι κρεμασμένα, τη ραπτομηχανή που ράβανε, τον αργαλιό, το χειρόμηλο που ελέγχανε εκεί τοπικά, το σιτάρι, και έπαιζαν και γάλα και έφτιαχναν μια συγκεκριμένη τροφή και τρώγανε. Έχει το καρβουντιστήρι, παίρνανε κόκκους καφέ ή κόκκους από σιτάρι, κόκκους από ρεβίθι, τους πάνω από το ιδράκι, από τη φλόγα, το γυρίζανε το καρβουντιστήρι, μοσχοβολούσε η γειτονιά την εποχή εκείνη, το ψήνανε και μετά στο μήλο του καφέ το αλέθανε και το είχανε. Επίσης έχουμε αντικείμενα, τα πιάτα της εποχής εκείνης, έχουμε κουτάλια που ήταν από έρετα ζώων, έτσι δεν είχαν στις εκλογές αυτά.
0: Μας ταξιδέψατε, κύριε Προμπονά, αλλά έχει και παρακάτω το επόμενο δωμάτιο.
1: Έχει, είναι το εκκλησιαστικό μας. Εκεί έχουμε θησαυρούς, έχουμε και πριν από το 1800, είναι από την εκκλησία μας, είναι τα αντικείμενα, τα ιερά σκεύη, τα έχουμε σε μια βιτρίνα, έχουμε χειροποίητα, χειρόγραφα βιβλία, έχουμε τα παλιά ψαλτήρια, έχουμε παλιές εικόνες, ακόμη και ρώσικες. Έχουμε αντικείμενα φερμένα από τη Ρωσία, γιατί είχαμε κάποιον δικό μας ο οποίος είχε διαπρέψει εκεί στην αυλή του Τάρου. Επίσης, παλιά καντήλια, παλιά μανουάλια, παλιό ρολόι που μας το είχαν φέρει οι πατριώτες μας που πήγαιναν και δούλευαν στα βρούολα της Μικράς Ασίας εκεί, σαν αμπελοκαλλιεργητές. Όλα τα παλιά τα εκκλησιαστικά αντικείμενα. Αυτά είναι, έχουμε μια σημαντική εικόνα, την οποία δεν την έχουν δει ο κόσμος αλλού, η δίκη του Χριστού, που είναι όλοι εκεί οι τελώνες Φαρισαίοι, με τα κατηγορητήρια στα χέρια, ο Πόντιος Πιλάτος, νύπτης ασχήρες, ο Χριστός κάθεται σε ένα σκαμί, είναι μια πολύ μεγάλη σημαντική εικόνα. Έχουμε επίσης έναν τροχό που φτιάχνανε, σαν τροχός είναι, που φτιάχνανε τα κεριά. Χειροποίητα τα κεριά εδώ. Όλα τα κάνανε εδώ. Όλα τα πύληνα, τα σκεύη που είναι από λαμαρίνα. Φτιάχνανε λαμαρίνες, τα πάντα. Φτιάχνανε όλο τα ειδική, το σαμάριο, σαμαριτζής, γιατί είχαμε και τα ζώα, έτσι, όλα αυτά. Και θέλω να πω ότι οι κάτοικοι τα φτιάχναν τα παπούτσια τους, ο τσαγκάρης, μόνοι τους. Ο αγιοπλάστης, ο σιδεράς στα σιδερένια, ο σαμαριτζής, ο ξυλουργός. Είχαμε τους χτίστες, είχαμε τους φούρνους. Σε κάθε γειτονιά υπήρχε ένας φούρνος, αλλά ήταν οι γυναίκες οι φουρνάρισες. Και η μυρωδιά από το καμένο κλίμα, το προσάναμα, το φρύγανο και από το ψημένο ψωμί έντονε στις μνήμες. Εγώ τα πρόλαβα. Και είχαμε και τους καφετζίδες κάτω με τα καφενεία που σύνονταν το φέτος, το παντοπολία που είχαμε μέσα στο χωριό. Αυτά ήταν μια από τη ζωή που σας περιγράφω. Έχουμε και το τέταρτο δωμάτιο, το οποίο τέταρτο δωμάτιο είναι όλη η ζωή του Βοσκού και του Γεωργού. Εκεί λοιπόν έχει μείνει ένα κομμάτι από το παλιό ελαιοτριβείο. Είναι ο Μήλος ο οποίος άλεθε τις ελιές και τις έκανε πολτό. Τις έβαζαν σε σακιά και μετά τις έβαζαν στο πιεστήριο. Ήταν παλιά ξύλινο το πιεστήριο και μετά έγινε σιδερένιο. Τις έβαζαν εκεί, έριχναν το ζεστό νερό επάνω, έπεφτε νερό και λάδι. Έπαιρναν το λάδι που είναι πιο ελαφρύ, το νερό πήγαινε κάτω και το έβαζαν στα κιούπια τα μεγάλα, τα οποία τα λέμε τζάρες. Επίσης έχουμε εκεί που έφτιαχνε μια γωνιά ο Βοσκός, που άρμεγε σε ένα ιδιαίτερο πύληνο, αρμεό το λέγανε, και άρμεγε τα ζώα του, τα έβαζε στο καζάνι, έριχνε και πιπιά, η οποία ήταν μια ουσία που ήταν από το στομάχι μικρού ζώου που ακόμη έπινε γάλα, και το ανακάτευαν. Έγινε όταν πυκτό αυτό, το έβαζαν στα μικρά καλαθάκια που τα έφτιαχναν μόνοι τους από βούρλα. Αυτό στράγγιζε, έμενε το πυκτό τυρί, το γύριζαν και έτσι γινόταν τα τυριά τους. Έχουμε τα παπούτσια του Βοσκού, τα οποία είναι από δέρμα ζώου, τα φτιάχναν ο τσαγκάρης εδώ, και λάστιχο από κάτω για να αντέχουν πάνω στα βουνά, στο ζά. Είναι το ψηλότερο βουνό και της Νάουξης και του Κυκλάδου. Στη συνέχεια έχουμε το άρωτρο, το παλιό, το οποίο το αναφέρει ο Ησίωδος. Γι' αυτό και αναφέρεται σαν ησιώδιο άρωτρο αυτό. Αυτό το άρωτρο λοιπόν είναι ξύλινο. Μέχρι το 60 το χρησιμοποιούσαν οι δικοί μας. Τα επιμέρους σημεία του αρώτρου είχαν ονομασίες όπως τα αναφέρει και ο Ησίωδος. Η εγκυκλοπαίδεια τον αναφέρει τον Ησίωδο, βέβαια. Έβαζαν ένα ζυγό μπροστά, έσπρωχνε την έχερη, όχι το χερούλι, την έχερη ο Βοσκός, το ινίκα το έσκαβε, έριχναν το σπόρο, γινόντουσαν τα στάχια, τα ξεραίνανε, τα βάζαν στο αλόνι, ένα τεράστιο, βάζαν τα γαϊδούρια, τα πατούσαν, έπεφτε ο σπόρος και μετά με κάτι διχάλια, τα οποία τα έχουμε όλα αυτά, γι' αυτό σας τα περιγράφω, με τα διχάλια έπρεπε να φυσάει αέρας, σηκώνανε ψηλά, έφεγε το χόρτο και με κάτω ο σπόρος, τον οποίο τον έβαζαν σε κόσκινα, το κοσκινίζαν, το καθαρίζαν, το έπαιρνε ο μηλωνάς, το πήγαινε στο μήλο, είχαμε τους μήλους και έρχονταν το αλεύρι και το πιτουρό.
0: Μας ταξιδέψατε, κυρία Προμπονά, είναι η κυρία Δέσποινα Προμπονά. Είμαστε στο φιλότη της Νάξου, κυρίες και κύριοι, ψηλά, στο βουνό. Και εκεί υπάρχει το λογογραφικό εκκλησιαστικό μουσείο του Φιλωτίου. Η κυρία Δέσποινα Προμπονά, η επιμελήτρια, μας ταξίδεψε και από το χέρι και μας πάει σε μια άλλη εποχή, η οποία είναι παρούσα μέσα στο μουσείο αφενός. Αλλά τα χνάρια και οι σπόροι της παράδοσης, σε τι βαθμό υπάρχουν σήμερα στην καθημερινότητα στο φιλότη, κυρία Προμπονά?
1: Στην καθημερινότητα, οι γεωργοί δυστυχώς έχουν αδυνατήσει το επάγγελμα σαν γεωργία, πια τώρα δεν βλέπω να σπέρνουν. Υπάρχει το επάγγελμα του βοσκού. Έχουμε εδώ πέρα, η οικονομία του χωριού στηρίζεται κυρίως στην κτηνοτροφία. Έχουμε. Αλλά όχι με τις συνθήκες τις εκείνες.
0: Και βέβαια οι ξένοι οι οποίοι ταξιδεύουν στο φιλότι, φτάνουν ψηλά εκεί και μπαίνουν στο μουσείο, θα είναι σε μια άλλη εποχή, θα έχουν πολλές απορίες και πολλά ερωτήματα.
1: Εντυπωσιάζονται, και όχι γιατί σε όλη την Ελλάδα, παιδί που μου λένε, τα αντικείμενα θα υπήρχαν. Υπήρχε η λάμπα, υπήρχε το λιχνάρι. Το 1960 ήρθε εδώ το φως. Εμείς μέχρι τότε είχαμε τη λάμπα, το λαδοφάναρο. Στη συνέχεια τη λάμπα πετρελαίου. Τα ζήσανε. Είχαμε τα σαμιά που πέραμε από το πηγάδι νερό. Το 60 ήρθαν στις γειτονιές και μετά στα σπίτια. Και όλοι που έρχονται από όλη την Ελλάδα, και μάλιστα άνθρωποι που έρχονται και από το εξωτερικό και έχουν μνήμες παιδικές, όλοι συγκινούνται.
0: Όλοι. Γιατί οι διαδρομές στην ιστορία είναι και οι προσωπικές μνήμες, ένα ταξίδι στον χρόνο, όπως αποτυπώνεται και από την εκάστοτε εξημών προσωπική διαδρομή και ανάμνηση, κυρία Προμπονά.
1: Εγώ ακριβώς επειδή είχα μνήμες, γι' αυτό και ασχολήθηκα και με συγκινούν αυτές οι μνήμες. Όπως σας είπα, η μυρωδιά του καφέ, η μυρωδιά του ψωμιού που ψινότανε, το καλάθι το οποίο το φτιάχνανε μόνοι τους από εδώ, από καλάμια, το οποίο ήταν το πιο πολύ ταξιδεμένο αντικείμενο. Είχαμε εδώ τους ταχυδρόμους τους τοπικούς, σας λέω τώρα τη ζωή του χωριού έτσι. Είχαμε τους ταχυδρόμους, οι οποίοι φεύγανε κάθε εβδομάδα, κάθε 10 μέρες. Ο ντελάλης του χωριού φώναζε: αύριο θα φύγει ο ταχυδρόμος. Κατεβάζαν στην πλατεία του χωριού κατά από τον πλάτανο καλάθια, τα οποία έρευανε πάνω το πανί. Έγραφαν το όνομα του παραλήπτη, τα έπαιρνε ο ταχυδρόμος στη χώρα, κατέβαινε, έφτανε μέχρι το ψυρί. Το ψυρί ήταν η συνοικία των αθλητών. Παίρνανε το δέμα τους, έτσι το λέγανε, γραμμένο πάνω το όνομά τους και το γράμμα μέσα. Και στη συνέχεια αυτό το καλάθι το επιστρέφανε με πράγματα που δεν είχαν εδώ οι γονείς τους και τα αδέρφια τους.
0: Αχ, κύριε Προμπονά, μια άλλη εποχή. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτό το ταξίδι.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ, να είσαστε καλά και εύχομαι να κάνετε πάντα έτσι όμορφα ταξίδια.

0: Αθήνα 984, καλησπέρα, καλησπέρα. Διαδρομές στην ιστορία, μέσα στην καρδιά του Αυγούστου ταξιδεύουμε. Μια βόλτα στο χώρο και στο χρόνο. Δεν είναι μόνο τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα, δεν είναι μόνο οι μεγάλες μάχες ή οι πόλεμοι. Οι προσωπικότητες, τα γεγονότα που άλλαξαν το ρου της ιστορίας. Είναι πτυχές και διαδρομές στην καθημερινότητα. Και μες στο ελληνικό καλοκαίρι ταξιδεύει κανείς σε διάφορες γειτονιές. Μπορεί να βρεθεί στο νησί των Καβύρων, στη Σαμοθράκη. Μπορεί να βρεθεί στην Κέρκυρα με τις ιστορικές μελωδίες. Μπορεί να βρεθεί στα κάστρα της Μεσσηνίας ή στα πυργοχώρια της Μάνης. Μπορεί να ταξιδέψει σε γωνιές της ιστορίας. Βρίσκεται στη Σαντορίνη, Ία, η Βασίλεμα, τα Φυρά, τα ρεπορτάζ για τον τουρισμό, τα κουραζιερόπλια και κάπου στις γειτονιές της Θηραϊκής Γης βλέπει κανείς τα χνάρια της ιστορίας όπως αποτυπώνονται μέσα από την ίδια τη γη, η οποία έθρεψε τους κατοίκους για δεκαετίες, για αιώνες. Με τον Ίνο, με την Φάβα και με την περίφημη ντομάτα Σαντορίνης, η ειδική ποικιλία. Και ένα μουσείο έχει δημιουργηθεί ακριβώς για να εγκυβωτήσει κομμάτια της τοπικής ιστορίας, στοιχεία της λαογραφίας, στοιχεία της πορείας των πραγμάτων μέσα στο πέρασμα του χρόνου. Ένα μουσείο για την ντομάτα και όχι μόνο, με εκθέσεις και με δράσεις στην καρδιά της Σαντορίνης. Καλησπέρα, η υπεύθυνη του μουσείου, η κυρία Φωτεινή Παπαδοπούλου. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, έτσι είναι τα πράγματα, ένα μουσείο ντομάτα στη Σαντορίνη.
1: Έτσι ακριβώς, κάνατε μια πολύ ωραία περιγραφή. Ακριβώς έτσι είναι. Βρισκόμαστε εδώ στο μουσείο ντομάτας στη Βλιχάδα, στην περιοχή Βλιχάδα. Ίσως έχετε ακούσει τη γνωστή παραλία Βλιχάδας που έχει το σεληνιακό τοπίο, είναι πάρα πολύ μοναδικό. Και εδώ βρίσκεται και το παλιό εργοστάσιο ντομάτας, όπου έκαναν την επεξεργασία της μικρόκαρπης ντοματούλας εδώ, που είναι μια τοπική ποικιλία. Και ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει αυτή τη διαδικασία από το χωράφι μέχρι το τενεκεδάκι.
0: Ένα μουσείο ντομάτας το οποίο δημιουργήθηκε πότε, κυρία Παδοπούλου?
1: Χτίστηκε το εργοστάσιο το 1945 και λειτουργήσε μέχρι το 1981. Όπου η οικογένεια μετά από τότε μεταφέρθηκε στην κεντρική Ελλάδα και το μουσείο δημιουργήθηκε το 2014. Οπότε εσείς είμαστε εδώ 12 χρόνια.
0: Δηλαδή, μια οικογένεια είπε την παλιά μας επιχείρηση να την κάνουμε ένα μουσείο, να αξιοποιήσουμε ένα κτίριο, ένα βιομηχανικό κτίριο που έχει και αυτό τη δική του οπτική, για να αναδειχθεί ένα τοπικό προϊόν, αλλά και να αναδειχθεί ένας ολόκληρος κόσμος που ζούσε την ντομάτα, δεν είναι έτσι?
1: Ακριβώς, να είναι ένα βιομηχανικό στολίδι εδώ, να το πούμε έτσι, και τα κτίρια και το τοπίο. Οπότε η οικογένεια αποφάσισε να κρατήσει τη μνήμη της και την παράδοση αυτή και να προσφέρει στην κοινωνία της Σαντορίνης ένα σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς και της βιομηχανικής κληρονομιάς.
0: Και τα εκθέματα είναι?
1: Τα εκθέματα είναι όλα τα παλιά μηχανήματα που γινόταν η διαδικασία, από το πλυντήριο που πλένονταν οι ντομάτες, την μπόλα που έβρεζε μέσα ο πελτές, τη θερμογεμιστική μηχανή όπου παστεριώνονταν το προϊόν. Έχουμε επίσης κάποιες διζελομηχανές που έδιναν την ενέργεια εδώ στο παλιό εργοστάσιο, γιατί στη Βλιχάδα, στην περιοχή που βρισκόμαστε, το ρεύμα ήρθε το 1995. Οπότε φανταστείτε ότι μέχρι τότε χρησιμοποιούσαν διζελομηχανές για να δίνουν την ενέργεια. Οπότε όλα τα εκθέματα και τα μηχανήματα έχουν τη σημαντικότητά τους εδώ πέρα. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα να παρακολουθήσουν οι επισκέπτες ένα ντοκιμαντέρ όπου παλιοί εργαζόμενοι μιλούν για την εργασία τους εδώ και την καθημερινότητά τους, γιατί ήταν μέρο κομμάτι της ζωής τους όλο αυτό. Και φυσικά στους χώρους μας, στις αποθήκες, φιλοξενούμε εκθέσεις όπως την έκθεση Ινταστριάννα που φιλοξενούμε αυτή την περίοδο.
0: Και τι περιλαμβάνει?
1: Έχει να κάνει με τη βιομηχανική κληρονομιά της Σαντορίνης και της Ιρασιάς, η οποία παρουσιάζεται συγκεντρωμένη σε μια έκθεση μέσα από ιστορικά τεκμήρια, αρχαιακό υλικό, διασωθέντα αντικείμενα, μηχανολογικό εξοπλισμό, σύγχρονες καταγραφές και πάρα πολλές προφορικές μαρτυρίες. Ήταν μια πρωτοβουλία των επιμελητών Λευτέρη Ζόρζου, Νίκο Κορακάκη, Νίνας Γεωργιάδου και του Κώστα Ζαχαρίου, οι οποίοι σε συνεργασία με την πρωτοβουλία του Cycladic Identity του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης παρουσίασαν και μέσω εμάς που ήμασταν οι διοργανωτές, το Βιομηχανικό Μουσείο Ντομάτας Δελτονομικός, παρουσίασαν αυτήν την έκθεση και έχει πάρα πολύ ωραία ανταπόκριση.
0: Διότι υπήρχαν και άλλα βιομηχανικά κτίρια και άλλες μονάδες παραγωγής συνδεμένες με τον τόπο, κύριε Παπαδοπούλου.
1: Φυσικά, ναι, πέρα από τα εινοποιεία που γνωρίζουμε, την ντομάτα. Σκεφτείτε ότι υπήρχαν 9 εργοστάσια ντομάτας εδώ. Οπότε φανταστείτε πόση ντομάτα υπήρχαν, πόσα χωράφια με ντοματούλα. Αλλά πέρα από αυτό υπήρχαν και οι καλτσοβιομηχανίες, η εξόριξη θηραϊκής γης, πάρα πολλές βιομηχανίες. Τις οποίες ούτε εμείς φανταζόμασταν ότι υπάρχουν στο νησί και όμως αναδείχθηκαν.
0: Η καλλιέργεια με τις ντομάτες είναι ένα στοιχείο παράδοσης για τη Σαντορίνη. Εξακολουθούν να την παράγουν, να καλλιεργούν ή όλοι έχουν στραφεί στον τουρισμό σήμερα?
1: Ναι, ναι, υπάρχουν ακόμα κάποιοι παραγωγοί και αγρότες που φυτεύουν τους σπόρους του Σαντορινιού. Υπάρχει και ένα μικρό κομμάτι που το διαχειρίζεται η Ένωση Θρεϊκών Προϊόντων και κάνουν την παραγωγή πελτέ με σαντορινιά ντομάτα. Και... Όπως και εμείς φέτος φυτέψαμε το δικό μας χωράφι, κάναμε τη συγκομιδή τον Ιούνιο και βγάλαμε τον ντοματοχυμό από τη σαντορινιά ντομάτα για να δούμε έτσι λίγο πώς έχει γεύσει.
0: Και τι ιδιαίτερο έχει αυτή η ντομάτα Σαντορίνη?
1: Είναι πολύ γλυκιά, φυσικά, έχει φυσικά σάκχαρα μέσα, γιατί δεν χρειάζεται να την ποτίσουμε για να μεγαλώσει. Μεγαλώνει με την πρωινή υγρασία, γιατί αυτό είναι, αυτή είναι η ιδιότητα του ηφαιστειακού εδάφους εδώ. Είναι σαν σφουγγάρι, ρουφάει την πρωινή υγρασία, που εδώ στη Σαντορίνη την αποκαλούν ανέδωσα, και έτσι μεγαλώνει και δημιουργούνται τα φυσικά σάκχαρα. Οπότε ήταν το ιδανικό προϊόν και για τον πελτέ και για άλλες παραγωγές.
0: Και κάποιος σπόρος πανάρχιος.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Έχει έρθει από τα παλιά χρόνια.
0: Με την ανεδοσά, κυρία Παπαδοπούλου, σας καλησπερίζουμε, σας ευχαριστούμε. Μια βόλτα κάνουμε στην ιστορία, στο χώρο και στο χρόνο. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Αθήνα Νέα 84, διαδρομές στην ιστορία, πράγματα που γίνονται γύρω μας και η προσοχή μας μπορεί να πάει και στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, ένα πρόγραμμα για τον καθαρισμό και την υποστήριξη αυτού του σημαντικού ευληματικού σημείου αναφοράς της πόλης και της ιστορίας μετά από πολλά χρόνια. Ο εκλεκτός καθηγητής, ο κύριος Μανώλης Κορές, είχε συνομιλήσει στην πρωινή εκπομπή παρέα λίγες μέρες πριν. Καλό είναι να θυμηθούμε και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στο Καλλιμάρμαρο και τι διάβλος ανοίγει εκεί μέσα από τις ατραπούς της ιστορίας. Ένα κομμάτι από τη ζωή της πόλης.
1: Η ανάμειξή μου σε αυτό που γίνεται τώρα είναι εθελοντική κατόπιν προτάσεως που δέχθηκα. Βεβαίως είναι τιμητική πρόταση από τον πρόεδρο της Ολυμπιακής Επιτροπής. Συνετέλεσε και ο συνάδελφος κ. Πέτρος Συναδεινός, αρχιτέκτον με μεγάλη εμπειρία σε αυτά τα θέματα, και έτσι δεν μπορούσα να αρνηθώ. Όλα οργανώσει πάρα πολύ καλά.
0: Άρα αυτή συνδεδεμένος και με την ιστορία της αρχιτεκτονικής και με την ίδια την πόλη, κύριε Κορέ, και βεβαίως έχει σημασία για άνθρωποι που γνωρίζουν να έχουν το δικό τους αποτύπωμα και να βάζουν το δικό τους λιθαράκι, τη δική τους συμβολή σε τέτοιες εμβληματικές εργασίες. Δεν είναι έτσι?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι μια συνέχεια. Όλα είναι μια συνέχεια και η Αθήνα έχει την ιστορία της και είναι οι άνθρωποι που συνέβαλαν κατά καιρούς πριν από εμάς ήταν άλλοι. Να θυμηθούμε μόνο ότι ο πολύ γνωστός σε κάθε Αθηναίο Ερνέστος Τσίλερ δεν ήταν μόνο ο αρχιτέκτον που έδωσε ένα χαρακτήρα νεοκλασικό σε πολλούς κεντρικούς δρόμους, ο εμπνευσμένος, ταλαντούχος κλπ. Όλα αυτά είναι γνωστά. Ήταν και σπουδαίος αρχαιολόγος, είναι λιγότερο γνωστό. Έγραψε μελέτες για το ιδρυευτικό σύστημα της αρχαίας πόλεως, ειδικότερα για το θέμα που λέμε τώρα. Είναι στην πραγματικότητα πνευματικός πατέρας της μελέτης και κατανόησης του αρχαίου σχεδίου του Παναθηναϊκού Σταδίου, διότι το 1870, αυτή τη δεκαετία, μάλιστα με φροντίδα και για το θέμα της γης, δηλαδή αγόρασε την έκταση με σκοπό να κάνει ανασκαφές, να βρει τα κατάλοιπα του αρχαίου μνημείου, να τα ερευνήσει και να καταλήξει σε μια επιστημονικά ορθή αναπαράσταση πώς δηλαδή ακριβώς ήταν. Έτσι, όταν δύο δεκαετίες αργότερα το ελληνικό κράτος έπρεπε να ετοιμάσει το στάδιο με υπεύθυνο τότε τον Αναστάση Μεταξά, σπουδαίο αρχιτέκτονα, το αρχαιολογικό μέρος είχε καλυφθεί ήδη από τον Τσίλερ. Χάρη στις δικές του μελέτες διασφαλίστηκε η απολύτως πιστή στην αρχαία μορφή αποκατάσταση του Μαρμάρινου Σταδίου.
0: Το οποίο στην αρχή βεβαίως ήταν τα καθίσματα ξύλινα.
1: Λέτε για την πρώτη Ολυμπιάδα. Δεν ήταν όλα. Είχαν κατασκευάσει με μάρμαρο αρκετές σειρές, αλλά οι ανώτερες σειρές δεν ήταν ακόμη έτοιμες και έτσι το ξύλο ήταν ένα υποκατάστατο. Τα χρωμάτισαν λευκά και κανείς, τουλάχιστον στις φωτογραφίες, δεν φαίνεται καμιά διαφορά.
0: Και αυτές τις ημέρες, αγαπητοί κύριε Κορέ, οι εργασίες οι οποίες συντελούνται, ποιες είναι?
1: Αυτές έχουν, δείτε, η Ολυμπιακή Επιτροπή προέβη πολλού χρόνου σε ετοιμασία μελετών για την επέμβαση. Είναι το ένα ο καθαρισμός, δηλαδή να απομακρυνθούν αυτές οι σκουρόχρωμες επικαθίσεις που το σκοτεινιάζουν λίγο, ιδίως στο βάθος της Σφενδόνη και την δεξιά πλευρά, δηλαδή αυτή που τάζει βόρεια. Αλλά περιλαμβάνει η μελέτη και άλλα πιο οικοδομικά, τεχνικά μέρη που δεν είναι βέβαια του παρόντος, αλλά θα έρθει η στιγμή και γι' αυτά, που είναι αποκατάσταση σε αρμούς, σε λίθους που είναι μετακινημένοι, μεταλλικοί σύνδεσμοι που έχουν οι λίγο φθαροί, δηλαδή η μορφή, η στερεά δομή των διαφόρων μαρμάρων, μεγάλων, μικρών. Σας θυμίζω ότι η πλακόστρωση του περιδρόμου κάτω παρουσιάζει από λόγω διαστολής, προκαλείται η διαστολή, ξέρετε, με θερμοκρασιακούς κύκλους συνεχώς, παρουσιάζει αποκολλήσεις, πολλές πλάκες έχουν ανασηκωθεί. Όλα αυτά πρόκειται να γίνουν το ένα μετά το άλλο. Την παρούσα στιγμή προχωρεί ο καθαρισμός με μια πολύ ήπια μέθοδο, η οποία δεν έχει καμία παρενέργεια. Όλα αυτά έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού, στις αρμόδιες διευθύνσεις, έχουν εξεταστεί από τα συμβούλια και έχουν εγκριθεί.
0: Δεν έχει ξαναγίνει σε αυτό το εύρος και την έκταση, κύριε Κορέ, στο παρελθόν τέτοια?
1: Έχουν γίνει κατά καιρούς μικρές όμως επεμβάσεις καθαρισμού, αλλά η συγκεκριμένη τώρα γίνεται με τον πλέον επιστημονικό τρόπο.
0: Και καμιά φορά τέτοιες εργασίες φέρουν στο φως και άλλες πτυχές που δεν πάει ο νους,
1: Ναι. Πάντοτε οι επεμβάσεις στα μνημεία είναι μια καλή ευκαιρία για τους ειδικούς να εμβαθύνουν και σε θέματα θεωρητικά, προκειμένου η αρχή αρχιτεκτονική. Αναφέρθηκα στον Τσίλερ προηγουμένως. Εάν του έχει διαφύγει κάτι, γιατί ήταν εξαιρετικός, ίσως είναι τώρα μια ευκαιρία, καθώς θα βρίσκομαι τακτικά εκεί. Άλλωστε το είχα σκοπό πάντοτε, ήταν μια από τις εκκρεμότητες. Μια ματιά, μήπως υπάρχουν ακόμη ενδιαφέρουσες οικοδομικές λεπτομέρειες της αρχαίας οικοδομικής τεχνολογίας. Και αυτό μπορεί να, τουλάχιστον είναι για μένα ένα πολύ ενδιαφέρον αντικείμενο.
0: Αυτά για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Ο Γιώργος Βαρδαξής στη ρύθμιση του ήχου, ο Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε θερμά για την ακρόασή σας. Ελληνικό καλοκαίρι και ο καθής στο δικό του περιγυάλι.

0: Αθήνα 984 στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Η Κυπριακή Διπλωματία με επιστολή της στον ΟΗΕ καταγγέλει ως παράνομη την προσπάθεια της Τουρκίας να κατασκευάσει υποθαλάσσιο γωγό φυσικού αερίου από τα τουρκικά παράλια προς τα κατεχόμενα. Όπως τονίζει η μόνιμη αντιπρόσωπος της Κύπρου στον οργανισμό, Μαρία Μιχαήλ, η υλοποίηση ενός τέτοιου έργου χωρίς την συγκατάθεση της Λευκωσίας συνιστά παραβίαση της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Ινδίας. Ο Γιώργος Γεραπετρίτρης προσκάλεσε τον ομόλογό του στην Αθήνα, ενώ οι δύο άνδρες συμφώνησαν να έχουν κατηδίαν συνάντηση στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Με καύσωνα μας αποχαιρετά ο Αύγουστος, καθώς τουλάχιστον έως την Πέμπτη οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν πέριξ των 40 βαθών Κελσίου σε πολλές μάλιστα περιοχές της Θεσσαλίας, της Δυτικής Ελλάδας, της Ανατολικής Πελοποννήσου και της Κεντρικής Μακεδονίας. Οι θερμοκρασίες θα είναι ακόμα υψηλότερες. Σε ετοιμότητα για την προστασία των ευπαθών συμπολιτών μας, ο Δήμος Αθηναίων από αύριο και για όσο χρειαστεί, οι 7 λέσχες φιλίας θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ έως κλιματιζόμενοι χώροι. Εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, σε έξαρση θα παραμείνει για τις επόμενες εβδομάδες η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να επιμένουν σε μέτρα αυτοπροστασίας από τα τσιμπήματα κουνουπιών. Σε ισχύ είναι από σήμερα οι νέοι δασμοί ύψους 50% που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στις εισαγωγές προϊόντων από τον Καναδά συνολικής αξίας περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δηλαδή το 5,5% των καναδικών εξαγωγών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι προηγούμενοι δασμοί που είχε επιβάλει η Ουάσιγκτον στην Οτάβα και αφορούσαν σε αυτοκίνητα, χάλιβα, αλουμίνιο και ξυλία, προκάλεσαν σημαντικές πιέσεις στην καναδική οικονομία με απώλειες θέσεων εργασίας και επιβράδυνση της ανάπτυξης. Με αντίμετρα, αρχής γενομένης από τις 8 Σεπτεμβρίου, απαντά ο Καναδάς, με τον Πρωθυπουργό της χώρας να προαναγγέλει ισόπουσους δασμούς για τις εισαγωγές αμερικανικού χάλιβα και γαλακτοκομικών προϊόντων. Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών που δραστηριοποιούνταν στη Μύκονο εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 9 άτομα, μεταξύ τους ο αρχηγός και η υπαρχηγή της Σπύρας. Κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών, χρηματικό ποσό καθώς και ένα πιστόλι με τη γεμιστήρα του, ενώ τα κέρδη υπολογίζονται σε πολλές δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Φρουρούμενος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ο 53χρονος οδηγός που προκάλεσε το θανατηφόρο δυστύχημα στην Αχαΐα. Το αυτοκίνητό του πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στην παλιά εθνική οδό Πατρών Πύργου. Συγκρούστηκε με τοπικά με γιο ταχύ που οδηγούσε 46χρονη, η οποία δυστυχώς απανθρακώθηκε. Στην αθλητική επικαιρότητα, πρεμιέρα σήμερα για το πρωτάθλημα της Super League. Αυτή την ώρα παίζουν ΑΕΚ Ηρακλής και Καλαμάτα Άρης στις 9 και μισή Ολυμπιακός Ατρόμητος. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, θερμοκρασία από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου, 30,8 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

πως μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

0: σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Η Κυπριακή Διπλωματία με επιστολή της στον ΟΗΕ καταγγέλει ως παράνομη την προσπάθεια της Τουρκίας να κατασκευάσει υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου από τα τουρκικά παράλια προς τα κατεχόμενα. Όπως τονίζει η μόνιμη αντιπρόσωπος της Κύπρου στον ΟΗΕ, Μαρία Μιχαήλ, η υλοποίηση ενός τέτοιου έργου χωρίς τη συγκατάθεση της Λευκωσίας συνιστά παραβίαση της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Ινδίας. Ο Γιώργος Γεραπετρίτρης προσκάλεσε τον ομόλογό του στην Αθήνα, ενώ οι δύο άνδρες συμφώνησαν να έχουν κατηνδία συνάντηση στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Με καύσωνα μας αποχαιρετά ο Αύγουστος, καθώς μέχρι την Πέμπτη οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν πέριξ των 40 βαθμών Κελσίου σε πολλές μάλιστα περιοχές της Θεσσαλίας, της Δυτικής Ελλάδας, της Ανατολικής Πελοποννήσου και της Κεντρικής Μακεδονίας. Οι θερμοκρασίες θα είναι ακόμη υψηλότερες. Σε ετοιμότητα για την προστασία των ευπαθών συμπολιτών μας, ο Δήμος Αθηναίων από αύριο και για όσο χρειαστεί, οι 7 λέσχες φιλίας θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι. Εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, σε έξαρση θα παραμείνει για τις επόμενες εβδομάδες η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να επιμένουν σε μέτρα αυτοπροστασίας από τα τσιμπούματα των κουνουπιών. Νέο περιστατικό με προσγείωση ελικοπτέρου σε παραλία γεμάτη με κόσμο λίγες ημέρες μετά την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου που είχε προκαλέσει εισαγγελική παρέμβαση. Το νέο περιστατικό συνέβη στην κατάμεστη μελουόμενους παραλία Ζωγεριά των Σπετσών και ενώ στην περιοχή έπνεαν ισχυρή άνεμη. Ο εισαγγελέας Πειραιά παρενέβη ζητώντας το προανακριτικό υλικό που συγκέντρωσαν οι τοπικές αρχές. Με σφοδρές επιθέσεις κατά ουκρανικών οικονομικών στόχων απειλεί ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Το Κίεβο βάλθηκε να βλάψει την οικονομία μας και άνοιξε το κουτί της Πανδώρας. Ως απάντηση θα στοχοθετήσουμε τους πιο ευαίσθητους οικονομικούς, τον ΜΙΣ της Ουκρανίας, προειδοποίησε ο Ρώσος πρόεδρος σε δηλώσεις του στη ρωσική τηλεόραση που μεταδόθηκαν νωρίτερα σήμερα. Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών που δραστηριοποιούνταν στη Μύκονο εξάρθρωσαν οι αρχές, συνελήφθησαν 9 άτομα, μεταξύ τους ο αρχηγός και η υπαρχηγή της Πύρας. Κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών, χρηματικό ποσό καθώς και ένα πιστόλι με την γεμιστήρα του, ενώ τα κέρδη υπολογίζονται σε πολλές δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Φρουρούμενος νοσηλεύεται σε ζωβαρή κατάσταση ο 53χρονος οδηγός που προκάλεσε το θανατηφόρο δυστύχημα στην Αχαΐα. Το αυτοκίνητό του πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στην παλιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου και συγκρούστηκε με τοπικά με γιο ταχύ που οδηγούσε 46χρονη, η οποία δυστυχώς απανθρακώθηκε. Ακόμη μια 46χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο με εγκατάλειψη στη Μεσσηνία κατά τη σύγκρουση δύο γιο ταχύ στον κόμβο των Αρφαρών στην Καλαμάτα. Ο εμπλεκόμενος οδηγός εγκατέλειψε στο σημείο το όχημα και τράπηκε σε φυγή, ενώ η 46χρονη από την Ολλανδία μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο Καλαμάτας και λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της. Στην αθλητική επικαιρότητα και στα σημερινά παιχνίδια για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος στη Super League, ΑΕΚ Ηρακλής 2-0, Καλαμάτα Άρης 1-1 και οι δύο αγώνες στο ημίχρονο. Σε μισή ώρα Ολυμπιακός Ατρόμητος. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, θερμοκρασία από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου, 30,4 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 10. Αθήνα 984.

Από τώρα μέχρι και τις 10, αυτοσχεδιασμοί με τη Μαρίνα Χαρίτου. Την ευθύνη για την ρύθμιση του ήχου έχει η Σμαράγδα στα μουλακά του. Non-stop jazz.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Με καύσωνα μας αποχαιρετά ο Αύγουστος, καθώς μέχρι τουλάχιστον την Πέμπτη οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν πέριξ των 40 βαθμών Κελσίου σε πολλές μάλιστα περιοχές της Θεσσαλίας, της Δυτικής Ελλάδας, της Ανατολικής Πελοποννήσου και της Κεντρικής Μακεδονίας. Οι θερμοκρασίες θα είναι ακόμα υψηλότερες. Σε ετοιμότητα για την προστασία των ευπαθών συμπολιτών μας, ο Δήμος Αθηναίων από αύριο και για όσο χρειαστεί. Οι 7 λέσχες φιλίας θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι. Εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, σε έξαρση θα παραμείνει για τις επόμενες εβδομάδες η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να επιμένουν σε μέτρα αυτοπροστασίας από τα τσιμπήματα των κουνουπιών. Μέχρι στιγμή στη χώρα έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Ο ιός έκανε την εμφάνισή του και στη Βόρεια Μακεδονία, με τα Σκόπια να επιβεβαιώνουν 43 κρούσματα και 5 θανάτους. Νέο περιστατικό με προσγείωση ελικοπτέρου σε παραλία κατά γεμάτη κόσμο, λίγες ημέρες μετά την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου, που είχε προκαλέσει εισαγγελική παρέμβαση. Το νέο περιστατικό συνέβη στην κατάμεστη απολουόμενους παραλία Ζωγεριά των Σπετσών, και ενώ στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Ο εισαγγελέας Πυριά παρενέβη, ζητώντας το προανακριτικό υλικό που συγκέντρωσαν οι τοπικές αρχές. Στο μεταξύ, ωστόσο, συνελήφθη 39χρονος Έλληνας επιβάτης του ελικοπτέρου, καθώς εντοπίστηκε από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας, μάλιστα, να πετά από το σκάφος σακουλάκι με μικροποσότητες κοκαίνης και χασίς, με τις αρχές να εξετάζουν αν τα δύο περιστατικά συνδέονται. Το φορτηγό πλοίο ελληνικών συμφερόντων Ocean Winner, υποσημεία Παναμά, βυθίστηκε ανοιχτά των ακτών της Ανατολικής Ινδίας. Στο πλοίο επέβαινε 24 μελές πλήρωμα, όλοι αλλοδαποί. Διασώθηκαν μέχρι στιγμής 2 άτομα που εντοπίστηκαν σε λέμβους. Οι έρευνες εντοπισμού και διάσωσης συνεχίζονται. Η κυπριακή διπλωματία με επιστολή της στον ΟΗΕ καταγγέλει ως παράνομη την προσπάθεια της Τουρκίας να κατασκευάσει υποθαλάσσιο γωγό φυσικού αερίου που θα συνδέει τα τουρκικά παράλια με τα κατεχόμενα. Όπως τονίζει η μόνιμη αντιπρόσωπος της Κύπρου στον ΟΗΕ, Μαρία Μιχαήλ, η υλοποίηση ενός τέτοιου έργου χωρίς τη συγκατάθεση της Λευκωσίας συνιστά παραβίαση της κυριαρχίας της κυπριακής δημοκρατίας. Με σφοδρές επιθέσεις κατά ουκρανικών οικονομικών στόχων, απειλεί ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Το Κίεβο βάλθηκε να βλάψει την οικονομία μας και άνοιξε το κουτί της Πανδώρας. Ως απάντηση θα στοχοθετήσουμε τους πιο ευαίσθητους οικονομικούς τομείς της Ουκρανίας, προειδοποίησε ο Ρώσος πρόεδρος σε δηλώσεις του στη ρωσική τηλεόραση που μεταδόθηκαν νωρίτερα σήμερα. Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών που δραστηριοποιούνταν στη Μύκονο εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 9 άτομα, μεταξύ τους ο αρχηγός και η υπαρχηγή της Σπύρας. Κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών, χρηματικό ποσό και ένα πιστόλι με τη γεμιστήρα του, ενώ τα κέρδη υπολογίζονται σε πολλές δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Στην αθλητική επικαιρότητα και στα σημερινά παιχνίδια της πρεμιέρας της Super League, ΑΕΚ Ηρακλής 4-0 και Καλαμάτα Άρης 2-3, Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0 στο 33ο λεπτό. Ο Δημήτρης Μάρκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα ελεύθερο στους Μεσογειακούς Αγώνες Κολύμβησης στο Τάραντο της Ιταλίας. Στην ίδια διοργάνωση το χρυσό φόρεσε και η Άννα Ντουντουνάκη για τα 50 μέτρα πεταλούδα, ενώ στο ίδιο αγώνισμα για τους άνδρες το Χάλκινο κατέκτησε ο Στέργιος Μπίλας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου, 29,8 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 11.
2: Αθήνα 984.
0: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί.
2: Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

Υπέροχο, υπέροχο, υπέροχο μίξ CNC Music Factory. Gonna make you sweat. Και βεβαίως Don't stop till you get enough. Οκ. 9-8-4 ο Νικ Λίμπε. Super dance soundtrack. Έως τα μεσάνυχτα.

The Robots από τους Kraftwerk. 1978-1979 Donna Summer Bad Girls. Ένα υπέροχο μίξ στο soundtrack, dance soundtrack έως τα μεσάνυχτα. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Okay.

Real Groove. Η Kylie Minogue και η Dua Lipa σε στούντιο 2054 Remix. Το 4 είναι κλίπερ.

φωνή της Ιβόν Έλλημαν. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίωρο. Soundtrack. Dance Soundtrack. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. 1977. Ιβόν Έλλημαν τραγούδησε If I Can Have You. Και βέβαια ακούστηκε στην ταινία Πυρετός το Σαββατόβραδο. Saturday Night Fever. Saturday Soundtrack Dance Fever. Σε φρεσκότερο βεβαίως Dance Mix.

2020, Jason Derulo, Take You Dancing. Νέο το 4, Νικ Λίμπερ.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Με κάψωνα μας αποχαιρετά ο Αύγουστος, μέχρι την Πέμπτη οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές μάλιστα περιοχές της Θεσσαλίας, της Δυτικής Ελλάδας, της Ανατολικής Πελοποννήσου και της Κεντρικής Μακεδονίας. Οι θερμοκρασίες θα είναι ακόμη υψηλότερες. Σε ετοιμότητα για την προστασία των ευπαθών συμπολιτών μας ο Δήμος Αθηναίων από αύριο και για όσο χρειαστεί οι επταλέσχες φιλίας θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι. Εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, σε έξαρση θα παραμείνει για τις επόμενες εβδομάδες η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να επιμένουν σε μέτρα αυτοπροστασίας από τα τσιμπήματα κουνουπιών. Μέχρι στιγμής στη χώρα μας έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι, ενώ ο ιός έκανε την εμφάνισή του και στη Βόρεια Μακεδονία, με τα Σκόπια να επιβεβαιώνουν 43 κρούσματα και 5 θανάτους. Νέο περιστατικό με προσγείωση ελικοπτέρου σε παραλία λίγες ημέρες μετά την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου, που είχε προκαλέσει εισαγγελική παρέμβαση. Το νέο περιστατικό συνέβη στην κατάμεστη απολωόμενους παραλία Ζωγεριά των Σπετσών και ενώ στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Ο εισαγγελέας πήρε απαρενέβη ζητώντας το προανακριτικό υλικό που συγκέντρωσαν οι τοπικές αρχές. Στο μεταξύ συνελήφθη 39χρονος Έλληνας επιβάτης του συγκεκριμένου ελικοπτέρου, καθώς εντοπίστηκε από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας να πετά από το σκάφος σακουλάκι με μικροποσότητες κοκαίνης και χασίς, με τις αρχές τώρα να εξετάζουν αν τα δύο περιστατικά συνδέονται. Το φορτηγό πλοίο ελληνικών συμφερόντων Ocean Winner, υποσημεία Παναμά, βυθίστηκε ανοιχτά των ακτών της Ανατολικής Ινδίας. Στο πλοίο επέβαινε 24 μελές πλήρωμα, όλοι αλλοδαπίδια. Σώθησαν μέχρι στιγμής 2 άτομα που εντοπίστηκαν σε λέμβους. Οι έρευνες εντοπισμού και διάσωση συνεχίζονται. Η Κυπριακή Διπλωματία με επιστολή της στον ΟΗΕ καταγγέλει ως παράνομη την προσπάθεια της Τουρκίας να κατασκευάσει υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει τα τουρκικά παράλια με τα κατεχόμενα. Όπως τονίζει η μόνιμη αντιπρόσωπος της Κύπρου στον ΟΗΕ, Μαρία Μιχαήλ, η υλοποίηση ενός τέτοιου έργου χωρίς τη συγκατάθεση της Λευκωσίας συνιστά παραβίαση της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με σφοδρές επιθέσεις κατά ουκρανικών οικονομικών στόχων απειλεί ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Το Κίεβο βάλθηκε να μπλάψει την οικονομία μας και άνοιξε το κουτί της Πανδώρας. Ως απάντηση θα στοχοθετήσουμε τους πιο ευαίσθητους οικονομικούς τομείς της Ουκρανίας, προειδοποίησε ο Ρώσος πρόεδρος σε δηλώσεις του στη ρωσική τηλεόραση που μεταδόθηκαν νωρίτερα σήμερα. Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών που δραστηριοποιούταν στη Μύκονο, εξάρθρωσαν οι αρχές, συνελήφθησαν 9 άτομα, μεταξύ τους ο αρχηγός και η υπαρχηγή της πύρας, κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών, χρηματικό ποσό, καθώς και ένα πιστόλι με τη γεμιστήρα του, ενώ τα κέρδη υπολογίζονται σε πολλές δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Στην αθλητική επικαιρότητα για τα σημερινά παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής της Super League, ΑΕΚ Ηρακλής 4-0 και Καλαμάτα Άρης 2-3. Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0 στο 76ο λεπτό. Ο Δημήτρης Μάρκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα ελεύθερο στους μεσογειακούς αγώνες κολύμβησης στο Τάραντο της Ιταλίας. Στην ίδια διοργάνωση το χρυσό φόρεσε και η Άννα Ντουντουνάκη για τα 50 μέτρα πεταλούδα, ενώ στο ίδιο αγώνισμα για τους άνδρες το χάλκινο κατέκτησε ο Στέριος Μπίλας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, θερμοκρασία από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου, 29,6 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Αθήνα 984.
0: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί στον Αθήνα 984.

Δεύτερη ώρα, Dance Soundtrack, καλώς ήρθατε μεσάνυχτα. Ο Νίκος Τιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα. 984. How deep is your love? Βρίσκεται βρετανικό τρίο παραγωγής. Nathan Vincent Duval, Kevin Coolmore και Luke McDermott. Κατευθείαν από τον Νότιο Λονδίνο μαζί με Calvin Harris μας χάρισαν αυτή την υπέροχη μεγάλη επιτυχία, κορευτική επιτυχία, How Deep Is Your Love. Μαζί ως όταν λέω για δείξουμε μεσάνυχτα.

Groove Jet. DJ Spiller featuring Sophie Ellis Baxter. Mark Remington. 9-4 ο Νικλίμπε. Dance Soundtrack έως τα μεσάνυχτα. Παλιά καινούρια, μόνο αγαπημένα.

και Wrighton, ο Henry Smithson ως Wrighton, Άγγλος DJ ηλεκτρονικής μουσικής, δημιούργησαν αυτό το super dance κομμάτι Friday, ένα dopamine re-edit extended version για σας. 9.4 ο Νικ Λίμπε, ως τα μεσάνυχτα. Dance Soundtrack.

Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο έως το μεσάνυχτα. Ο Νίκος Λιπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα. 984. Dance soundtrack. Barry Manilow, Copacabana σε ένα υπέροχο remix λίγο πριν. Και βεβαίως Choose Love Tonight. Κίκο Φράνκο remix και λίγο πειραγμένο από μας. 9-8-4, ο Νίκ Λίμπερ.

Και περνάμε The Parade, Joel Corey και Dahul. Dahul είναι ο Frank Tomicek, Γερμανός DJ και παραγωγός. Και Joel Corey, Άγγλος DJ παραγωγός επίσης. Αυτό είναι το extended mix της μεγάλης επιτυχίας The Parade. 9-4 Onyx Libre, έως τα μεσάνυχτα. Dance Soundtrack.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Σε κλαιοκαύσωνα η χώρα μέχρι την Πέμπτη ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές μάλιστα περιοχές της Θεσσαλίας, της Δυτικής Ελλάδας, της Ανατολικής Πελοποννήσου και της Κεντρικής Μακεδονίας. Οι θερμοκρασίες θα είναι ακόμα υψηλότερες. Σε ετοιμότητα για την προστασία των ευπαθών συμπολιτών μας ο Δήμος Αθηναίων από σήμερα και για όσο χρειαστεί, οι 7 λέσχες φιλίας θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι. Εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών σε έξαρση θα παραμείνει για τις επόμενες εβδομάδες η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να επιμένουν σε μέτρα αυτοπροστασίας από τα τσιμπήματα των κουνουπιών. Μέχρι στιγμής στη χώρα έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Ο ιός έκανε την εμφάνισή του και στη Βόρεια Μακεδονία, με τα Σκόπια να επιβεβαιώνουν 43 κρούσματα και 5 θανάτους. Νέο περιστατικό με προσγείωση ελικοπτέρου σε παραλία λίγες ημέρες μετά την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου, που είχε προκαλέσει εισαγγελική παρέμβαση. Το νέο περιστατικό συνέβη το Σάββατο στην κατάμεστη απολουόμενους παραλία Ζωγεριά των Σπετσών και ενώ στην περιοχή έπνεαν ισχυρή άνεμη. Ο εισαγγελέας Πειραιά παρενέβη ζητώντας το προανακριτικό υλικό που συγκέντρωσαν οι τοπικές αρχές. Στο μεταξύ συνελήφθη 39χρονος Έλληνας επιβάτης του ελικοπτέρου, καθώς εντοπίστηκε από αστυνομικό να πετά από το σκάφος σακουλάκι με μικροποσότητες κοκαίνη και χασίς, με τις αρχές να εξετάζουν τώρα εάν τα δύο περιστατικά συνδέονται. Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών που δραστηριοποιούνταν στη Μύκονο εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 9 άτομα, μεταξύ τους ο αρχηγός και η υπαρχηγή της Πύρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος ως αρχηγός είναι Τούρκος υπήκος, 35 ετών, γνωστός στις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Δεξί του χέρι στην οργάνωση της διακίνησης φέρεται να είναι συνομήλικός του από την Μολδαβία, ενώ το ρόλο του ταμεία της Πύρας έχει γυναίκα τουρκικής επίσης υπηκότητας, 35 ετών. Κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών, χρηματικό ποσό καθώς και ένα πιστόλι με τη γεμιστήρα του, ενώ τα κέρδη υπολογίζονται σε πολλές δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Πρόστιμο μαμούθ 825 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Ολλανδική δικαιοσύνη στην Uber για απενεργοποίηση λογαριασμών συνεργαζόμενων οδηγών μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων, χωρίς μάλιστα προηγούμενη και επαρκή ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Η Uber αρνείται τις κατηγορίες και δήλωσε ότι θα καταφύγει σε έφεση. Για την ιστορία, πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει επιβληθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία Ατομικών Δεδομένων. Το μεγαλύτερο, ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, είχε επιβληθεί από την Ιρλανδία στο ΜΕΤΑ το 2023 για παράνομη μεταφορά δεδομένων Ευρωπαίων χρηστών του Facebook στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην αθλητική επικαιρότητα, η πρώτη αγωνιστική της Super League συνεχίζεται με τα παιχνίδια. Στις 7.30 το απόγευμα ο Φιβόλος, στις 9 ΠΑΟ Κλεβαδιακός και στις 9.30 Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Στα σκορ του Σαββάτου, ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Καλαμάτα Άρης 2-3 και Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0. Ο Δημήτρης Μάρκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα ελεύθερο στους Μεσογειακούς Αγώνες Κολύμβησης στο Τάραντο της Ιταλίας. Στην ίδια διοργάνωση το χρυσό φόρεσε στο στήθος και η Άννα Ντουντουνάκη για τα 50 μέτρα πεταλούδα, ενώ στο ίδιο αγώνισμα για τους άντρες το χάλκινο κατέκτησε ο Στέργιος Μπίλας. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου, 28,9 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.